0: το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου, Γιάννης Μπουτσίκας. Επέστρεψα μαυρισμένος μετά τις διακοπές μου και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες που άκουγα σε όλη την Ελλάδα. Hugel, David Guetta και French Montana στο Shine. Και πάω τώρα στην Natasha Bedingfield και το Dot Dot Dot, το οποίο σηματοδοτεί την επανεκκίνησή της σε μια περίοδο κατά την οποία η μουσική της γνωρίζει εκ νέου μεγάλη επίχυση, ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικίες. Το track είναι εμπνευσμένο από την επιμονή που χρειάζεται μια μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία της μουσικής. Η ίδια παραλληλίζει τις δυσκολίες του καλλιτεχνικού χώρου με έναν αγώνα, στον οποίο κάποιος μπορεί να δεχτεί αλλεπάλληλα χτυπήματα, αλλά επιλέγει να σηκωθεί και να συνεχίσει. Νέα Natasha Bedingfield έρχεται τώρα στο New Music Show.

Maxwell και Bones στο Whatever Turns You On και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Την μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας τους γνώρισαν οι Beloved με το Sweet Harmony που έβγαλαν το 1993. Μπορεί να έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 8 στην Αγγλία, έγινε όμως ένα track ορόσημο. Πολύ κουβέντα όμως έγινε και για το βίντεο κλιπ που έδειχνε τον τραγουδιστή του group, τον John Mars, γυμνό και περιτριγυρισμένο από γυμνές γυναίκες σε ένα σκηνικό που μοιάζει με ουρανό. Ήταν εμπνευσμένο από το εικαστικό του δίσκου Electric Ladyland του Jimi Hendrix του 1968. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
4: It's Ozier. It's Ozier.
5: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τρίτη και φέτος ήταν η χρονιά του Bad Bunny. Αυτό ήταν το Nueva Yol και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 ο Post Malone κυκλοφόρησε την πρώτη τεράστια επιτυχία του. Το Rockstar με τη συμμετοχή του 21 Savage ανέβηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100 όπου και έγινε το πρώτο του νούμερο 1 εκεί. Έλαβε 2 υποψηφιότητες για Grammy και πλέον έχει ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια πωλήσεις έχοντας γίνει διαμαντένιο στην Αμερική. Στις αρχές αυτής της δεκαετίας έγινε το δεύτερο τραγούδι στην ιστορία μετά το Shape of You του Ed Sheeran που έχουν ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Adam Lambert βασισμένο στο Around the World ήταν το Under the Rhythm και στο Faded Eyes η ηλεκτρονική κατεύθυνση του Zerb συναντά την χαρακτηριστική φωνή του Khalid. Το τραγούδι μιλάει για την δυνατή ελκυστικότητα που μπορεί να έχει ένα βλέμμα. Η φράση Faded Eyes που ακούγεται ξανά και ξανά στο ρεφρέν εκφράζει ακριβώς αυτό το συνέστημα. Όταν δηλαδή ο άλλος καταφέρνει να κοιτάξει βαθιά μέσα σου προσπερνώντας τις άμυνες αλλά και τις δικαιολογίες που του δίνεις. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show. I'm so-

Ήταν το New Music Show σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Άνιμα και Τζότζι στο Beautiful. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια τη Δευτέρα. Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, η σωρός του καλλιτέχνη οδηγήθηκε για την ταφή στο Τρίτο Κημητήριο Αθηνών. Στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή προχώρησε ο ανακριτής. Ο δικαστικός λειτουργός, αξιολογώντας τα νέα στοιχεία, ζήτησε νέα δίωξη με αποτέλεσμα η κατηγορία να μετατραπεί από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στην Ελλάδα στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβης και στα 2 ευρώ και 8 λεπτά του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από την Τρίτη προανήγγυλαν τα διηλιστήρια. Σύλληψη άνδρα τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καβάλα καθώς οδηγούσε μοτοσικλέτα ενώ ήταν μεθυσμένος. Εσύ ο τέλος είχε η περιπέτεια για το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας στη Θάσο. Μετά τις απειλές των γονιών ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ανακάλεσε την απόφασή της και το σχολείο δεν υποβιβάζεται σε διθέσιο αλλά θα παραμείνει τριθέσιο. Την παρέμβαση των βουλευτών της Καβάλας ζητά το τοπικό συμβούλιο του Αμυγδαλεώνα. Ζητά η περιοχή να ενταχθεί στο μέτρο της απαλλαγής από τον έμφυα που θα ισχύσει από το 2027. Όπως τονίζεται στη σχετική ανοιχτή επιστολή του τοπικού συμβουλίου, το όριο των 2.000 κατοίκων που έχει τεθεί αφήνει εκτός τον δυναμικά αναπτυσσόμενο οικισμό, δημιουργώντας πολίτες δύο ταχυτήτων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στην αθλητική ενημέρωση για τη συνέχεια, ο ΑΟΚ Καβάλα ανακοίνωσε πως θα δώσει φιλικό παιχνίδι με τον ΑΟΚ Ξάνθη την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε. Κλείσε την πόρτα από το στούντιο, έλεος. Έλεος.
2: Την έκλεισα.
1: Εδώ.
2: Γεια σας. Ήρθαμε. Πήραμε θέσεις.
1: Τρίτη σήμερα. Είναι 15 του μήνα.
2: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου,
1: στο
2: το πρώτο 15ημέρο.
1: Στη μέση του μήνα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Όλα καλά, εσύ?
1: Πώς ξύπνησες το πρωί?
2: Έτσι.
1: Δεν ξέρω. Έτσι. Πάλι έτσι.
2: Πάλι έτσι.
1: Δεν σου, θα σου μείνει στο τέλος αυτό. Αν ξυπνάς έτσι κάθε μέρα, θα ξυπνήσει μια μέρα και δεν θα επανέρχεται.
2: Λοιπόν, να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Νικήτα, το Βυσαρίωνα, την Νικητία και την Νικητούλα.
1: Βυσαρίωνα.
2: Διεθνής ημέρα δημοκρατίας.
1: Τώρα αυτό είναι μια άγνωστη λέξη.
2: Είδες, είμαι προκλητική έτσι, από εδώ, την αρχή της εκπομπής.
1: Ναι, εδώ πάνε να μετρήσουν τι χρωστάμε, τι δεν χρωστάμε, πόσο καλοί πολίτες θα είμαστε, έτσι πόσο θα μας... Αντί για να τους ψηφίζουμε εμείς κάθε μέρα αυτούς, έτσι θα μας έχουν μια στην πίεση. Τέλος πάντων, άμα θέλετε να ψηφίζετε κάτι τέτοιο στη ζωή σας, τι να σας πω. Αυτούς που το στηρίζουν αυτό, όλο που είχε ακουστεί το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, Τρίτη, εδώ, 15 του μήνα, Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, παρέα σας για 2 ώρες. Έτσι έχουμε διάφορα εδώ, διαβάζουμε, δεν είναι όλα της επικαιρότητας πάντοτε.
2: Η αλήθεια είναι και εμείς έτσι, θέλουμε να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές, δεν είναι πάντα εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο, έτσι, δηλαδή μας προκαλούν πάρα πολύ, όσο και να κρατιόμαστε δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχεις δει τι δώρο γενεθλίων είχε πάρει ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ.
2: Σε ποιον στον εαυτό του, τι εννοείς. Γενεθλίων, πού.
1: Του το χαρίσανε τελικά. Ήθελε να το αγοράσει, αλλά τελικά του το χαρίσανε. Ναι.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος είχε φτιάξει και ανεβάσει στο Reddit μία πίπα Terminator. Το πρόσωπο που είχε δηλαδή ο Σβαρτζενέγκερ στην ταινία. Ο Σβαρτζενέγκερ είχε ενθουσιαστεί όταν την είδε και είχε στείλει μήνυμα για να την αγοράσει. Εκείνος του είχε απαντήσει ότι μόνο σαν δώρο μπορώ να την προσφέρω. Τελικά καταλήξαν σε μια συμφωνία να του χαρίσει αυτή την πίπα και εκείνος να του στείλει ένα αυτόγραφο υπογεγραμμένο. Φωτογραφία του δηλαδή, υπογεγραμμένη. Λοιπόν, αυτός που... ο καλλιτέχνης μάλλον. Ναι, ο καλλιτέχνης. Ναι, δεν ξέρεις πώς θα το πουλήσεις μετά. Ο καλλιτέχνης που πήρε αυτό το αυτόγραφο, τέλος πάντων, ανέβασε στο λογαριασμό του μία φωτογραφία με τον άλλον της Σβαρτζενέγκερ, αλλά και το.
2: Αυτόγραφο.
1: Και το δώρο που του έστειλε. Δώρο, ναι.
2: Και.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, έγινε ένας πανικός. Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι μπήκαν στο λογαριασμό του καλλιτέχνη. Δούλεψε όλο αυτό το πράγμα. Γενικά του άνοιξε τους ορίζοντες.
2: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Το έκανε διαφήμιση το προϊόν, ίσως να πουλήσει περισσότερα.
1: Λοιπόν, επειδή υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι αμφισβήτησαν την ανάρτηση αυτή και την γνησιότητα του αυτογράφου, ο ίδιος ο Σβαρτζενέγκερ μπήκε και σχολίασε από κάτω ότι εγώ το έκανα, την υπέγραψα, έκανα αυτό, έκανα εκείνο και μου άρεσε πάρα πολύ κτλ.
2: Δεν ξέρω. Είναι αυτός όμως. Είναι μαϊμού προφίλ. Α, το επίσημο, εντάξει. Άμα είναι το επίσημο.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε έτσι το πρώτο ημίωρο για σήμερα.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν γνωρίζετε τον τρόπο, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε, δεύτερο ημίωρο Τρίτης, 15 του μήνα, 15 του Σεπτέμβρη. Ευηβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Ήρθε η ώρα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν, τι συνέβησαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου. Το 1916 ο μικρός Willy, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στη μάχη του Σόμ. 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». 1928 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την Πενικυλίνη. 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας. 2000 είχαμε την τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ με συμμετοχή 10.200 αθλητών και αθλητριών από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 15 Σεπτεμβρίου.

0: Μ' αρέσει αυτή η μέρα.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει αυτή η μέρα γιατί μαθαίνουμε πολλά. Έτσι, μεταλαμπαδεύουμε τη γνώση μας στον κόσμο. Έτσι, και δίνουμε τροφή για σκέψη.
1: Λοιπόν, σου έχω εξωτερικό δελτίο.
0: Γιατί τι, όλα τα υπόλοιπα που λέμε είναι εσωτερικά, δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: αυτή η χώρα δεν παράγει πολλά.
1: Από την Κολονία μας έρχεται η είδηση.
0: Έτσι. Καλώς όρισες, είδηση, τι κάνεις.
1: Λοιπόν, πρόκειται για μια επιχείρηση 9.000 τετραγωνικών μέτρων. Mm-hmm. Πού να τα βρεις αυτά, παιδί μου, στην Ελλάδα.
0: Ολόκληρο κτίριο.
1: Τεράστιο κτίριο, γιατί έχει και φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: 11 όροφοι. 11 όροφοι, 20 ανοχής, το καταλαβαίνεις.
0: Προσπαθώντας να το φανταστώ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ας πούμε, αν πας
1: και απ' έξω είναι μπλε, δεν είναι κόκκινο, να σου το πω.
0: Είναι μπλε, είναι μπλε. Λοιπόν, προσπαθώ, ας πούμε, πας στο Λονδίνο. Πού θα πας να ψωνίσεις? Στο Harrods.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, προσπαθώ να φανταστώ ένα Harrods, αλλά...
1: έτσι, λίγο πιο πικάντικο.
0: Λίγο πιο πικάντικο, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, έχει μια τεράστια αφίσα αυτό το 11-όροφο κτίριο. Mm-hmm. Η οποία είναι γεμάτη από σημαίες. Να υποθέσω ότι εννοεί ότι έχουν κορίτσια από όλες αυτές τις σημαίες.
0: Δεν ξέρω, μάλλον. Ξέρω κι εγώ.
1: Ελληνική πάντως δεν έχει, να σου το πω.
0: Έτσι. Κρατάμε εμείς τις ηθικές μας αξίες εδώ στην Ελλάδα κλεισμένες.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω, ούτε κι εγώ τι να σου πω. Πάντως το σίγουρο είναι ότι υπάρχει, ας πούμε, ένα παρεδώσει με διάφορες χώρες. Έχει μέσα. Ή μήπως εννοεί ότι οι φιλοξενούμενοι που έρχονται μπορεί να είναι από πολλές χώρες.
1: Τα όχι, νομίζω όχι, ότι έτσι, μάλλον αναφέρεται στα κορίτσια.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Το θέμα είναι ότι πάει, έκλεισε.
0: Έκλεισε, πάει. Έτσι πως
1: έγιναν
0: τα πράγματα.
1: Τόσο καιρό που δεν δουλεύανε τα κορίτσια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τεράστιο έτσι.
0: Μόνο για την εμπειρία, γιατί δεν έχω πατήσει το πόδι μου ποτέ σε τέτοιο χώρο, αλλά μόνο για την εμπειρία να πας να δεις, ας πούμε, 11 ορόφους ήτανε.
1: Ναι, παιδί μου.
0: 11 ορόφους.
1: 11 όροφοι και ανοχή. Πώς το μοιράζουν,
0: δηλαδή, πρέπει να το μοιράζουν θεματολογικά κιόλας, φαντάζομαι, αυτό το πράγμα.
1: Τι να σου πω.
0: Οι ξανθιές, οι μελαχρινές, οι με μεγάλο στήθος, οι μικρό στήθος.
1: Θέλω μου θυμίζει ανέκδοτα.
0: Οι 18χρονες, οι 50χρονες, ξέρω κι εγώ, τα έχουν ένα. Έχουν κάποια ποικιλία εκεί μέσα, 11 όροφοι.
1: Είναι 11 όροφοι, αν είναι δυνατόν.

0: Και ενώ λέγονται ωραία ποιματάκια εδώ μέσα στο στούντιο, έτσι. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί.
1: Έχουμε μία ολόκληρη ώρα μαζί και έχουμε να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω, Κοσμά μου, ότι θα πρέπει να αγοράσουμε ένα δώρο.
0: Σε ποιον πάλι?
1: Θα
0: πάλι
1: σου θα πω μετά, όταν εξοδευτούμε
0: πάλι στα έξοδα με βάζεις.
1: Μα τι να κάνουμε, δεν γίνεται.
0: Είναι εποχή που πληρώνουμε πολλούς φόρους, τώρα δεν γίνεται.
1: Καλέ, θα μας πει γαϊδούρια.
0: Πρώτος φτάνει.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχω να σου πω.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια τη Δευτέρα. Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, η σωρός του καλλιτέχνη οδηγήθηκε για την ταφή στο Τρίτο Κημητήριο Αθηνών. Στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή προχώρησε ο ανακριτής. Ο δικαστικός λειτουργός, αξιολογώντας τα νέα στοιχεία, ζήτησε νέα δίωξη με αποτέλεσμα η κατηγορία να μετατραπεί από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στην Ελλάδα στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυδης και στα 2 ευρώ και 8 λεπτά του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από την Τρίτη προανήγγυλαν τα διηλιστήρια. Σύλληψη άνδρα τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καβάλα καθώς οδηγούσε μοτοσυκλέτα ενώ ήταν μεθυσμένος. Εσιοτέλος είχε η περιπέτεια για το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας στη Θάσο. Μετά τις απειλές των γονιών ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ανακάλεσε την απόφασή της και το σχολείο δεν υποβιβάζεται σε διθέσιο αλλά θα παραμείνει τριθέσιο. Την παρέμβαση των βουλευτών της Καβάλας ζητά το τοπικό συμβούλιο του Αμυγδαλεώνα. Ζητά η περιοχή να ενταχθεί στο μέτρο της απαλλαγής από τον έμφυα που θα ισχύσει από το 2027. Όπως τονίζεται στη σχετική ανοιχτή επιστολή του τοπικού συμβουλίου, το όριο των 2.000 κατοίκων που έχει τεθεί αφήνει εκτός τον δυναμικά αναπτυσσόμενο οικισμό, δημιουργώντας πολίτες δύο ταχυτήτων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στην αθλητική ενημέρωση για τη συνέχεια, ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε πως θα δώσει φιλικό παιχνίδι με τον ΑΟ Ξάνθη την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. college.edu.gr
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα.
2: Λοιπόν,
1: Έμιβαλή, Κοσμάς και Τραμμάδος εδώ. Για εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
2: Κακώς ήρθατε τώρα στην παρέα μας και δεν είστε από την αρχή, αλλά τέλος πάντων δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό. Λοιπόν, Κοσμά, θέλω έτσι να φανταστείς κάτι. Φαντάσου ότι έχεις πάει στο Τελαβίβ.
1: Okay.
2: Και περπατάς αμέριμνος στην πόλη.
1: Αμέριμνος κιόλας.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Και ξαφνικά ναι. Βλέπεις διάφορα σακουλάκια να πέφτουν από τον ουρανό. Ναι. Και κόσμο να τρέχει και να μαζεύει αυτά τα σακουλάκια.
1: Τι έχουν τα σακουλάκια μέσα?
2: Κάναβι. Αυτό ζήσανε πριν από μερικές μέρες οι κάτοικοι του Τελαβίβ, καθώς ένα ντρόουν πέρναγε από πάνω στον ουρανό και έρενε την πόλη με πλαστικά σακουλάκια γεμάτα κάναβι.
1: Δεν ξέρω τώρα. Χαλάει την πιάτσα αυτό.
2: Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός. Ήταν οι υπτάμενοι μεταφορείς κάναβις της Green Drones. Η εταιρεία, λέει, στη συνέχεια έβγαλε και ένα online μήνυμα. Είναι ώρα, αγαπημένοι μας αδελφοί. Είναι πουλί, είναι αεροπλάνο. Όχι, είναι το πράσινο drone που μοιράζει δωρεάν κάναβι από τον ουρανό. Σιγουρευτείτε ότι πήραν όλοι λίγη δωρεάν αγάπη.
1: Και κάναβι είναι αγάπη.
2: Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η κάναβη παραμένει παράνομη στο Ισραήλ, έτσι.
1: Αυτό που βάζουμε αγγλικούς τίτλους, ας πούμε, στα green, πώς το είπαμε, green drone, πώς το είπες
2: ακριβώς. Είναι η ονομασία της εταιρείας.
1: Ναι, αυτό, ας πούμε, τη γλυκένει την παρανομία.
2: Τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Πάντως,
1: γιατί έτσι...
2: αυτό ήταν ένα διαφημιστικό τρίκ, έτσι, που έκανε μια εταιρεία που διανέμει κάναβη, αλλά παράνομα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είσαι και στη... Τι είναι? Που είναι στο Άμστερνταμ. Δεν είσαι στο Άμστερνταμ.
2: Δεν είσαι στο Άμστερνταμ, για να
1: ακόμα
2: τα κάνεις
1: και εκεί
2: αυτά.
1: Βέβαια τα έχουν λίγο ψηλό περιορίσει λίγο, από ό,τι ακούω. Λοιπόν... Μάλιστα.
2: Το νου σας, okay. Λοιπόν, στον ουρανό, δεν ξέρεις.
1: Χαλάνε τη πιάτσα και εμείς πώς θα πουλήσουμε μετά, κάτσε όπα δηλαδή.
2: Έχεις τέτοια πράγματα, παιδί μου, εσύ.
1: Όχι, λέω γενικά τώρα, παίρνουν τα
2: σκέφτεσαι
1: κομμάτια
2: το μέλλον, γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούμε.
1: Έχουμε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα που φυτρώνουν αυτά.
2: Καλά, καθίστες και λίγο όλο και καινούργια φυτεία ανακαλύπτουν.
1: Και σε γλάστρες επίσης. Τι λες τώρα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για άλλη μια ώρα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, έχουμε μια συγκινητική ιστορία.
1: Αχ, δεν μπορώ, θα κλάψω πάλι.
0: Αυτό, πάρε το μαντήλι σου, ετοιμάσου. Έχουμε ένα σκύλο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ταξίδεψε 10.000 μίλια για να βρει τους ιδιοκτήτες του.
1: Έλα ρε το κουτσούνι.
0: Είδες τώρα. Πάρε το μαντήλι εδώ.
1: Ναι, το έχω έτοιμο.
0: Που γράφει το όνομά μου. Λοιπόν, χρειάστηκε λοιπόν να διανύσει 10.000 μίλια. Και μικροσκοπικό σχετικά σκύλος, έτσι. Έκανε ολόκληρο ταξίδι από τη Νότια Καρολίνα. Όταν οι ιδιοκτήτες κλήθηκαν, λέει, να εγκαταλείψουν τον περίπλο της γης που πραγματοποιούσαν με εστιοπλοϊκό σκάφος και να επιστρέψουν στην Αυστραλία. Με τα σύνορα να κλείνουν. Είχαν λιγότερο, λέει, από 48 ώρες για να μαζέψουν τα πράγματά τους και αφού έδωσαν, λέει, το σκάφος στο λιμάνι πίσω, εξαιτίας των αυστηρών κανονισμών για την εισαγωγή ζώων που έχει θεσπίσει η Αυστραλία, ο σκύλος της οικογένειας δεν μπορούσε να ταξιδέψει μαζί τους. Δεν τους προβλημάτισε, λέει, το γεγονός.
1: Οι άκαρδοι.
0: Έτσι. Η οικογένεια τηλεφώνησε σε κάποιους φίλους και κανόνισε να φιλοξενήσουν το σκυλί. Η οικογένεια αποχαιρέτησε το σκυλί με την ελπίδα ότι θα το ξαναδεί σε λίγες εβδομάδες, αλλά αυτό δεν έγινε. Έγινε τώρα, μετά από πολύ καιρό.
1: Το καημενούλι. Το καλό που τους θέλω να μην το ξαναφύζουν πουθενά.
0: Τι να πεις. Είναι αυτές οι συγκινητικές ιστορίες με τα ζώα.
1: Έτσι,
0: μερικοί το λένε και παιδί μου. Και μερικές, δηλαδή. Έχει ξεφύγει το πράγμα.

0: διάλειμμα. Έρχεται.
1: Εντάξει.
0: Να το, το βλέπω εδώ στο βάθος.
1: Το δέχομαι.
0: Πετιέται.
1: Λοιπόν, να σου πω εγώ μετά τι πετάχτηκε εκεί στην Αυστραλία.
0: Χαιρετισμούς να δώσουμε.
1: Πολλά φιλιά να δώσουμε. Το νου σας, παιδιά, με αυτά που βλέπω να πετιούνται δεξιά και αριστερά στην Αυστραλία, με έχει πιέσει ένας φόκος.
0: Δεν ξέρω, είχαμε και κάτι φίδια στην Ελλάδα, βέβαια.
1: Καλέ, ποια φίδια, θα σου πω εγώ μετά τι πετάχτηκε εκεί στην Αυστραλία.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκετε στο Facebook και στο Instagram. Ασφαλής τρόπος επικοινωνίας.
1: Εκεί τα λέμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί ομιλούμε διεξοδικώς. Κόσμος Κατραμάδος, η Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή, τελευταίο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε.
2: Τελευταίο ημίωρο Τρίτης.
1: Καλώς ορίσατε. Έβιβαλή, Κοσμά της Κατρεμάδος, για λίγο ακόμα εδώ.
2: Καλώς τους, καλώς τους. Λοιπόν, σου έλεγα, Κοσμά, πριν πάμε σε διάλειμμα, για το τι πετιέται εκεί στην Αυστραλία.
1: Να το, πετιέται.
2: Ένας τεράστιος κροκόδυλος αλμυρού νερού, παρακαλώ πολύ. Και είσαι έτοιμος να ακούσεις διαστάσεις.
1: Mm-hmm.
2: Μήκος 4,4 μέτρα και βάρος 349 κιλά. Και πού το πιάσανε? Σε τουριστικό θέρετρο της Αυστραλίας.
1: Ναι. Πόσο μήκος?
2: 4,4 μέτρα.
1: Πω, πω.
2: 349 κιλά.
1: Πω, πω.
2: Είναι λίγο τρομακτικό, ε?
1: Πρόκειται
2: για το μεγαλύτερο κροκόδυλο που έχει πιαστεί σε αυτή την περιοχή εδώ και χρόνια. Ο αριθμός των κροκοδύλων αυξάνεται στον τροπικό βορρά της Αυστραλίας, καθώς ο ομοσπονδιακός νόμος τους έχει καταστήσει προστατευμένο είδος από τις αρχές του 70. Ο κροκόδυλος αλμυρού νερού είναι ικανός να επικρατήσει σχεδόν απέναντι σε οποιοδήποτε ζώο μπαίνει στην επικράτειά του, ακόμα και ενός καρχαρία. Μπορεί δηλαδή ο κροκόδυλος αυτός να επιτεθεί στον καρχαρία και να το φάει λάχανο. Βρε παιδιά, καρχαρίες έχετε, κροκόδυλους έχετε. Τι γίνεται εκεί πέρα?
1: Έχουν παρέα οι άνθρωποι. Να μην αισθάνονται μοναξιά όταν πηγαίνουν στη θάλασσα.
2: Να μην βαριούνται.
1: Έτσι. Να έρθουν εδώ πέρα οι πατριώτες, θα έλεγα. Τουλάχιστον εδώ πέρα είσαστε πιο ασφαλείς.

0: Λοιπόν, τι καλό είχαμε.
1: Λοιπόν, σου είπα ότι έχω τη συνέχεια ενός ζητήματος, φλέγοντος ζητήματος που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ σε προηγούμενες εκπομπές. Λοιπόν, ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης. Ναι. Τον θυμάσαι έτσι λίγο αυτόν τον τύπο?
0: Τι, με την κόρη που... Όχι, άλλο είναι
1: που
0: αυτό.
1: Που είχε παρουσιάσει την επίσημη ερωμένη κάποτε.
0: Α, ναι.
1: Και μετά την έβγαλε από επίσημη ερωμένη και την έβαλε στο μπουντρούμι.
0: Έτσι.
1: Το θυμάσαι αυτό? Έχουμε τη συνέχεια λοιπόν σε αυτήν την ιστορία.
0: Α, έχει και συνέχεια.
1: Ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης, Μάχα Βαγιραλονγκόρν, απένιμε ξανά όλους τους βασιλικούς και στρατιωτικούς τίτλους στην εκπεσούσα επίσημη ερωμένη. Αποκαταστάθηκε η φήμη του κοριτσιού.
0: Γιατί όμως τα είχε κάνει όλα αυτά, για να την τιμωρήσει?
1: Γιατί, ναι, την είχε κάνει.
0: Ναι, αλλά είχε κάνει αυτή όμως, να μας πει.
1: Για...
0: Θυμάσαι.
1: Ανυπακοή.
0: Τουλάχιστον, εγώ νομίζω ότι λίγο κράτησε όλο
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Η 35χρονη, αυτός εντωμεταξύ είναι, το έχουμε πει, 60 κάτι.
0: 60 κάτι, μια χαρά είναι, πάνω στο άνθρωπο της ηλικίας.
1: 68.
0: Έτσι.
1: Η 35χρονη Σινινάτ Κόι Βονγκατζίρα Πάγκτη είναι πρώινος ελεύθερη και πιλότος.
0: Εύκολα ονόματα.
1: Είχε φυλακιστεί τον Οκτώβρη που μας πέρασε, γιατί παραβίασε τη βούληση του βασιλιά και επειδή υπήρξε μη νομιμόφρον απέναντι στη μοναρχία, γιατί φαίνεται ότι σαμποτάρισε την ανακήρυξη της 4ης συζύγου του μονάρχη ως βασίλισσας. Κατάλαβες, είχε κάνει δολοπλοκίες.
0: Κοίταξε να δεις, έτσι είσαι εκπίπτει δηλαδή των αξιωμάτων. Έτσι σε βάζω στο μπουντρούμι, άμα μετανιώσεις όμως και επίσης ότι δεν θα το ξανακάνεις, ξαναπαίρνεις τα πτυχία σου, τις περγαμινές σου. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Καταλαβες.
1: Τότε
0: τη συγχώρεσε δηλαδή.
1: Ναι, παιδί μου, τη συγχώρεσε και την πήρε πίσω με όλες τις τιμές. Τότε εντωμεταξύ που είχε πρωτοανακηρυχθεί αυτή για επίσημη ερωμένη, είχαν βγει πάνω από 60 φωτογραφίες κοινές τους. Επίσημα στα μέσα.
0: Ναι. Είχα δει κι εγώ, μια χαρά ήταν αυτή. Και όχι.
1: Ναι, μια χαρά είναι, είναι όμορφη κοπέλα.
0: Ναι, για 60 χρόνων ο άλλος.
1: 68.
0: 68. Τι 60.
1: Κοντά 70.
0: Αχ,
1: είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε και συνέχεια σε αυτό.
0: Ναι.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Ω, ναι.
0: Περάσαμε υπέροχα αυτό το δίωρο και έτσι θα περάσουμε και αύριο εδώ στη θέση μας.
1: Παρεούλα, συντροφιά.
0: Έτσι. Λοιπόν...
1: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά από μας.
0: Έτσι, φεύγουμε εμείς τώρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Sniff.
1: Claps.
0: Εσύ δεν θέλεις να μείνεις εδώ, άλλες φορές δεν θέλεις να μείνεις.
1: Είπα, claps.
0: Claps.
1: Κλαίω. Τα λέμε και πάλι αύριο. Πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια τη Δευτέρα. Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, η σωρός του καλλιτέχνη οδηγήθηκε για την ταφή στο Τρίτο Κημητήριο Αθηνών. Στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή προχώρησε ο ανακριτής. Ο δικαστικός λειτουργός, αξιολογώντας τα νέα στοιχεία, ζήτησε νέα δίωξη με αποτέλεσμα η κατηγορία να μετατραπεί από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στην Ελλάδα στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυδης και στα 2 ευρώ και 8 λεπτά του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από την Τρίτη προανήγγυλαν τα διηλιστήρια. Σύλληψη άνδρα τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καβάλα καθώς οδηγούσε μοτοσικλέτα ενώ ήταν μεθυσμένος. Εσιοτέλος είχε η περιπέτεια για το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας στη Θάσο. Μετά τις απειλές των γονιών ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ανακάλεσε την απόφασή της και το σχολείο δεν υποβιβάζεται σε διθέσιο αλλά θα παραμείνει τριθέσιο. Την παρέμβαση των βουλευτών της Καβάλας ζητά το τοπικό συμβούλιο του Αμυγδαλεώνα. Ζητά η περιοχή να ενταχθεί στο μέτρο της απαλλαγής από τον έμφυα που θα ισχύσει από το 2027. Όπως τονίζεται στη σχετική ανοιχτή επιστολή του τοπικού συμβουλίου, το όριο των 2.000 κατοίκων που έχει τεθεί αφήνει εκτός τον δυναμικά αναπτυσσόμενο οικισμό, δημιουργώντας πολίτες δύο ταχυτήτων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στην αθλητική ενημέρωση για τη συνέχεια, ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε πως θα δώσει φιλικό παιχνίδι με τον ΑΟ Ξάνθη την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-pavla radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα ο Κυριάκος Μαρακός.
3: Καλώς ήλθατε στα Energy Vibes. Είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου και η εβδομάδα έχει ήδη πάρει φορά. Τα σχολικά κουδούνια χτυπούν, οι υποχρεώσεις επέστρεψαν και τα ξυπνητήρια συνεχίζουν να δοκιμάζουν καθημερινά τα όρια της υπομονής μας. Ευτυχώς όμως ο ήλιος παραμένει στη θέση του και το ελληνικό καλοκαίρι εξακολουθεί να παίζει παράταση. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός, για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου αφήνουμε έξω ό,τι μας βαραίνει, γεμίζουμε τη μέρα με τις καλύτερες επιτυχίες, ενδιαφέρουσες ιστορίες, απίθανες ειδήσεις, χρήσιμες συμβουλές, ταξιδιωτικές ιδέες, ζώδια και μικρές εκπλήξεις. Πάρτε καφέ αν αυτό φτιάχνει τη διάθεση, ανεβάστε την ένταση του ραδιοφώνου και χαρίστε στον εαυτό σας λίγη καλή έτσι, διάθεση παραπάνω. Γιατί αυτή η μέρα, η Τρίτη, μπορεί να μην έχει την φήμη της Παρασκευής, αλλά με το σωστό soundtrack κάνει και αυτή αξιοπρεπέστατη καριέρα. Τα Energy Vibes με εμένα τον Κυριακό ξεκινάνε αμέσως τώρα. Energy Vibes.

Σήμερα γιορτάζουν η Βυσαρίων, Νικήτας, Νικητία και η αγαπημένη Νικητούλα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους εσάς, φυσικά πάντα με κέφι και χαμόγελο. Χρόνια πολλά επίσης σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Στην ιστορία της ημέρας αυτής, η χρονομηχανή μας κάνει στάση σε μερικά highlights. Το 1916, μια τέτοια μέρα, ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ ever, βγαίνει στη μάχη του Σομ. Μπορεί να ήταν μικρό το όνομα, αλλά άλλαξε για πάντα τον πόλεμο. Το 1919 τυπώνεται για πρώτη φορά η εφημερίδα Καθημερινή. Έκτοτε η επικαιρότητα απέκτησε τη δική της καθημερινή ρουτίνα. Το 1928, σαν και σήμερα, ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Ναι, αυτό που έσωσε εκατομμύρια ζωές και έκανε τους γιατρούς super heroes χωρίς κάπα. Το 1975, στους δρόμους της Αθήνας, μια τέτοια μέρα, κάνουν εμφάνιση τρόλεοι χωρίς εισπράκτορα. Τότε ήταν είδηση. Σήμερα είναι δεδομένο. Αν και τα τρόλεοι στην Αθήνα λένε ότι θα μας εγκαταλείψουν. Το 1991 το διαστημικό λεωφορείο Discovery ανεβάζει σε τροχιά δορυφόρο που μελετά τις τρύπες του όζοντος. Τέλος, σαν και σήμερα, το 2003 με live σύνδεση Αθήνα-Λευκοσία εγκαινιάζεται ο πρώτος ελληνικός δορυφόρος, ο ΕΛΑΣΑΤ. Ήταν η στιγμή που σηκώσαμε κεφάλι στον ουρανό. Και εμείς επιστρέφουμε εδώ στο παρόν με μουσικάρες, ενέργεια και vibes που δεν χρειάζονται ούτε τάγκ ούτε δορυφόρο για να φτάσουν σε σένα. Energy vibes.

Επειδή έχουμε σχεδόν επιστρέψει όλοι στις δουλειές μας εδώ και περίπου 15 ημέρες, ήρθε η ώρα να αναγνωρίσουμε τρία είδη συναδέλφων που μπορεί να μετατρέψουν ένα ήσυχο 8ωρο

σε δοκιμασία υπομονής. Πρώτος, ο εγώ τα ξέρω όλα. Έχει άποψη για κάθε θέμα, ακόμα και για εκείνα που ακούει για πρώτη φορά. Στα meetings, ξέρεις, διακόπτει, διορθώνει και ολοκληρώνει τις προτάσεις των άλλων. Αν πεις μια καλή ιδέα, θα την επαναλάβει 10 λεπτά αργότερα, λίγο πιο δυνατά, ώστε να καταγραφεί ως δική του. Αν πετύχει, ήταν δική του έμπνευση. Αν αποτύχει, ήταν μια συλλογική απόφαση που πήραμε όλοι μαζί. Δεύτερος, εμφανίζεται ο συνάδελφος που δεν γνωρίζει την λέξη όριο. Στις 22:47 το βράδυ θα στείλει μια γρήγορη ερώτηση και θα περιμένει απάντηση πριν προλάβεις να ξεκλειδώσεις το κινητό. Στο γραφείο εμφανίζεται με το αθώο «Έχεις δύο λεπτάκια». Φυσικά τα δύο λεπτά διαρκούν 25, το deadline πλησιάζει και εσύ σκέφτεσαι να προσποιηθείς ότι μιλάς σε τηλεδιάσκεψη ακόμα και αν φοράς ακουστικά χωρίς καλώδιο. Και τρίτος, ο μόνιμα αρνητικός. Αν αλλάξει κάτι θα γκρινιάξει επειδή άλλαξε. Αν δεν αλλάξει θα γκρινιάξει επειδή έμεινε ίδιο. Το δεν γίνεται είναι η προσωπική του υπογραφή και το εγώ σας τα έλεγα η στιγμή της μεγάλης του δικαίωσης. Αν μια μέρα πάνε όλα τέλεια, μην ανησυχείτε. Θα βρει κάτι σίγουρα μέχρι το μεσημέρι. Αν, λέω, αναγνωρίσατε κάποιον ή κάποια συνάδελφο, ψυχραιμία. Αν δεν αναγνωρίσατε κανένα, υπάρχει βέβαια και μια μικρή πιθανότητα να είστε εσείς.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Σε κόλλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Είμαι ο Κυριάκος εδώ. Όλοι οι καφέδες μοιάζουν και μυρίζουν περίπου ίδια όταν καβουρδίζονται. Όχι, φίλε μου, δεν είναι έτσι. Ο αράμπικα είναι ο εκλεπτισμένος. Αρώματα, νότες σοκολάτας, βανίλιας, λουλουδάκια. Ο καφές των specialty hipsters. Από την άλλη, ο ρομπούστα είναι ο πιο σκληροτράχυλος. Πιο πικρός, πιο δυνατός με διπλή καφέινη. Ο καφές που αν τον πιείς το βράδυ, ξυπνάς κατευθείαν τρίτη. Και επειδή δεν γίνεται να τσακώνονται για πάντα, τους βρίσκεις συχνά μαζί στα blends. Ο αράμπικα για φινέτσα, ο ρομπούστα για κρέμα και κλωτσιά ενέργειας. Ο ένας φέρνει την ποιότητα, ο άλλος το ξύπνημα και έτσι φτιάχνεται η τέλεια αναλογία, η τέλεια ισορροπία στο φλιτζάνι μας. Στο τέλος της ημέρας, η επιλογή είναι θέμα καθαρά γούστου. Άλλος θέλει τον καφέ του βελούδινο και αρωματικό, άλλος τον προτιμάει να τον χτυπάει σαν ξυπνητήρι ένα πράγμα. Το μόνο σίγουρο είναι πως χωρίς καφέ, ούτε η Δευτέρα δεν ξεκινάει ή πόσο μάλλον συνεχίζεται. Energy vibes.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα να σκάσει χαμογελάκι. Ένα σαραντάρης οικογενειάρχης που λες ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ. Κάποια στιγμή παρατηρεί μια εντυπωσιακή ξανθιά και ασυναίσθητα τη χαζεύει. Η ξανθιά του γυρίζει το βλέμμα. Την ξανακοιτάει πιο έντονα, τον κοιτάζει και αυτή, αυτό κρατάει κάμποση η ορούλα και έτσι αποφασίζει να της μιλήσει. «Συγγνώμη», της λέει, «μήπως γνωριζόμαστε?» «Βέβαια», του απαντάει η άλλη, «ένα από τα παιδιά που έχω είναι δικό σας». Ο τύπος αστίζει, τα παίζει, υδρώνει, ξαφνικά σκέφτεται και θυμάται τη μοναδική φορά που απάτησε τη γυναίκα του. Τι ρωτάει λοιπόν, «μήπως είστε εκείνη η στριπτιζέρ που είχαμε καλέσει σε ένα bachelor party στην Πεύκη πρόπερση την άνοιξη και είχαμε καταλήξει να κάνουμε σεξ στην κουζίνα?» Σοκαρισμένη αυτή του απαντάει, «όχι καλέ, είμαι η φιλόλογος του γιού σας». Energy Vibes.

Έμεινε στο ράφι. Κουράστηκες να κάνεις ατελείωτα swipe και να σου στέλνουν για πρώτη κουβέντα σκέτο «Τι κάνεις» στις 2 τα ξημερώματα. Σου έχουμε τη λύση. Το παραδοσιακό ελληνικό προξενιό επιστρέφει, μόνο που τώρα λέγεται Matchmaking, έχει έδρα τη Νέα Υόρκη παρακαλώ και κοστίζει περίπου $5,000 το μήνα. Γιατί ο έρωτας μπορεί να είναι ανεκτίμητος, αλλά η αναζήτησή του έχει κανονικό τιμοκατάλογο. Η Ελληνοαμερικανίδα Μαρία Αυγητίδου, μια σύγχρονη θεία από το Σικάγο, διαθέτει γραφείο γνωριμιών παρακαλώ με περισσότερα από 30.000 προφίλ και περίπου 7.000 συνοικέσια στο ενεργητικό της. Μάλιστα, δεν αναλαμβάνει περισσότερους από 15 πελάτες ταυτόχρονα, γιατί εδώ δεν μιλάμε για μαζική παραγωγή γαμπρών και νυφών, αλλά για έρωτα μπουτίκ. Πριν κλείσει το πρώτο ραντεβού, ακούστε παρακαλώ, η ομάδα της μπορεί να εξετάσει μέχρι και 30 υποψηφίους, να φτιάξει αναλυτικό προφίλ και να προσφέρει ειδική καθοδήγηση, έτσι ώστε να μην πας στο τραπέζι και αρχίζεις να μιλάς ασταμάτα για τον πρώην, τη δουλειά ή την πέτρα στη χολή σου. Και αν υπάρξει ενδιαφέρον, το δεύτερο ραντεβού πρέπει να γίνει μέσα σε 48-72 ώρες, ξέρεις, πριν χαθεί η σπίθα και ξαναγυρίστε και οι δύο στις εφαρμογές. Η Μαρία πάντως ανήκει στην τέταρτη γενιά προξενητριών της οικογένειάς της. Άρα δεν είναι απλώς επάγγελμα, είναι οικογενειακό χάρισμα, δέντρο που λέμε. Και με $5,000 το μήνα, αν δεν βρεις τελικά το μεγάλο σου έρωτα, τουλάχιστον θα έχεις αποκτήσει μια σχέση με διάρκεια, εκείνη με την πιστοτική σου κάρτα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια τη Δευτέρα. Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, η σωρός του καλλιτέχνη οδηγήθηκε για την ταφή στο Τρίτο Κημητήριο Αθηνών. Στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή προχώρησε ο ανακριτής. Ο δικαστικός λειτουργός, αξιολογώντας τα νέα στοιχεία, ζήτησε νέα δίωξη με αποτέλεσμα η κατηγορία να μετατραπεί από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στην Ελλάδα στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυδης και στα 2 ευρώ και 8 λεπτά του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από την Τρίτη προανήγγυλαν τα διηλιστήρια. Σύλληψη άνδρα τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καβάλα καθώς οδηγούσε μοτοσυκλέτα ενώ ήταν μεθυσμένος. Εσιοτέλος είχε η περιπέτεια για το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας στη Θάσο. Μετά τις απειλές των γονιών ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ανακάλεσε την απόφασή της και το σχολείο δεν υποβιβάζεται σε διθέσιο αλλά θα παραμείνει τριθέσιο. Την παρέμβαση των βουλευτών της Καβάλας ζητά το τοπικό συμβούλιο του Αμυγδαλεώνα. Ζητά η περιοχή να ενταχθεί στο μέτρο της απαλλαγής από τον έμφυα που θα ισχύσει από το 2027. Όπως τονίζεται στη σχετική ανοιχτή επιστολή του τοπικού συμβουλίου, το όριο των 2.000 κατοίκων που έχει τεθεί αφήνει εκτός τον δυναμικά αναπτυσσόμενο οικισμό, δημιουργώντας πολίτες δύο ταχυτήτων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στην αθλητική ενημέρωση για τη συνέχεια, ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε πως θα δώσει φιλικό παιχνίδι με τον ΑΟ Ξάνθη την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
12: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
13: Σειρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
18: Και επιστρέψαμε εδώ για την δεύτερη ώρα και πάμε ευθύς αμέσως να δούμε ποια δύο ζώδια θα έχουν ραγδαία εξέλιξη μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταυράκι, έρχεται η ώρα να ξαναβρεις τον εαυτό σου. Μετά από μια κουραστική χρονιά, οι επόμενες εβδομάδες σου φέρνουν το comeback που περίμενες. Η Αφροδίτη επιστρέφει σε ευθεία πορεία και σου χαρίζει την ισορροπία που τόσο είχες ανάγκη μέσα και έξω από το σπίτι. Είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσεις κινήσεις που θα σε πάνε ένα βήμα παραπέρα. Από μια αλλαγή στον χώρο σου μέχρι μια επαγγελματική πρόταση ή ακόμα και ένα τολμηρό ρίσκο. Τα άστρα σε στηρίζουν, οπότε Ταύρε, ακολούθησε αυτό που θέλεις πραγματικά. Σκορπιέ τώρα, τα vibes λένε upgrade. Όσο η Αφροδίτη περνά από τον Λέοντα μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου, μια σημαντική ευκαιρία, η πρόταση θα σου χτυπήσει την πόρτα. Μπορεί να μην ξέρεις ακριβώς τι είναι ή τι θα είναι, αλλά να θυμάσαι. Οι πιο δυνατές αλλαγές εμφανίζονται εκεί που δεν τις περιμένεις. Η περίοδος αυτή θα σε δικαιώσει αφού όλοι θα αναγνωρίσουν το ταλέντο αλλά και την δημιουργικότητά σου. Γι' αυτό άκου την καρδιά σου και προχώρησε χωρίς δεύτερη

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Αν έχετε γατούλα, γνωρίζετε ότι ο καναπές δεν σας ανήκει πραγματικά. Εσείς απλώς τον πληρώσατε. Για εκείνη όμως είναι κρεβάτι, παρατηρητήριο και όταν κρύβεται από κάτω, είναι και προσωπικό καταφύγιο με απόλυτη ησυχία και μηδενικά κοινόχρηστα. Συνήθως, αυτή η συμπεριφορά είναι φυσιολογική. Η κάτα αναζητά έναν σκοτεινό και προστατευμένο χώρο για να ξεκουραστεί ή να αποφύγει φασαρία, επισκέπτες και υπερβολικές αγκαλιές. Γι' αυτό δεν την τραβάμε με το ζόρι, αλλά της αφήνουμε χρόνο και μπορούμε να της προσφέρουμε ένα κουτί ή ένα κλειστό κρεβατάκι. Αν όμως αρχίσει ξαφνικά να κρύβεται περισσότερο και παράλληλα δεν τρώει, δεν πίνει ή δεν παρουσιάζει κάποιες άλλες αλλαγές, επικοινωνούμε με τον κτηνίατρο. Γιατί άλλο θέλω λίγο χρόνο μόνη μου και άλλο κάτι δεν πάει καλά. Σε κάθε περίπτωση, η γάτα θα βγει όταν το αποφασίσει εκείνη, όπως συμβαίνει άλλωστε με τα πάντα μέσα στο σπίτι της. Energy vibes.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Και επειδή τα Energy Vibes δεν ζουν μόνο με μουσική αλλά και με τρίβια που δεν ξέρεις πού θα σου φανεί χρήσιμη, ειδού οι άχρηστες πληροφορίες για τον μήνα που είμαστε, τον Σεπτέμβρη. Στην Ιαπωνία που λες, ο Σεπτέμβρης δεν είναι αρχή σχολικής χρονιάς, αυτή ξεκινά τον Απρίλιο, αλλά έχει το Respect for the Aged Day. Είναι μια μέρα αργίας για να τιμήσουν τους ηλικιωμένους. Οπότε εκεί αντί για θρανία πάνε για παππούδες. Στη Γερμανία από την άλλη κάθε πρωτάκι παίρνει το Sudoku, έναν τεράστιο κόνο γεμάτο γλυκά, παιχνίδια και μολύβια. Δηλαδή είναι η ιδανική μέρα. Σοκολάτα και σχολείο. Στη Νότια Κορέα Σεπτέμβρη σημαίνει Chuseok, η δική τους γιορτή της συγκομιδής. Οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία με στομάχι τίγκα από παραδοσιακά φαγητά. Στην Αυστραλία ο Σεπτέμβρης είναι άνοιξη. Ναι, εννοείται. Τα παιδιά γυρνάνε στα θρανία ενώ οι υπόλοιποι ακόμα υδρώνουμε από τον Αύγουστο. Το πρώτο μολύβι με γόμα από την άλλη, στην άκρη, ξέρεις, μολύβι με γόμα στην άκρη, εμφανίστηκε το Σεπτέμβριο του 1858. Μέχρι τότε κάθε λάθος ήταν καταδικαστικό. Ο πίνακας κυμολίας ανακαλύφθηκε περίπου το 1801. Φαντάσου τον πρώτο καθηγητή να κάνει επίδειξη. Δείτε, δεν χρειάζομαι πλέον 100 χαρτιά. Τέλος, ο μέσος μαθητής από το δημοτικό μέχρι το λύκειο θα έχει ακούσει πάνω από 15.000 φορές τη φράση «Ησυχία στην τάξη». Και ναι, πάντα τσάμπα. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της τάξης, για να βάλουμε τάξη. Energy vibes.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
3: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
2: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
7: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
8: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
7: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
9: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
10: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
11: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
12: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
13: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
14: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
15: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
14: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
15: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
14: Auto Center Service.
15: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
14: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
15: Auto Center Service.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
16: Ψηρά, ξεκόλα.
17: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
19: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
20: Travel Energy Tips.
21: Πάμε ταξιδάκι στην Στεμνίτσα σήμερα. Ένα φθινοπορεινό σκηνικό βγαλμένο από σελίδες ιστορίας και παραμυθιού. Σκαρφαλωμένη στις δυτικές πλαγιές του Μενάλου, σε υψόμετρο 1.100 μέτρων, ξεφεύγει από τα τουριστικά κλισέ και κρατά τον δικό της αυθεντικό χαρακτήρα. Με πέτρινα σπίτια, ξύλινα μπαλκόνια και μία πλατεία με τον αιωνόβιο πλάτανο, αποπνέει ήρεμο μεγαλείο και μία αύρα που σε μεταφέρει σε άλλες εποχές. Εδώ η παράδοση συνδέεται ζωντανά με το παρόν. Από τη σχολή Αργή Χρυσοχοΐας που τιμά την τέχνη των ντόπιων μέχρι το ιστορικό καφενείο Γερουσία που λειτουργεί από το 1870 και μας θυμίζει ότι το χωριό υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της επαναστατημένης Ελλάδας. Η φθινοπορεινή επίσκεψη στην Στεμνίτσα είναι μια εμπειρία που συνδυάζει ιστορία, φύση και γεύση. Από τον Άγιο Γιώργιο με το εντυπωσιακό καμπαναριό μέχρι την Μονή του Τιμίου Προδρόμου στέκεται σε απόκρινο βράχο ο τόπος αποπνέει μνήμη και πνευματικότητα. Ταυτόχρονα το Menalon Trail σε καλεί να περπατήσεις στο φαράγγι του Λούσιου ανάμεσα σε γεφύρια, μονοπάτια και δάση που παίρνουν τις πρώτες χρυσές αποχρώσεις του φθινοπόρου. Και κάπου ανάμεσα σε ταβερνάκια, κοσμηματοπολία και καφέ με ιστορία, η Στεμνίτσα σου ψιθυρίζει πως η ομορφιά της δεν είναι για μαζικό τουρισμό αλλά για εκείνον που έρχεται με ανοιχτή καρδιά να τη γνωρίσει. Energy vibes.

Να συνεχίσουμε τώρα με τουριστικά νέα, αφού το καλοκαίρι πέρασε και σιγά σιγά κάνουμε κουμπαρά. Η Ελλάδα μας κατέκτησε φέτος στην τρίτη θέση στη διαδικτυακή φήμη των ευρωπαϊκών προορισμών πίσω από την Κροατία και την Πορτογαλία, αλλά μπροστά από δύο παραδοσιακές τουριστικές υπερδυνάμεις, την Ιταλία και την Ισπανία. Σύμφωνα με την έρευνα του INSET, οι ξένοι επισκέπτες ξεχώρισαν τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και φυσικά τους ανθρώπους του ελληνικού καλοκαιριού. Γιατί μπορεί να έρχονται για τις παραλίες και για τα αρχαία, αλλά τελικά θυμούνται περισσότερο εκείνον που τους είπε «Κάτσε να σε κεράσουμε κάτι» και τους έφερε φαγητό για μια τετραμελή οικογένεια. Δεν έλειψαν βέβαια τα παράπονα για τη λειψιδρία, τους λαχοκέφαλους, την έντονη ζέστη και ορισμένα προβλήματα στις μετακινήσεις. Η εικόνα βασίστηκε σε περισσότερα από 181.000 σχόλια για ελληνικά αξιοθέατα, εστιατόρια και μπαρ, οπότε δεν μιλάμε για την γνώμη του ξαδέλφου που πήγε τρίμερο, αλλά για μια αρκετά σοβαρή αποτύπωση. Η Ελλάδα λοιπόν δεν κερδίζει μόνο χάρη στον ήλιο και τη θάλασσά της, κερδίζει με τις γεύσεις, τον πολιτισμό και κυρίως με την φιλοξενία της. Τρίτη θέση στην Ευρώπη και μπροστά από Ιταλία και Ισπανία, αλλά μην το φωνάζουμε πολύ, γιατί ξέρεις, μπορεί να θυμώσουν και να μας κόψουν την πίτσα και την παέγια. Energy vibes.

Και κάπως έτσι φτάνουμε και σήμερα στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Άνοιξαμε το αλμανάκ της 3ης 15 Σεπτεμβρίου, αναγνωρίσαμε τους τρεις συναδέλφους που δοκιμάζουν καθημερινά την υπομονή μας και ξεκαθαρίσαμε τη μεγάλη μάχη του καφέ. Αράμπικα για άρωμα, ρομπούστα για να ξυπνήσεις εσύ, ο διπλανός και πιθανότατα ολόκληρο το γραφείο. Γνωρίσαμε επίσης τη σύγχρονη θεία από το Σικάγο που βρίσκει το ιδανικό τέρι με 5.000 δολάρια το μήνα. Είδαμε ποια ζώδια ετοιμάζονται για μεγάλη εξέλιξη και μάθαμε γιατί η γάτα κρύβεται κάτω από τον καναπέ που εμείς αγοράσαμε, αλλά εκείνη έχει ήδη περάσει στο όνομά της. Μαζέψαμε άχρηστες αλλά απολαυστικές σχολικές πληροφορίες, ταξιδέψαμε στη φτηνοπορεινή Στεμνίτσα και χαρήκαμε με την τρίτη θέση της Ελλάδας στην τουριστική φήμη όλης της Ευρώπης. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να κλείσουμε με μία σκέψη. Η τηλεόραση σου δείχνει την εικόνα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σου δείχνουν όσα θέλουν οι άλλοι να δεις. Το ραδιόφωνο όμως, αυτό που ακούς τώρα, σου αφήνει χώρο να φτιάξεις τη δική σου εικόνα. Και αυτή είναι η μαγεία του, έτσι. Δεν χρειάζεται οθόνη για να φωτίσει τη στιγμή. Αρκεί μια φωνή, ένα τραγούδι και η αίσθηση πως κάποιος ή κάποια βρίσκεται εκεί δίπλα σου. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, πολλές ευχές για τέλεια συνθήκη στο υπόλοιπο της ημέρας αλλά και της νύχτας σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια τη Δευτέρα. Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, η σωρός του καλλιτέχνη οδηγήθηκε για την ταφή στο Τρίτο Κημητήριο Αθηνών. Στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή προχώρησε ο ανακριτής. Ο δικαστικός λειτουργός, αξιολογώντας τα νέα στοιχεία, ζήτησε νέα δίωξη με αποτέλεσμα η κατηγορία να μετατραπεί από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στην Ελλάδα στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυδης και στα 2 ευρώ και 8 λεπτά του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από την Τρίτη προανήγγυλαν τα διηλιστήρια. Σύλληψη άνδρα τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καβάλα καθώς οδηγούσε μοτοσυκλέτα ενώ ήταν μεθυσμένος. Εσιοτέλος είχε η περιπέτεια για το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας στη Θάσο. Μετά τις απειλές των γονιών ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ανακάλεσε την απόφασή της και το σχολείο δεν υποβιβάζεται σε διθέσιο αλλά θα παραμείνει τριθέσιο. Την παρέμβαση των βουλευτών της Καβάλας ζητά το τοπικό συμβούλιο του Αμυγδαλεώνα. Ζητά η περιοχή να ενταχθεί στο μέτρο της απαλλαγής από τον έμφυα που θα ισχύσει από το 2027. Όπως τονίζεται στη σχετική ανοιχτή επιστολή του τοπικού συμβουλίου, το όριο των 2.000 κατοίκων που έχει τεθεί αφήνει εκτός τον δυναμικά αναπτυσσόμενο οικισμό, δημιουργώντας πολίτες δύο ταχυτήτων.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Στην αθλητική ενημέρωση για τη συνέχεια, ο ΑΟΚ Καβάλα ανακοίνωσε πως θα δώσει φιλικό παιχνίδι με τον ΑΟΚ Ξάνθη την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Mag Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
7: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Νεκτάριε, νεκτάριε, νεκτάριε θα σκάσεις παιδί μου. Άντε να δροσιστείς, δες τον αδερφό σου.
8: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης μέσω του οποίου παρακάμπτεται το στενό του ορμούς. Στη χώρα μας στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 του ντίζελ. Για δύσκολο χειμώνα έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομικών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, είπε ο κ. Πιερακάκης. Έκρηξη στις απολύσεις και τη μερική απασχόληση αποκαλύπτουν τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη για τον Ιούλιο, σύμφωνα με ανάλυση της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας. Όπως προκύπτει, οι 52% αφορούν ευέλικτες μορφές απασχόλησης, με τον καθαρό μισθό να περιορίζεται μόλις στα 529 ευρώ. Παράλληλα, τον ίδιο μήνα το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά σχεδόν 13.800 θέσεις εργασίας, καθώς οι απολύσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσλήψεις. Πάνω από 4.600 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε μερικής. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Αλέξης Μητρόπουλος, κάνει λόγο για καταστροφή του εγχώριου εργατικού δυναμικού και εργαζόμενους που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Όπως τονίζει, η κατακόρυφη αύξηση της ημιαπασχόλησης και η απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας σε βάθος χρόνου διαψεύδουν στην πράξη το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάπτυξης. Νέα προθεσμία για σήμερα το μεσημέρι ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το ζευγάρι, μετά την άσκηση της νεότερης δίωξης σε βάρος του, έλαβε προθεσμία προκειμένου να ενημερωθεί για τα στοιχεία του κατηγορητηρίου που τους βαραίνει. Έτσι, δύο γιατροί θα δώσουν σήμερα γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν ο τραγουδιστής κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης. Χθες, ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων. Ενώπιον του ανακριτή, φαίνεται πως εξετάστηκαν οι γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορούμενων. Εν τω μεταξύ, νέα στοιχεία φωτίζουν τις κρίσιμες ώρες γύρω από την υπόθεση του θανάτου. Το μηχάνημα τέθηκε σε λειτουργία στις 2 και 14 για περίπου 42 λεπτά και κατέγραψε ένδειξη συναγερμού. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 4 και 23. Την ίδια ώρα, φωτογραφία που φέρεται να απεικονίζει το Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρικό κρεβάτι φαίνεται να έχει ληφθεί στις 2 και 45, προσθέτοντας ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο στο χρονολόγιο της υπόθεσης. Αίσιο τέλος είχε η πολυετής δικαστική περιπέτεια 54 εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς της Καβάλας, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να παραιτηθεί από την έφεση εις βάρος τους. Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι που καλύπτουν πάγιες ανάγκες είχαν δικαιωθεί πρωτόδικα, όμως η νομοθεσία είχε αναγκάσει τον Δήμο να προσφύγει στο εφετείο, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για τις 6 Οκτωβρίου. Με την απόφαση της Δημοτικής Αρχής και σύσσωμης της αντιπολίτευσης να αποσυρθούν από τα ένδικα μέσα, η δίκη ακυρώνεται και οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν οριστικά τις θέσεις. Με πλατιά χαμόγελα και το σήμα της νίκης, οι υπάλληλοι πανηγύρισαν έξω από το Δημαρχείο, ευχαριστώντας το Δημοτικό Συμβούλιο που αναγνώρισε την προσφορά τους, καθώς και την ΠΟΕ ΟΤΑ για τη στήριξη του αγώνα τους. Την έντονη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση που επικρατεί στον νομό Καβάλας εκφράζει το τοπικό ΠΑΣΟΚ. Με αφορμή την πρόσφατη περιοδία κυβερνητικού κλιμακίου, το τοπικό όργανο του κόμματος ασκεί κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται οι καθυστερήσεις στα σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, με έμφαση στην Εγνατία Οδό και τον Περιφερειακό. Παράλληλα, τα στελέχη του κόμματος στυλιτεύουν τη διοίκηση του οργανισμού Λιμένα Καβάλας για τη διαχείριση της τουριστικής κίνησης στην Κεραμωτή και την Καβάλα, ενώ δεν παραλείπουν να αναφερθούν στην υποστελέχωση του νοσοκομείου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Διπλός διεθνής τρίαμβος για τη Σταυρούλα Τσολακίδου σε Ινδία και Βουλγαρία. Τον τελευταίο μήνα η καβαλιώτισσα σκακίστρια αγωνίστηκε σε σπουδαία τουρνουά Blitz και Rapid, σημειώνοντας εξαιρετικές εμφανίσεις.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, αλλά και διαστήματα με νεφώσεις. Και άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ στο Θρακικό, Βορειοανατολική. Επίσης τριαμποφόρ. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
8: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

Astro. No.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 07 03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μία ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης μέσω του οποίου παρακάμπτεται το στενό του Ορμούς. Στη χώρα μας στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης στα 2,08 του ντίζελ. Για δύσκολο χειμώνα έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομικών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, είπε. Έκρηξη στις απολύσεις και τη μερική απασχόληση αποκαλύπτουν τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη για τον Ιούλιο, σύμφωνα με την ανάλυση της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας. Όπως προκύπτει, οι 52% αφορούν ευέλικτες μορφές απασχόλησης, με τον καθαρό μισθό να περιορίζεται μόλις στα 529 ευρώ. Παράλληλα, τον ίδιο μήνα το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά σχεδόν 13.800 θέσεις εργασίας, καθώς οι απολύσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσλήψεις. Πάνω από 4.600 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε μερικές. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία το μεσημέρι σήμερα το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης, στα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας σύγχυσε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Αποκάλυψη και από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε ότι οι γιατροί χορήγησαν στο Γιώργο Μαζονάκη δόση αδρελανίνης, πολύ μικρότερη της κανονικής, αφού την ανέμειξαν με 90% ορό, κάτι που σημαίνει πως δεν θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική για τον ασθενή. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Γνωρίζω τον γιατρό που κατηγορείται για την υπόθεση Μαζονάκη από την περιπέτεια με την υγεία μου, είπε μιλώντας στο Action 24 ο Θάνος Πλεύρης. Οι αιματολογικές εξετάσεις μου παρουσίαζαν μετά την περιπέτεια προβλήματα και απευθύνθηκα σε μια σειρά γιατρών. Ένας από αυτούς ήταν και εκείνος. Δεν μου είχε προτείνει κάποια θεραπευτική αγωγή, αλλά μου είχε κάνει συστάσεις σχετικά με τη διατροφή μου με βάση τις τιμές των αιματολογικών εξετάσεών μου, είπε ο υπουργός. Αίσιο τέλος είχε η πολυετής δικαστική περιπέτεια 54 εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς της Καβάλας, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε χθες ομόφωνα να παραιτηθεί από την έφεση σε βάρος τους. Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι που καλύπτουν πάγιες ανάγκες είχαν δικαιωθεί πρωτόδικα, όμως η νομοθεσία είχε αναγκάσει το Δήμο να προσφύγει στο εφετείο, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για τις 6 Οκτωβρίου. Με την απόφαση της Δημοτικής Αρχής και σύσσωμης της αντιπολίτευσης να αποσυρθούν από τα ένδικα μέσα, η δίκη ακυρώνεται και οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν οριστικά τις θέσεις τους. Με πλατιά χαμόγελα και το σήμα της νίκης, οι υπάλληλοι πανηγύρισαν έξω από το Δημάρχειο. Την έντονη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση που επικρατεί στον νομό Καβάλας εκφράζει το τοπικό Πασόκ. Με αφορμή την πρόσφατη περιοδία κυβερνητικού κλιμακίου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, το Πασόκ της Καβάλας ασκεί κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τις καθυστερήσεις στα σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Εγνατία Οδό και τον Περιφερειακό. Τα στελέχη του κόμματος στυλιτεύουν επίσης τη διοίκηση του οργανισμού Λιμένα Καβάλας για τη διαχείριση της τουριστικής κίνησης σε Κεραμωτή και Καβάλα, αλλά και για την υποστελέχωση του νοσοκομείου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Διπλός διεθνής θρίαμβος για τη Σταυρούλα Τσολακίδου σε Ινδία και Βουλγαρία. Τον τελευταίο μήνα η καβαλιώτσα σκακίστρια αγωνίστηκε σε σπουδαία τουρνουά Blitz και Rapid, σημειώνοντας εξαιρετικές εμφανίσεις.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έρθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, άνεμη μεταβλητήτρια μποφόρ στο Θρακικό, Βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
6: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
6: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
7: Όρεξη πολύ να λυτεύω.

ερευνήσεις και για χώρες μακρινές. Μη μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μου μόνο πώς περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνεται ζεστό.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο 105 και 5, στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής είναι ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλιέρης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 6985-87-0059. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Γίνεται.
0: Γίνονται πράγματα.
1: Γίνονται πράγματα. Αυτό τώρα, εντάξει. Συζητούσαμε πριν τώρα ένα ερώτημα που αν τουλάχιστον εσύ το έχεις καταλάβει, εγώ δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Μπορείς να μου πεις γιατί άνοιξε ξαφνικά αυτό το θέμα, έτσι, αν έχεις καταλάβει τις υπόθεσεις του επιδόματος ανεργίας εντελώς ξεκούδουνα και χωρίς καμία ερώτηση. Έχεις καταλάβει τώρα τι γίνεται εκεί πέρα? Δηλαδή ένα θέμα που αντικειμενικά δεν ούτε κολακεύει την κυβέρνηση ούτε της δίνει πόντους, μάλλον της δημιουργεί ζητήματα.
0: Τις δημιουργεί ζητήματα, αλλά αυτή είναι η κυβέρνηση και μάλλον θέλουν να στείλουν και μήνυμα προς την εργοδοσία ότι τώρα θα το κάνουν επίδομα ανεργίας, δηλαδή τα λεφτά που δίνουν σε άνεργους θα τα δίνουν σε επιχειρηματίες να τροποδοτούν την εργασία. Αλλά αυτό σίγουρα κάνει ζημιά στην κυβέρνηση, δηλαδή ατομική ευθύνη και στην... εκτός και αν θέλει να κλείσει ως τις εκλογές, να θέλει να κλείσει υποχρεώσεις, μπορεί να έχει δέσμευση απέναντι σε κάποιους. Θα μου πεις το επίδομα ανεργίας, τι δέσμευση να έχει? Μπορεί κάποια χρήματα να τα παίρνουν επιχειρηματίες.
1: Μα τα χρήματα που κρατάνε από τον εργαζόμενο, διότι εδώ είναι βασικό στη... Ναι, εντάξει τώρα, ούτε η Θάτσερ δεν σκέφτηκε πράγματα.
0: Όχι. Η Θάτσερ χρειά μπροστά του.
1: Αυτό όταν σου λέει, ας πούμε, ότι αυτά που σου παρακρατούν μπορεί να δουλεύεις 30-40 χρόνια, 30-35 ξέρω εγώ, ναι. Σου έχουν κρατήσει ένα σωρό λεφτά από το μισθό σου για να, αν οψέποτε χρειαστεί η ανάγκη, να σου πληρώσουν τη δύσκολη στιγμή, γιατί δικά σου λεφτά είναι αυτά τα οποία έχουν παρακρατήσει, και έρχονται τώρα και σου λέει θα τους βάλουμε χέρι, δεν θα σας τα δίνουμε και θα σας δίνουμε ένα επίδομα γιατί έχετε αποφασίσει εσείς ότι δεν θέλετε να δουλέψετε. Γιατί άκουγα χθες κάποιες λογικές. Το ξεκίνησε μεν ο Μαρινάκης, καλά αυτό είναι ανευπλοηγουμένου, δηλαδή είχαμε μάθει τόσα χρόνια, Γιώργο, και εσύ και εγώ που παρακολουθούμε χρόνια, ότι όλοι μπορεί να είχαν προσωπική άποψη. Οι μόνοι που δεν μπορούσαν να έχουν προσωπική άποψη και να την εκφράζουν είναι ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει προσωπική άποψη, είναι Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τώρα με αυτή την κυβέρνηση το είδαμε και αυτό. Η προσωπική του άποψη, λοιπόν, τη στιγμή που δεν ερωτήθηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει την διατύπωσε.
0: Πάντως έχουν αντιδράσει και στελέχη της Νέας.
1: Προφανώς και έχουν αντιδράσει. Δεν είναι θέμα ότι η Νέα Δημοκρατία έτσι κι αλλιώς δεν είναι ένα κόμμα το οποίο είναι μπετόν αρμέ, συμπαγές. Έχει και τους λαϊκούς δεξιούς, έχει και τους νεοφιλελεύθερους, έχει και τους ακροδεξιούς. Έχει ένα μείγμα είναι αντιλήψεων. Εδώ λοιπόν είδαμε. Ποιος ενστερνίστηκε με κάποιο τρόπο και το τράβηξε παρακάτω? Ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος είπε ότι πρέπει να επανεξετάσουμε στη βάση των νέων εξελίξεων που ζει σήμερα η πραγματική η κοινωνία μας και τα επιδόματα, τα προνοιακά επιδόματα. Δεν είναι προνοιακό επίδομα συγκεκριμένο. Βέβαια. Δεν είναι επίδομα, δεν είναι χάρισμα του κράτους αυτό. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, επειδή από αυτή την ιστορία το έχουμε δει όταν έχουν υπάρξει στο παρελθόν τέτοιου είδους στο παραπέντε των εκλογών παρεμβάσεις, τα έχουν πληρώσει κυβερνήσεις. Θυμήσου τι έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κατρούγκαλο, που είναι πρόσφατο.
0: Και τη Φωτίου.
1: Ναι, κυρίως ας πούμε ήταν του Κατρούγκαλου, που... αποδεδειγμένα πια και μετρημένα λένε ότι με αυτή την... ήταν στο παραπέντε των εκλογών, 3-4 μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες είχε διατυπωθεί η άποψη του Κατρούγκαλου. Λένε ότι έχασε 5 με 6 μονάδες ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό. Συγκεκριμένο. Ναι. Άστα τα υπόλοιπα. Δηλαδή έχει συμβεί και έρχεται τώρα.
0: Ο οποίος είπε ότι ήταν προσωπική του άποψη. Έτσι.
1: Μα αυτό λέω, ότι η προσωπική άποψη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Όχι, λέω και για τον Κατρούγκαλο ότι είπε ότι είναι
1: φυσικά
0: προσωπική.
1: Φυσικά όλη η προσωπική άποψη.
0: Όχι,
1: δηλαδή...
0: εδώ στο Κόκκινο, αλλού εργαζόμουν, ναι, τότε. Την επόμενη μέρα ήταν στο στούντιο συνέντευξη ο Κατρούγκαλος.
1: Ναι, φυσικά.
0: Έτσι, και μου είχε πει αυτό το πράγμα. Είναι προσωπική μου άποψη. Δεν...
1: Μα το σε όλους το διατύπωσε, αλλά δεν το λέω γιατί. Λέω ότι το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας. Και έρχονται τώρα και ανοίγουν αυτό το θέμα. Γιατί άραγε ανοίχτηκε το θέμα.
0: Δεν μπορεί να μην είναι λάθος ο κύριος Μαρινάκης. Βέβαια και Ραμαίος που είναι και μαζί του στο βόρειο τομέα, είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τον άδειασε. Αλλά τώρα σίγουρα ή κάτι, ή λαγός είναι κάτι ετοιμάδο.
1: Υπάρχουν πάντως απόψεις αυτή τη στιγμή. Είπαμε για το Βορύδι. Άκουγα, είχαν τον οικονόμου σε ένα κανάλι, ο οποίος όταν ερωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα είπε ότι εντάξει, λέει, δεν είναι και ιερό δισκοπότηρο. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια συζήτηση. Αλλά το γιατί, εγώ επιμένω, με ποια λογική την ανοίξανε τώρα αυτή τη συζήτηση.
0: Και λίγο πριν τις εκλογές.
1: Γιατί δεν έχω καμία αμφιβολία γιατί η κυβέρνηση την οποία... Έτσι, το θέμα, το τι θέλει να κάνει. Υπήρχαν πράγματα τα οποία τα είπε με πολύ ωραίο τρόπο και ξεκάθαρα και το 19, ναι, και το 23, ναι, και λοιπά. Ναι, ναι, και άλλα τα οποία δεν τα είπε. Δηλαδή για παράδειγμα το ότι σκέφτηκε κάποια στιγμή, πώς σκεφτήκαν να τσεκουρώσουν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιτιδευματίες βάζοντας τα τεκμήρια, όταν την ίδια ώρα επέρονταν ότι εμείς έχουμε, όχι μόνο δεν έχουμε επιβάλει κανένα φόρο, αλλά έχουμε μειώσει 90 τόσους, μας λέγανε, φόρους. Ο χειρότερος φόρος δηλαδή, που άλλαξε όλη τη συμπεριφορά, αλλά και όπως μας είπε και ο κύριος Χατζη Θεοδοσίου χθες, που άλλαξε και την συμπεριφορά των ελευθέρων επαγγελματιών, την επιλογή τους στην εκλογική, και το αποτέλεσμα μετρημένο, είναι τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια είναι φόρος, έμεσος φόρος. Έχει ξεκουρώσει, γι' αυτό βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Λέω λοιπόν ότι όλα αυτά μπαίνουν στη συζήτηση και για μένα είναι ανεξήγητο. Είτε είναι λαγός, είτε είναι αυτοφοράκιας, είτε είναι οτιδήποτε, είναι ένα ζήτημα που άνοιξε στα καλά καθούμενα, και χωρίς να ερωτηθεί. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Βέβαια, τώρα λίγο το μάζεψε, λέει, θα στο πω σε εισαγωγικά. Λέει, τι είπα, μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές στις επιχειρήσεις και να επιδοτείται η εργασία. Αυτό είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι ζούμε σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει μαγαζί, επιχείρηση που να μην διαμαρτύρεται ότι δυσκολεύεται να βρει εργαζόμενους. Ποτέ δεν είπα μετά από αυτό το χρονικό διάστημα να πετάμε κάποιον στον Γκιάδα. Αυτό που λέει, είπε ότι αυτά τα λεφτά να πληρώνουν τις εισφορές.
1: Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι μας λέει ο ποιητής. Ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν βρίσκουν εργαζόμενους και γι' αυτό θα τους... Άρα,
0: θα τους...
1: Δηλαδή θεωρούν ότι το 400 ευρώ, 450 που παίρνει κάποιος, ας πούμε, ως επίδομα ανεργίας, γιατί τέτοια είναι αυτά που παίρνει, του λύνουν το πρόβλημα της δουλειάς και άρα επιλέγει να κάθεται και να παίρνει για 10-11 μήνες, πόσο είναι, τα 400 ευρώ και δεν πάει στη δουλειά. Είναι δηλαδή πόσο ανάλγητοι και άθλοι είναι, τι συλλογιστικές είναι αυτές.
0: Και είναι συσταγωγικά αυτό που σου διάβασα.
1: Ναι, το κατάλαβα. Αυτό σχολιάζω. Όχι. Αυτό σχολιάζω. Δηλαδή είναι απίστευτη η λογική αυτή την οποία προσπαθούν να υποβάλουν στην κοινωνία.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά αυτό το πράγμα δεν έχει, τέτοια κυβέρνηση δεν έχει ξαπεράσει από την Ελλάδα. Ποτέ.
1: Και τώρα ρωτάω εγώ τώρα, ρωτάω, επειδή είμαι καχύποπτος εν τέλει, και σε αυτό με διευκόλυνε και στη σκέψη, ας πούμε, τσίγκλισε την ιδέα ένας φίλος που είναι και αυτός μοιημένος, ας πούμε, στα πολιτικά. Μήπως το θέμα αυτό άνοιξε γιατί η υπόθεση και ο τρόπος που έγινε και τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση του τραγικού θανάτου του Μαζονάκη έχει να κάνει με τις κυβερνητικές παραλήψεις ή όχι και είναι αντιπερισπασμός για να φύγει το... Δεν ξέρω γιατί το λέω, γιατί η υπόθεση αυτή είναι πολύ σοβαρή, Γιώργο μου, διότι ξέρεις κάτι, η υπόθεση πάω στο Μαζονάκη τώρα και πώς τα συνδέω. Διαστροφή θα μου πεις, το καταθέτω.
0: Πες, δεν είναι.
1: Λέω το εξής πολύ απλό. Ο πρώτος νόμος τον οποίο έκανε η κυβέρνηση άμα την εμφανίσει της, ο επιτελικός νόμος το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη, εκτός όλων των άλλων, προέβλεπε και φαίνεται στο ΦΕΚ αυτό και σε άμα το 19 παρακαλώ με το καλημέρα, την κατάργηση, πρόσεξε, της επιθεώρησης ελέγχου υπηρεσιών υγείας και την ενσωμάτωση της εταιρείας, της επιθεώρησης αυτής στην αρχή διαφάνειας, ένα χήμα δηλαδή. Πράγματι αναρωτιέμαι σήμερα πώς κάποιοι από τότε σκέφτηκαν να ανοίξουν όλο το παιχνίδι και να δώσουν πλήρη ελευθερία στο μηχανισμό άσκησης των νοσηλευτικών καθηκόντων, ξεπίδησαν τα κέντρα ευεξίας, ξεπίδησαν διάφορα πράγματα λοιπόν, εκάθεται και η στραβή. Και ποιοι λοιπόν τα διευκόλυναν αυτά και συμμετείχανε και στα συνέδρια και με τους συγκεκριμένους υπουργοί.

0: συγκεκριμένο έτσι φαντ, να το πω έτσι, γιατί δεν είναι ούτε καν με το χώρο της υγείας και τι σχέση έχει με την ίδια την οικογένεια του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω, τα βάζω στο τραπέζι όλα για να τα δούμε.
1: Κοίταξε, το θέμα είναι λοιπόν ποιος ελέγχει και ποιος δεν ελέγχει την υγεία. Γιατί ξεφυτρώνουν όλα αυτά, έτσι, και νομίζω εύστοχα ο κύριος Τζαβάρας είπε ότι ο Πατούλης βγαίνει ως αυτοφοράκιας της κυβέρνησης.
0: Δεν είναι ακριβώς αυτοφοράκιας. Πάνε να του φορτώσουν του Πατούλη.
1: Ό,τι να το φορτώσουν, θέλουν να το φορτώσουν.
0: Έχει ευθύνη ο Πατούλης, γιατί είναι η
1: Αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ωραία, ανοίγει κάποιος κάτι. Ποιος ελέγχει?
0: Θα τα μάθουμε μετά, έχουμε συζήτηση.
1: Και τι σχέση μπορεί να έχει κάποιος υπουργός με κάποιον από όλους αυτούς? Είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Κοίταξε, υπάρχουν φωτογραφίες που βλέπουν λοιπόν. Και εν πάση περιπτώσει θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Απλά εγώ επισημαίνω μία πραγματική διάσταση που πρέπει να φύγουμε από το γεγονός αυτό καθ' αυτό, για να καταλάβουμε ενδεχομένως τι κρύβεται από πίσω και γιατί έσκασε ξαφνικά ένα θέμα το οποίο εκ του μειόντος, από το πουθενά, χωρίς να ερωτηθεί. Δηλαδή, με συγχωρείς, καιγόταν η ελληνική κοινωνία να ακούσει την προσωπική άποψη, ας πούμε, του Μαρινάκη
1: για το επίδομα ανεργίας?
0: Δηλαδή, ποιος ήταν ο Μαρινάκης, τι να πω τώρα, ο Νίκος Καζαντζάκης, ξέρω εγώ, να μην φέρω ο γκουρού της σκέψης και της φιλοσοφίας, και θέλαμε ντε και καλά να τον ακούσουμε για να μας πει πώς αντιλαμβάνεται.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο, μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Ο Αντώνης εδώ μας λέει ότι η διαφορά είναι πως με τον νόμο Κατρούγκαλο, λέει, τον σχολίαζαν αρνητικά το 95% των πετσομένων ΜΜΕ, ενώ το ζήτημα του επιδόματος περνάει αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το ρόλο των ΜΜΕ σε αυτή την προπαγάνδα τον έπαιξε. Τον έχουν παίξει και συνεχίζουν να τον παίζουν. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Εδώ, τουλάχιστον από αυτή τη συχνότητα, το έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές ακριβώς τι παίζουν τα ΜΜΕ σήμερα στην Ελλάδα και πώς γανώνουν τα κεφάλια των ανθρώπων χωρίς να του λένε την ουσία. Τώρα η αντίδραση φαίνεται, δηλαδή το πόσο ψηλά ή χαμηλά στην εκτίμηση είναι κάποιοι θεσμοί. Και καλός ή κακός, η ενημέρωση και η εν πάση περιπτώσει και τα ΜΜΕ στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλά στην εκτίμηση των Ελλήνων. Τα ακούνε μεν και τα χλεβάζουν δε. Αλλά αυτό δεν είναι όμως λόγος. Το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία έχουν παίξει το ρόλο τους σε όλη αυτή την ιστορία. Τώρα έχει σημασία να εξηγήσουμε το τι ανέδειξαν τότε, Αντώνη μου. Το κάναν αυτό. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που είναι, το γνωρίζουμε ότι θα παιχτεί.
1: Καλά τώρα, εδώ επικοινωνούσαν με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους και έλεγαν να βάλουν σκληρά μέτρα, να επιβάλλουν σκληρά μέτρα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να χάσει τις εκλογές. Αυτοί που δήθεν κόπτονται για τον ελληνικό λαό. Ήθελαν περαιτέρω φτωχοποίηση για να πέσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό, να ξύπαμε, δεν είναι τυχαίο το ότι συμβαίνει αυτό με τα μέσα ενημέρωσης. Πες, είναι άνθρωποι κουρασμένοι, πηγαίνουν το βράδυ στο σπίτι, εργάζονται από το πρωί ως το βράδυ, βλέπουν ένα δελτίο ειδήσεων και αυτό, ό,τι τους σερβίρουν. Αυτό είναι. Αλλά και η τηλεθέαση γενικότερα δείχνει ότι τα ποσοστά που είχαν κάποτε και τα ραδιόφωνα και οι τηλεόρασεις δεν υπάρχουν πια. Που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν πολύ βλέπει και δελτίο ειδήσεων. Νομίζω. Τι κάνουμε, πάμε σε διαφημίσεις, Νικόλετα, άντε πάμε.
2: Στο κόκκινο.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Έχεις ιδέα?
13: Τι είναι αυτό?
12: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
12: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
12: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
12: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
16: Τι διάβασες τώρα, πού θα... Τι διάβασες τώρα, κάτι είδες?
15: Αυτό που είδα για τη βενζίνη. Ότι θα φτάσει τώρα στις Κυκλάδες, φτάνει τα 2,358 και μπορεί να φτάσει σύντομα και στην Αθήνα 2,30.
16: Κοίτα, έχει ξεπεράσει τώρα τα 2,15-16.
15: Υπάρχουν περιοχές που έχουν 2,20.
16: 2,20.
15: Να.
16: Άρα δεν είναι, είναι πολύ κοντά το 2,30, μήπως φτάσει και παραπάνω.
15: Ναι.
16: Είδες λοιπόν ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα με αυτή την κυβέρνηση είναι ο λεγόμενος ιστορικά και αυτό μυθριδατισμός. Η κοινωνία έχει δεχτεί λοιπόν με δόσεις όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, της φαίνεται κανονικό, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι μείζον θέμα το γεγονός αυτή τη στιγμή ότι έχει εκτιναχθεί το καύσιμο και η κυβέρνηση ή κανένας τουλάχιστον από την κοινωνία και από τα κόμματα δεν απαιτεί εδώ και τώρα μηδενισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Τουλάχιστον προσωρινά για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Αγόγγιστα πάνε στα βενζινάδικα, βάζουν αυτό που βάζουν. Στα 2,5 θα το βάζουν, στα 3 δεν έχει καμία σημασία τελικά. Γι' αυτό λέω μυθριδατισμός. Έχουν αποδεχτεί χωρίς καμία, μια κοινωνία χωρίς προσδοκίες.
15: Ναι, ναι.
16: Για. Και δεν είναι μόνο το. Έχεις δει ότι μέσω της ενέργειας που έχει φτάσει στα ύψη ανεβαίνει, ας πούμε, το πολύ απλό πράγμα που αφορά ακόμα και την σύντηση των φτωχών που λέω για το ψωμί. Το ψωμί μέσα σε αυτή την περίφημη εφταετία που τώρα γίνεται και οχταετία της κυβέρνησης έχει αυξηθεί πάνω από 82%. Πάνω από 82%.
15: Δεν είδαμε κανένα καρβέλι ψωμί πάντως στη Βουλή.
16: Όχι βέβαια, δεν, γιατί είναι πάντα σπάνιοι κύριοι αυτοί.
15: Δεν
16: τους ενδιαφέρει. Και σειρά άλλων προϊόντων. Και βλέπω λοιπόν εφησυχασμένη μια κοινωνία που πιάνει το τιμόνι και σου λέει εγώ 50 ευρώ έβαζα, 50 ευρώ
15: 50
16: βάζω
15: βάλω.
16: Και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ατζέντα που να λέει ότι εδώ δεν γίνεται να ζούμε τις παλαβομάρες του Τραμπ.
15: Έχουμε.
16: Και του όποιου εν πάση περιπτώσει κερδοσκοπεί μέσα από αυτή τη διαδικασία από τους μεγάλους πετρελαϊκούς ομίλους μέχρι τους...
15: Έχει και άλλα κόμματα, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουν ζητήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΠΠΑ. Μάλιστα οι βενζινοπόλες έχουν προτείνει στην κυβέρνηση κάθε φορά που υπάρχει αυτό προσωρινά να υπάρχει μια διαδικασία τέτοιου τύπου, να μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΠΠΑ για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στέλνει ένας φίλος εδώ, είδα 2,5 το πετρέλαιο. Λοιπόν,
16: εδώ ο Δημοσθένης μας λέει ότι 2,60 είναι αυτή τη στιγμή η βενζίνη στην Αλόνισο. Προφανώς ο Δημοσθένης είναι εκεί.
15: Προφανώς ή ζει εκεί ο άνθρωπος ή βρίσκεται για λίγες μέρες εκεί. Την υψηλότερη τιμή καταγράφουν οι Κυκλάδες με αυτό που είπα 2,358, Δωδεκάνησα 2,258, Λευκάδα 2,239, Βρετανία 2,225, Κεφαλονιά 2,212. Στην Αττική τιμές εμφανίζουν μεγάλη απόκληση από αυτό που είπε σε 1,90 και φτάνει και 2,56. Φοβερό. Και το πετρέλαιο, τώρα που έλεγε και ο φίλος ο ακροατής, φτάνει έως 2,5 ευρώ. Φοβερό δεν είναι?
16: Όμορφα.
15: Όμορφα, ναι, και δεν τρέχει τίποτα.
16: Όχι.
15: Δεν τρέχει τίποτα. Σταθερότητα λέει. Ποιος θα διαπραγματευτεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ποιος θα πρέπει να είναι στην Προεδρία? Μητσοτάκης. Τα υπόλοιπα δεν. Το ότι ο κόσμος, ας πούμε, ζει χειρότερα από ό,τι και με τα μνημόνια. Δεν είναι τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Μας φέρει το επίδομα ανεργίας κατά τα άλλα. Δηλαδή, καλείται κάποιος με 400 ευρώ να ζήσει μέσα σε αυτό το κλίμα Και του λέει δύο μηνιάτικα.
16: Γιατί και με 800 ζεις ή και με 1000 ζεις, έτσι όπως το έχουν κάνει
15: γιατί
16: σήμερα.
15: Δεν υπάρχει η δήλωση του Μητσοτάκη που έλεγε εύχομαι να μην τα φέρει ζωή να ζήσω με 800 ευρώ.
16: Λοιπόν, και έρχομαι λοιπόν αυτούς εδώ τους τύπους να σου λέει ότι εμείς ζούμε σε συγκλονιστική ευημερία.
15: Ναι.
16: Αυτή είναι η συγκλονιστική. Και δεν έχει προηγούμενο.
15: Ναι.
16: Σε αυτή την, στην Ευρώπη. Η συγκλονιστική ευημερία. Δηλαδή έχουν, πουλάνε ότι έχουν πάει, έχει πάει στα 8% η ανεργία στην Ελλάδα.
15: Ναι.
16: Και έχουμε λοιπόν ελαστικές θέσεις απασχόλησης με 400 και 350 ευρώ και το θεωρούν απασχόληση. Είναι αυτό.
15: Για να καταγράφεται στα επίσημα στοιχεία, για να καταγράφεται στα επίσημα στοιχεία, έτσι ώστε να πέφτει το ποσοστό. Ας πούμε στη Θεσσαλονίκη που ο Μητσοτάκης ότι πήρε την ανεργία 18%.
16: Ναι.
15: Δεν είπε όμως ότι την παρέδωσαν στο 28. Λέει την παρέλαβα 18.
16: 28,5, 28,6
15: ναι.
16: την παρέλαβε ναι. τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, και με μνημόνια την κατέβασε στο 18.
15: Ναι, και τον υποκατώτατο κατήργησε και αυτά δεν θέλουν να τα θυμούνται. Αυτά τα ξεχνάνε το τι έγινε το 15-16.
16: Και θεωρούν ότι προσφέρουν απασχόληση με 300 και 400.
15: Ναι. Και πρέπει να λες και ευχαριστώ, έτσι. Να τους πεις και ευχαριστώ. Αυτό είναι. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη και να σηκωθούν να φύγουν να πάνε σπίτι τους, ούτε καν να διεκδικήσουν ξανά εκλογή, αντί να ζητήσουν συγγνώμη και να πάνε σπίτι τους, σου λέει θα μας πεις και ευχαριστώ από πάνω. Δεν απίστευτα, απίστευτα. Και βέβαια υπάρχει και το παραμύθι, έτσι, και ποιος θα τους πει το αντίθετο. Τα μέσα ενημέρωσης θα σου πει αυτό, τα ορμούς, αυτό και εκείνο και τ' άλλο και 100 δολάρια το βαρέλι και 110 δολάρια το βαρέλι. Ναι, και άλλες πόλεις ήταν 100 δολάρια το βαρέλι, δεν ήταν αυτή όμως τιμή. Έτσι δεν είναι. Ήταν τόσο ψηλά η τιμή της βενζίνης. Αλλά είπαμε, είναι μια κυβέρνηση, ας τα να πάνε.
16: Είναι μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον τόπο σε παραφθορά, σε παρακμή και σε απογοήτευση και εξαφάνιση οποιαδήποτε προσδοκίας για καλυτέρευση. Είμαστε μια κοινωνία η οποία, πώς να το πω τώρα, με ευθύνη των συγκεκριμένων και την αισθητική τους και την πολιτιστική τους παρέμβαση και όλα τους τα ζητήματα έχει κάνει τη χώρα μοιραίους και άβουλους αντάμα. Η ευθύνη είναι συγκεκριμένη. Ο λογαριασμός θα αργήσει να φτάσει, αλλά όταν φτάσει, γιατί δεν σταματάει αυτή η παραφθορά, η κατάπτωση ας πούμε, όταν φτάσει θα είναι ακριβώς. Αλλά αυτοί θα πάρουν τα ελικόπτερα και θα εξαφανιστούν όταν συμβεί αυτό το πράγμα.
15: Και βέβαια υπάρχει το επιχείρημα ότι το Ορμούς που λέμε, έτσι. Γιατί
16: μα τώρα βρήκαν τους Χούθη.
15: Ναι,
16: τους
15: ναι,
16: Χούθη, ναι, δηλαδή ναι. Μια δράκα ανθρώπους που τους εξόπλισαν οι Αμερικάνοι και οι Σαουδάραβες, ναι, ας πούμε, ναι. Με δικά τους. Ξαφνικά έχουν γίνει το φόβητρο, δηλαδή, εντάξει. Μέχρι χθες μας λέγανε ότι ο Τραμπ τους βομβάρδισε και τους έσβησε από χάρτη.
15: Τους αφάνισε.
16: Και τώρα ξαφνικά έγιναν οι Χούθοι οι οποίοι διαμορφώνουν την πορεία του κόσμου. Και καθόμαστε και πουλάμε παραμύθι να πούμε στους Έλληνες, στους Ιταλούς, στους Γερμανούς, στους όλους τέλος πάντων, γιατί όλοι ζουν σε αυτό το.
15: Και, ναι, αλλά εγώ σου λέω. Εγώ ως καλοπροαίρετος πολίτης σου λέω έχει δίκιο ο Μητσοτάκης και το Reuters έγραφε ότι έλεγε μετέδιδε ότι το Σαββατοκύριακο πέρασαν μόλις 4 φορτηγά πλοία από τον κόλπο κτλ. Γιατί δεν μειώνει τον ειδικό πόρο κατανάλωση και τον ΦΠΑ. Ωραία, εγώ να τα δέχτω. Είμαι ένας καλοπροαίρετος πολίτης και λέω αυτό που μου λέει ο Μητσοτάκης το δέχομαι. Εσύ τι κάνεις μέσα. Δηλαδή οι άλλες χώρες τι κάνουν. Ανεβάζουν τον ΦΠΑ και τον ειδικό πόρο κατανάλωσης ή τον κρατούν. Δεν αντιδρούν. Δηλαδή τι λέει αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης ή η κυβέρνησή του στον Έλληνα πολίτη και 3 ευρώ να πάει δεν με νοιάζει, πήγαινε στη δουλειά με τα πόδια. Αυτό του λέει. Γιατί και το κυκλοφοριακό δεν έχει μειωθεί. Παρ' όλα αυτά γιατί δεν υπάρχουν και συγκοινωνίες που λένε άλλοι ας πούμε ότι. Δηλαδή το δωρεάν ας πούμε, ωραία δωρεάν συγκοινωνία, άμα έρθει 50 λεπτά το λεωφορείο τι να το κάνω εγώ. Πάλι το αυτοκίνητο θα πάρω. Δεν υπάρχει δηλαδή. Και αυτό που λες, ας πούμε, η Χούθη και αυτό και το Ιράν και εκείνο και το άλλο.
16: Και είναι ένα παραμύθι δηλαδή, από όπου και να τα ακουμπήσεις. Έχει και τρύπες, έχει κενά. Δηλαδή, εντάξει, είναι και αλαζονική η προσέγγιση που κάνουν. Δηλαδή γράφουν το κοινό νου των ανθρώπων, ας πούμε, στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Σου λένε το μεγαλύτερο ψέμα και τη μεγαλύτερη παπάντζα και στη λένε στα μούτρα.
15: Ναι.
16: Δηλαδή, εντάξει.
15: Έχουν ξεφύγει πια. Δεν μιλάμε για πολιτική. Δεν μιλάμε για διαχείριση. Δεν μιλάμε για business. Δεν είναι, δηλαδή, είναι άλλο πράγμα αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, βγήκαν να μας πούν ότι θα κάνουμε μια πλατφόρμα να δεις πόσο ακριβά είναι τα τρόφιμα. Θα κάνουμε μια πλατφόρμα που μπορείς να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, τι να το κάνω εγώ άμα με ενημερώνεις μέσω της πλατφόρμας ότι δεν μπορώ να πάω να τα αγοράσω. Κάνεις κάτι να μπορέσω να πάω να τα αγοράσω. Αυτό έχει σημασία. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος? Ωραία, μου δίνεις την πλατφόρμα. Μπράβο, και εγώ βλέπω τις τιμές. Και τι έκανες για να μειωθούν? Ή αυτά που λένε, ας πούμε, ότι και τόση κωδική και τόση εκείνη και τόση άλλο Θεοδωρικάκος. Πού είδε κάποιος κάτι πάνω σε αυτό? Ή ας πούμε αύξησαν 100, μείωσαν 10, παραμένει μία αύξηση, ας πούμε, της τάξης των 90, αλλά μέχρι εκεί, και πήγαινε πάρτο, τώρα είναι φτηνό. Μα δεν είναι φτηνό, είναι ακριβό.
16: Κοίταξε, απόδειξη ότι υπάρχει το παιχνίδι, είναι στημένο και οι κερδοσκόποι κάνουν πάρτι. Φαίνεται από το εξής, υπάρχουν κάποια πρόδρομα στοιχεία τα οποία τα λένε στην οικονομία, για παράδειγμα, που δείχνουν που θα πάει η κατάσταση μετά από 4-5 μήνες κλπ. Αν λοιπόν βγήκε πριν ένα μήνα, δύο, βγήκε αυτός ο περίφημος δείκτης χοντρικής. Αυτός τι σημαίνει? Πόσο αγοράζουν και πόσο προμηθεύονται πρώτες ύλες και προϊόντα, ας πούμε, τα οποία είτε επεξεργασμένα είτε μετά από τυποποίηση και όλα αυτά θα μπουν στην κατανάλωση μετά από 3, 4 και 5 μήνες. Όταν λοιπόν πριν 2-3 μήνες κάποιοι είχαν αυτά τα προϊόντα, τα προμηδεύτηκαν 8-10% ακριβότερα, δηλαδή ήταν ήδη αυξημένος ο δείκτης χοντρικής, διότι να πρέπει να συμβαίνουν. Ή αυτοί οι οποίοι τα επέβαλαν αυτές τις τιμές γνώριζαν τους Χούθη ότι θα χτυπήσουν και θα κάνουν αυτές τις δουλειές, ή διαμορφώνουν ένα κλίμα που έρχεται και επικάθεται πάνω σε αυτό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι φαινόμενο το οποίο είναι της στιγμής εξαιτίας γεγονότων. Υπάρχουν κάποιοι που δουλεύουν και διαμορφώνουν καταστάσεις, και λέω για το δείκτης χοντρικής, γιατί ο δείκτης χοντρικής είναι ένας δείκτης που μετακυλίεται και μπαίνει με διαφορά κάποιων μηνών στην κατανάλωση. Είναι πιο ακριβό. Αυτά λοιπόν τα είχαν κάνει πολύ πριν τους Χούθη. Είχαν προβλέψει όλοι αυτοί. Και τώρα, μιας και ανέφερες για τις πλατφόρμες, εάν λοιπόν μπεις ακόμα και στις πλατφόρμες τις οποίες σου δίνουν, υποτίθεται ότι έχουν κάνει μια συμφωνία μειώσεων των τιμών. Είχαν κάνει συμφωνία και παγώματος των τιμών τον Ιούλιο και το Ιούνιο και ο Ιούλιο. Έτσι. Πήγαινε λοιπόν στις πλατφόρμες τώρα να δεις, και μέσα από τις συμφωνίες μείωσης των τιμών θα δεις ότι τα προϊόντα όλα ήδη είναι αυξημένα από 3-6% ήδη στις πλατφόρμες συγκρινόμενα. Δηλαδή,
15: και ποιος να τους ελέγξει, Σωτήρη?
16: Αυτό λέω, ότι απευθύνονται προφανώς σε ή αδιαφορούν.
15: Τίποτα, είναι απίστευτη αυτή η κυβέρνηση. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοια κυβέρνηση. Τι μπίζνα είναι αυτή? Η Φόφη γεννηματά, η Μακαρίτησα το είχε πετύχει, που είπε, πώς το είπε, Μαξίμου ΑΕ. Αλλά εδώ πια έχει ξεφύγει το πράγμα τελείως, δηλαδή δεν... Λοιπόν, να πω ότι αν έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτε, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Τελιβερά από τη χαρά σου. Χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παρήγγειλε box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: τώρα,
1: ο Δημοσθένης θυμάται, καλά κάνουν και τα θυμούνται. Λέει θα το κάνουν όπως με τη φέτα. Θα μας λένε τιμή για μισό, για μισό κιλό.
0: Ναι, δηλαδή, χαρά το λέει.
1: Μα θυμάσαι, το θυμάσαι αυτό
0: το
1: τότε.
0: Θυμάμαι,
1: που λέγανε, ποιος βρίσκει, λέει. Ήταν ο Χατζηδάκης, νομίζω, που είπε. Λέει, ποιος τα λέει αυτά, λέει. Να, εδώ πέρα η φέτα έτσι κάνει 6-5,5 ευρώ το κιλό. Και τελικά ήταν
0: το
1: μισό κιλό. Γι' αυτό σου λέω, δεν οροδούν προουδενός και...
0: Ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να ακούσουμε το ένθετο για την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, το ένθετο υγεία. Αμέσως μετά θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων από την Μαριτίνα Σπύρου και θα επιστρέψουμε εμείς στη συνέχεια. Θα δούμε, Σωτήρη, τα θέματα που έτσι απασχολούν την επικαιρότητα και για το θάνατο του Μαζονάκη, τι γίνεται, ποιος ελέγχει τι και ποιος δεν ελέγχει και όλα αυτά. Αλλά έχουμε σήμερα και την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη.
1: Καλώς τον δεχτήκαμε.
0: Λοιπόν.
1: 12 η ώρα λέει.
0: 12 η ώρα.
1: Έτσι είπε. Έτσι ανακοίνωσε στο κοινό του. Ότι 12 η ώρα βγαίνω ελεύθερος, είπε με αυτό. Θα τα πιάσουμε όλα. Και έρχομαι.
0: Θα τα δούμε. Ερχόμαστε και εμείς μετά το δελτίο.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Σε επιδημική έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο οποίος έχει προκαλέσει ήδη αρκετούς θανάτους, καθώς και νοσηλίες στις εντατικές μονάδες, με την Αττική να βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Καρολίνα Ακινόσογλου, παθολόγο-λοιμοξιολόγο, καθηγήτρια παθολογίας λοιμοξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Κυρία Ακινόσογλου, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.
3: Πού οφείλεται η μεγάλη έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου φέτος? Μήπως υποεκτιμήσαμε τον ιό και το θεωρήσαμε αναπόφευκτο αποτέλεσμα του καλοκαιριού και δεν έγινε σωστά η πρόληψη από την πολιτεία με την κουνοποκτονία ή και καθυστέρησε να αρχίσει?
4: Κοιτάξτε, ο ιός καταρχήν στη χώρα μας είναι ενδημικός. Είναι μια επίταση ενός ενδημικού φαινομένου. Πράγματι έχει γίνει επιδημικό αυτή τη στιγμή. Έχουμε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. Και το αποτέλεσμα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ παραγωγικό, γιατί έχει να κάνει καταρχήν και με την παρατεταμένη αύξηση της θερμοκρασίας το καλοκαίρι, επίσης ένας θερμός χειμώνας, την υγρασία αλλά και τα αποδημητικά πουλιά, τα οποία φαίνεται όπως είναι ο κύκλος κάθε 7-8 ετία, πράγματι να είναι αυξημένη η μετακίνηση και η αιμία που παρατηρείται στον πληθυσμό αυτό. Άρα και από εκεί και πέρα και η υπερχείληση των κρουσμάτων στους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τι πραγματοποιήθηκε ή δεν πραγματοποιήθηκε. Σίγουρα πάντως και οι περιφέρειες έχουν προγραμματισμό τόσο προνυμφοκτονιών, δηλαδή σκοτωμού, θα έλεγα, εξάντλησης άωρων κουνουπιών, όσο και ακμεοκτονιών, δηλαδή των όριμων μορφών που πράγματι μπορούν να μεταδώσουν. Και υπογραμμίζω ότι αυτά τα μέτρα συνεχίζονται, δηλαδή ελπίζω ότι εφαρμόζονται σωστά και από εκεί πέρα συνεχίζονται ακόμα και αυτή την περίοδο.
3: Απλά μήπως τώρα που συνεχίζονται είναι λίγο αργά, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή πρέπει να γίνουν από Μάιο εκεί περίπου, όταν είναι ακόμα... Τα κουνούπια νύμφες, έτσι έχω μάθει.
4: Σίγουρα, η νυμφοκτονία όμως, προνυμφοκτονία, ακόμα συνεχίζεται ακόμα και τώρα. Γιατί πράγματι ο πληθυσμός είναι ρευστός, συνεχίζει και υπάρχει. Μέτρα τα οποία εφαρμόζονται, δεν είμαστε θέση να ξέρω πώς εφαρμόστηκαν τους τελευταίους μήνες.
3: Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να μάθω γιατί η Αττική κρατά τα σκύπρα στις μολύνσεις και συνεχίζει να βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα του ιού του Δυτικού Νείλου.
4: Σαφής αιτιολογία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ένας λόγος ο οποίος θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε. Ίσως πράγματι η αυξημένη πυκνότητα του πληθυσμού αλλά και η θερμοκρασία παίζει κάποιο ρόλο, γιατί έχει να κάνει με εντόπια στοιχεία. Πράγμα το οποίο επικεντρώνεται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Είναι κάτι το οποίο θέλει και συνεχίζει και χρήζει επιτήρησης. Όχι ανησυχίας, αλλά προσοχής και επιτήρησης.
3: Και πιστεύετε ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση της έξαρσης, επειδή σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα έχουμε και ζεστό Σεπτέμβριο, έχουμε δρόμο ακόμα για την αποκλιμάκωση?
4: αναμένεται, τουλάχιστον προβλέπεται, την κορύφωση να τη δούμε αρχές του επόμενου μήνα, μέσα του επόμενου δεδομένου ότι έχουμε και, και κάποιο χρόνο επόαση της νόσου, ο οποίος μπορεί να φτάνει και τις 15 μέρες. Σαν αποτέλεσμα μπορεί και αυτό να παραταθεί και προς το τέλος του επόμενου μήνα θα το δούμε. Είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να προβλέψεις. Πράγματι, οι καιρικές συνθήκες παίζουν ρόλο. Θα το δούμε και ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα θα έχουμε πιο ασφαλείς προβλέψεις στο επόμενο διάστημα.
5: Και τι θα συμβουλεύατε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, οι οποίοι πάρα πολύ είναι σε πανικό τελικά, όχι ειδικά από τις ακροάτριες και τους ακροατές μας, αλλά γενικά από τον πληθυσμό, από τον κόσμο?
4: Καταλαβαίνω. Σίγουρα πανικός δεν χρειάζεται. Χρειάζεται πράγματι προσοχή. Και μιλάμε για ασθένειες των κουνουπιών, οι οποίες και δεν μεταδίδεται και δεν πρόκειται μόνο για αυτή όσον αφορά τα κουνούπια. Σίγουρα τα μέτρα πρόληψης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, οπότε και μιλάμε για ντομοποθητικά, παραδείγματος χάρη πράγματα, τα προγράμματα δημόσιας υγείας οφείλουν να εφαρμόζονται όσον αφορά την πρόληψη της προνυμφοκτονίας αλλά και της ακμοκτονίας. Από εκεί και πέρα, σε προσωπικό επίπεδο, τα μέτρα προστασίας μας με μακριά μανίκια, όπου αυτό καταλαβαίνω λόγω της θερμοκρασίας είναι δυνατόν, όμως θυμηθείτε τις πρώτες πρωινές ώρες και κατά το ηλιοβασίλεμα είναι που έχουμε τα περισσότερα τσιμπήματα. Έντομα αποθητικά, όπου αυτό γίνεται, προφανώς την άντληση υδάτων τα οποία είναι στάσιμα και τα οποία παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος συμπολίτης μας εμφανίσει οποιοδήποτε σύμπτωμα, επειδή καταλαβαίνω ότι δεν βρισκόμαστε στην εποχή του μεσαίωνα και όλοι έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ, θα συμβούλευα πρώτα να συμβουλευτεί το γιατρό του και όχι να κάνουμε τους γιατρούς των εαυτών μας, οπότε και να μας πιάνει πολλές φορές ένα δυσανάλογος πανικός. Υπενθυμίζω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κρουσμάτων είναι ασυμπτωματικά. Μπορεί να είναι να αποδράμουν αυτόματα, να έχουν απλά μια συμπτωματολογία μια κοινή ίωση και κάτω από 1% είναι πράγματι τα σοβαρά κρούσματα. Από εκεί και πέρα, όποιος συμπολίτης ανησυχεί ή πιστεύει ότι μπορεί να έχει κολλήσει ή παρουσιάσει οποιοδήποτε σύμπτωμα, ιδιαίτερα οι ομάδες υψηλού κινδύνου, αυτό το οποίο συστήνουμε για οποιοδήποτε παθογόνο είναι να συμβουλευτεί πρώτα το γιατρό του.
5: Κυρία Κινόσογλου, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες μας δώσατε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
5: Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα, είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σήμερα απολογούνται οι δύο γιατροί.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
2: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μία ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στη χώρα μας στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,8 του ντίζελ. Η μέση τιμή για την απλή αμόλυβδη στη Καβάλα διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο. Στα φθηνότερα πρατήρια θα τη βρείτε από 2 ευρώ και 6 λεπτά, ενώ στα πιο ακριβά σκαρφαλώνει μέχρι τα 2 ευρώ και 16 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης κινείται κατά μέσο όρο στα 2 ευρώ και 8 λεπτά. Την ίδια ώρα το ράλι στην ακρίβεια ανάβει φωτιές στην κυβέρνηση. Μόλις έναν μήνα πριν ανοίξει η ψηφιακή πλατφόρμα, υπολογίζεται ότι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα αγγίξει το 1 ευρώ και τα 90 λεπτά το λίτρο. Πρόκειται για μια εφιαλτική αύξηση 70% σε σχέση με πέρυσι, όταν το πετρέλαιο είχε ξεκινήσει στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Το γεγονός αυτό προκαλεί έντονο πονοκέφαλο στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς είναι πλέον ξεκάθαρο ότι τα περσινά κονδύλια των επιδοτήσεων δεν αρκούν. Έκρηξη στις απολύσεις και τη μερική απασχόληση αποκαλύπτουν τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη για τον Ιούλιο, σύμφωνα με ανάλυση της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας. Όπως προκύπτει, οι 52% αφορούν ευέλικτες μορφές απασχόλησης, με τον καθαρό μισθό να περιορίζεται μόλις στα 529 ευρώ. Παράλληλα, τον ίδιο μήνα το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά σχεδόν 13.800 θέσεις εργασίας, καθώς οι απολύσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσλήψεις. Πάνω από 4.600 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε μερικής. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης, στα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας είχε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Αποκάλυψη και από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, μιλώντας στο ΜΕΓΑ, ανέφερε ότι οι γιατροί χορήγησαν στο Γιώργο Μαζονάκη δόση αδρεναλίνης μικρότερη της κανονικής, αφού την ανέμειξαν κατά 90% με ορό, κάτι που σημαίνει πως δεν μπορούσε να είναι αποτελεσματική για τον ασθενή. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής μέσω της οποίας, όπως λέει, οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί το κάθε ιατρείο. Γνωρίζω το γιατρό που κατηγορείται για την υπόθεση Μαζονάκη από την περιπέτεια με την υγεία μου, είπε μιλώντας στο Άξιον 24 ο Θάνος Πλεύρης. Οι αιματολογικές εξετάσεις μου παρουσίασαν μετά την περιπέτεια προβλήματα και απευθύνθηκα σε μια σειρά γιατρών. Ένας από αυτούς ήταν και εκείνος. Δεν μου είχε προτείνει κάποια θεραπευτική αγωγή, αλλά μου είχε κάνει συστάσεις σχετικά με τη διατροφή μου, με βάση τις τιμές των αιματολογικών εξετάσεών μου. Του τηλεφώνησε όταν έμαθα για το Μαζονάκη, αλλά δεν επιθυμούσε να μιλήσει, είπε ο υπουργός. Έσιο τέλος είχε η πολυετής δικαστική περιπέτεια 54 εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς της Καβάλας, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να παραιτηθεί από την έφεση σε βάρος τους. Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι που καλύπτουν πάγιες θέσεις είχαν δικαιωθεί πρωτόδικα, όμως η νομοθεσία είχε αναγκάσει το Δήμο να προσφύγει στο εφετείο, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για τις 6 Οκτωβρίου. Μετά την απόφαση της Δημοτικής Αρχής και σύσσωμης της αντιπόλυτευσης να αποσυρθούν από τα ένδικα μέσα, η δίκη ακυρώνεται και οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν οριστικά τις θέσεις τους. Κάλεσμα αλληλεγγύης απευθύνει το νοσοκομείο Καβάλας, το οποίο συμμετέχει την 5η 17 Σεπτεμβρίου στην 5η Πανελλήνια Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών, με κεντρικό σύνθημα «Οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας». Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, το εμβολιαστικό κέντρο στην είσοδο των εξωτερικών ιατρίων, οι νοσηλευτές θα λαμβάνουν δείγματα από όσους επιθυμούν να γίνουν εθελοντές δότες. Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν πολίτες ηλικίας από 18 έως 45 ετών που πληρούν τα ιατρικά κριτήρια.
1: Ο καιρός.
0: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Άνεμοι μεταβλητή τριαμποφόρ στο θρακικό βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το ePavla Radio.
6: Από το live24.gr.
7: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στους 105 και 5 στη συντονισμένη στο κόκκινο. Νικόλετα Τσουραμάνη στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής είναι ο Κώστας Πιάντες. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, ο Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0-059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Πολλά και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, Σωτήρη, ο κόσμος λέει έτσι και αγανακτεί και η απογοήτευση και ο θυμός βέβαια. Είναι λογικό όταν πλέον δεν μπορείς να, έτσι, να κάνεις οτιδήποτε.
1: Τώρα... Ο Σπύρος λέει να σας φέρνω βενζίνη να μου δίνετε λάδι. Θα μπούμε σε ανταλλακτική δίκη.
0: Εντάξει, θα το κάνουμε έτσι. Θα σου δίνω αυτό να μου δίνεις εκείνο. Να κάνουμε δουλειά. Να μπαίνουμε σε τέτοιες λογικές. Να μας δίνει βενζίνη, να του δίνουμε λάδι. Λοιπόν, λέγαμε και πριν από το Δελτίο Ειδήσεων ότι θα συζητήσουμε το θέμα αυτό περί ελέγχου των, αυτών των ιατρείων. Δεν ξέρω, λέγεται κέντρο αισθητικής κάποιο και ευεξίας και δεν ξέρω εγώ τι, και ένα ψευτογυμναστήριο που μέσα γίνονται και άλλα πράγματα και για άλλο λόγο έχει άδεια και άλλα πράγματα γίνονται. Να συζητήσουμε το θέμα με το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών Λίμνου, τον κύριο Κώστα Κατσιγιανόπουλο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Βούλα, καλημέρα κύριε Καψόχα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Καλημέρα σας. Θέλουμε, έχουμε μπερδευτεί, ας ξεκινήσουμε με το πολύ απλό που εσείς το ξέρετε. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι, δεν ψάχνουμε τώρα να βρούμε το πώς τι έγινε, λίγο πολύ το μάθαμε, το ακούσαμε με την υπόθεση αυτή, την τραγική υπόθεση που έζησε, είδαμε. Ψάχνουμε να δούμε τελικά. Ποιος τον έχει αυτό τον έλεγχο για να παρακολουθεί αν είναι οι προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των κέντρων και τι προσφέρουν, τι υπηρεσίες προσφέρουν. Ποιος τα ελέγχει αυτά τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο ότι αυτό το τραγικό περιστατικό έφερε στην επιφάνεια μια εμφανώς αρρύθμιστη αγορά που τζιράρει εκατομμύρια. Και η οποία είναι εμφανές πλέον ότι αυτό το περιβόητο η αγορά τα ρυθμίζει όλα. Δεν μπορεί να ισχύει. Και φάνηκε ότι δεν μπορεί να ισχύει. Καταρχήν, ποιος αδειοδοτεί? Η διαδικασία αδειοδοτήσεων των ιατρείων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των ιδιωτικών ιατρείων δηλαδή που υπάρχουν, ανήκει στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους. Και τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη? Οι ιατρικοί σύλλογοι είναι αυτοί που επιστημονικά ελέγχουν εάν ένα ιατρείο είναι νόμο. Δηλαδή, τι, αν πληρεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις του νόμου σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό του και το εμβαδό, την επιφάνεια που πρέπει να έχει, και βέβαια τον επιστημονικά υπεύθυνο ανάλογα με τις πράξεις που πρέπει να γίνονται εκεί. Αυτό είναι το απλό. Καταλαβαίνετε, το πρόβλημα προκύπτει μετά την αρχική αδειοδότηση, εάν γίνονται πραγματικά οι πράξεις που πρέπει να γίνονται ή αν γίνονται επιπλέον πράξεις ή διαφορετικές πράξεις. Εν προκειμένου, αυτό που μας απασχολεί είναι το δεύτερο. Υπάρχει δυνατότητα έκτακτων ελέγχων και υποχρέωση έκτακτων ελέγχων εκ μέρους των ιατρικών συλλόγων και υπάρχει από εκεί πέρα και ο ρυθμιστικός και ελεγκτικός ρόλος του κράτους, ο οποίος είναι ένα μεγάλο ερώτημα αν πραγματοποιείται. Και θα πω τι εννοώ. Η έκτακτη έλεγχη των ιατρικών συλλόγων, προφανώς στους μικρότερους συλλόγους είναι πιο εύκολο να γίνουν, όμως λέω ότι πρέπει να ελέγχουμε το 10% των ιατρείων κάθε χρόνο. Αλλά όταν έχετε, κύριε Κατσόγα, κύριε Βούλγαρη, έναν ιατρικό σύλλογο όπως είναι η Αθήνα, ο οποίος έχει 27.000 γιατρούς, κατά δήλωση του κ. Πατούλη, και πάνω από 15.500 ιδιωτικά ιατρία. Αντιλαμβάνεσαι ότι ένας ιατρικός σύλλογος όπου οι γιατροί οι οποίοι συμμετέχουν δεν είναι αμοιβόμενοι, κατά επάγγελμα είναι γιατροί και παρεπιπτόντως και δικαίως έτσι συμβαίνει, απασχολούνται και με αυτό το όργανο των ιατρικών συλλόγων, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να υπομειστούν το βάρος όλων των ιατρικών συλλόγων, το βάρος όλων των ελέγχων. Άρα το ένα ερώτημα είναι, και θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε, είναι δυνατόν να έχουμε ιατρικό σύλλογο ο οποίος έχει 27.000 εγγεγραμμένους στους μισούς γιατρούς της χώρας? Όταν αυτό το έχουμε σπάσει σε 4-5 εκλογικές περιφέρειες, είναι δυνατόν από πλευράς ιατρικών συλλόγων να μην διανοούμαστε καν την πιθανότητα του να σπάσει επιμέρους ιατρικούς συλλόγους? Σκεφτείτε αν είναι ο ιατρικός σύλλογος Αθήνας αποφάσισε να κάνει γενική συνέλευση. Πιστεύει κανείς ειλικρινά ότι ένα σωματείο με 27.000 μέλη μπορεί να κάνει πραγματική γενική συνέλευση?
1: Ναι, γιατί ένα χρειάζεται σύμβολο... το 50-1%, έτσι, που σημαίνει
2: και ότι... καταλήγει να κάνει με 10-15%. Αυτές είναι οι γενικές συνελεύσεις, για να είμαστε ειλικρινείς. 27.000 άνθρωποι, σκεφτείτε το στόχο που θα έπρεπε να είναι να μαζευτούν όλοι σε γενική συνέλευση. Ένα λεπτό αν μιλήσει ο καθένας, σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν ένα ζητούμενο είναι το να ξαναδούμε λίγο τι γίνεται από αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι όμως, ποιος ασκούσε έλεγχο που να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει και ποινές μέχρι πρότινος? Το Σώμα Ελεγκτών του Υπουργείου Υγείας.
1: Α, το μπράβο. ΣΕΙΠ. Σωστά το είπα.
2: Ποιος κατήργησε το ΣΕΙΠ? Θυμίζω ότι οι εκλογές του 19, δεν σας πω πολύ πίσω, αλλά οι εκλογές του 19 γίναν τον Ιούλιο, και είχαμε κυβέρνηση τον Ιούλιο, και η κατάργηση του ΣΕΙΠ είναι τον Αύγουστο. Από τα πρώτα νομοσχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Το επιτελικό κράτος. Το νομοσχέδιο
2: είναι λοιπόν το επιτελικό κράτος του Γεραπετρίτη. Το οποίο υποβάθμισε το ΣΕΙΤ και το έκανε κλάδο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Κοινή είναι η αίσθηση, διότι στοιχεία δεν υπάρχουν, κοινή είναι όμως η αίσθηση, ότι από τότε που πήγε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας υποβαθμίστηκαν οι έλεγχοι και όλο και λιγότερες είναι οι περιπτώσεις που καταλήγουν στην εισαγγελία και στα πειθαρχικά των ιατρικών συλλόγων. Ένα ερώτημα λοιπόν που θα αφορούσε και την άσκηση της αντιπολίτευσης, όχι μόνο της κυβέρνησης. Μπορούμε να έχουμε στοιχεία τι έκανε το ΣΕΙΠ στα πλαίσια της εθνικής διαφάνειας από το 19 και μετά? Πόσους ελέγχους έχει κάνει? Πόσες υποθέσεις έχει στείλει στον εισαγγελέα? Πόσες υποθέσεις έχει στείλει στα πειθαρχικά των ιατρικών συλλόγων το ΣΕΙΠ που είναι ευθύνη του κράτους? Τι έχει κάνει το ΣΕΙΠ αυτό στα πλαίσια της παράνομης ιατρικής διαφήμισης, στα πλαίσια της διαφήμισης ιατρικών πράξεων που διαφημίζονται ως ιατρικές χωρίς να έχουν ένδειξη? Διότι κύριε Καψόχο, κύριε Βούλγαρη, καλός είναι όλος αυτός ο συρφετός περί αγοράς η οποία ανεβαίνει, αναβαθμίζεται και αυτορυθμίζεται, αλλά στην αυτορύθμιση τελικά έχουμε και θύματα. Και το κράτος τότε, το Υπουργείο Υγείας, κάνει τον έκπληκτο. Κάνει τον έκπληκτο, διότι όταν σε συνέδριο τουριστικής ή ιατρικής εκλήθη ιατρός χωρίς ειδικότητα να είναι από τους βασικούς ιατρικούς εισηγητές.
1: Λέτε...
2: Τώρα κάποιοι λένε δεν τους είδαμε και δεν τους ξέρουμε.
1: Λέτε για τον εμπλεκόμενο στην υπόθεση αυτή.
2: Λέω για την εμπλεκόμενη που φέρεται να είναι άνευ ειδικότητας, αλλά φαίνεται επίσης να ήταν η βασική εισηγήτρια σε συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό, στο οποίο συμμετείχε ο πρώην περιφερειάρχης και είναι πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου.
0: Και μάλιστα έγραφαν ότι είναι με ευθύρας γυναικολόγος.
2: Ακριβώς. Τα ελέγχει κανείς.
0: Ακόμη χειρότερα δηλαδή. Είναι ότι δεν έγραφαν τίποτα. Έγραφε και κάτι.
2: Έτσι όπως το λέτε. Όταν το Υπουργείο Υγείας βγαίνει και χαιρετίζει, δίνει την αιγίδα του, προηγούνται οι Υπουργείο Περιφερειάρχης και νυν Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Δεν βλέπουν που συμμετέχουν. Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουν. Και το βασικό για μένα είναι ποιος είναι ο ελεγκτικός ρόλος του κράτους. Διότι το να υπάρχει νομοθεσία είναι πάρα πολύ εύκολο το να υπάρξει. Ακούω τώρα τον Γεωργιάδη θα αυστηροποιήσει την νομοθεσία.
1: Με application όμως από ό,τι είπανε.
2: Με application, βέβαια τώρα.
1: Με application, ζούμε σε ηλεκτρονικές
2: αυτές. Και του QR code θα πηγαίνει δηλαδή η γιαγιά στο γιατρό και θα σκανάρει το QR code.
1: Θα σκανάρει ακριβώς.
2: Για να δει, νομίζω ότι μιλάμε για αστιότητες, δηλαδή πραγματικά κάποιος στον πόνο του, αυτό που θα κάνει εκείνη την ώρα θα είναι να σκανάρει το QR code. Και το QR code θα του δείξει τι. Αν είναι αδειοδοτημένο το ιατρείο, θα είναι αδειοδοτημένο. Εγώ σας λέω ότι τα ιατρεία θεωρώ ότι το 99,99% είναι αδειοδοτημένο. Άλλωστε και το περιούρολόγος, χωρίς να παίρνω θέση στην υπόθεση, διότι είναι δουλειά της δικαιοσύνης, φέρεται ότι ήταν αδειοδοτημένο από τη Ιατρικό Συλλόγο Αθηνών και δεν αμφιβάλλω.
1: Ναι, ήταν αδειοδοτημένο.
2: Άρα το ζητούμενο δεν είναι αδειοδοτημένο το ιατρείο. Το ζητούμενο είναι αν γίνονται έκτακτοι έλεγχοι από όργανα που έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν ποινές. Και τα όργανα αυτά είναι ο ΣΥΠ. Θα μπορούσε για παράδειγμα να έχουμε έναν πανελλήνιο ιατρικό σύλλογο, ο οποίος και εκεί θα έχει ονόμα το application, να σαρώνει το διαδίκτυο και να βλέπει ποιες ιατρικές πράξεις διαφημίζονται που δεν είναι ιατρικές. Για παράδειγμα στο κομμάτι της ιατρικής ευζωίας, της γύρανσης κτλ. Υπάρχει ένα εντελώς αρνητικό πεδίο, διότι αυτό είναι ένα κομμάτι που θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Ενδιαφέρει όλο και περισσότερο οι πολίτες μας και καλά κάνει και τους ενδιαφέρει. Αλλά εκεί θα πρέπει να δούμε τι είναι αποδεκτό από την επιστήμη και τι είναι τσαρλατανισμός. Εκεί λοιπόν θα μπορούσε να υπάρχει ένας πανελλήνιος ιατρικός σύλλογος, ο οποίος να σκανάρει, να σαρώνει το διαδίκτυο, να βλέπει την παράνομη διαφήμιση που υπάρχει στα social media, τα digital media κτλ. Και είναι πάρα πολύ απλό στις μέρες μας να σαρωθεί και μετά να το διαβιβάσει πού? Στο ΣΕΙΠ. Και ποιος πανελλήνιος ιατρικός σύλλογος? Αυτός που ο Γεωργιάδης τον διέλυσε και έχει βάλει μια δοτή διοίκηση για να μην γίνονται εκλογές και έβαλε αυτούς που ήθελε. Και τώρα βγαίνει, δεν είδαμε, δεν ξέρουμε.
1: Και τώρα είδαμε να κάνει αυτή τη δήλωση ότι στεναχωριέμαι γιατί το κράτος δεν μπόρεσε, είπε, πήγε στην κηδεία και είπε αυτά που είπε. Γιατρέ μου, κύριε Κατσιγιανόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι απλό, γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε. Εδώ άκουσα ότι είχε γίνει έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο στο συγκεκριμένο γιατρείο, αλλά τα συγκεκριμένα μηχανήματα, λέει, δεν τα είχε εντοπίσει, διότι τα είχαν κρύψει, τα είχαν βγάλει απ' έξω. Να ρωτήσω έτσι απλό, για το 25 μάλιστα ακούσαμε, αναφέρθηκε, ότι μπορεί όποιο και αδειοδοτημένο ιατρικό κέντρο, ό,τι και να είναι, μπορεί να αγοράσει ένα μηχάνημα και να το φέρει εν κρυπτό και να το εγκαταστήσει χωρίς να ενημερωθεί κάποιος. Δηλαδή, πώς...
2: Μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε ό,τι θέλει και να το εγκαταστήσει όπου θέλει. Όπως μπορεί, όποιος θέλει μπορεί να αγοράσει. Εσείς αύριο μπορείτε να πάτε και να αγοράσετε ένα λαπαροσκόπιο.
1: Ναι.
2: Χωρίς να είστε καν γιατρός. Πολλό δε μάλλον που θυμίζω ότι μετά από τα μνημόνια έχει δοθεί η δυνατότητα, η χρήση χώρων παροχής ιατρικών υπηρεσιών να μην ανήκουν καν σε γιατρούς, να ανήκουν στον οποιοδήποτε.
0: Έχει δοθεί δηλαδή συγγνώμη κύριε Κατσιγιανόπουλε, τώρα μπορώ εγώ με το Σωτήρι, αν έχουμε τα χρήματα, να ανοίξουμε ένα τέτοιο ιατρείο εντός εισαγωγικών ή σε συνεργασία με πλαστικούς, με παθολόγους.
2: Σε συνεργασία με γιατρούς μπορείτε να ανοίξετε αυτό το ιατρείο.
0: Να τους διαθέτουμε δηλαδή το χώρο και να έρχεται κάποιος να κάνει λιποαναρρόφηση που είναι και της μόδας αυτά
2: τώρα όλα. Μπορείτε να το ανοίξετε και μπορείτε να συστεγάζεστε κιόλας, να συστεγάζεστε με ό,τι ειδικότητες θέλετε μη ιατρικές. Μπορείτε δηλαδή να έχετε έναν όροφο στο οποίο να έχετε από νύχια μέχρι λιποαναρρόφηση. Αυτά ψηφίστηκαν μέσα στα μνημόνια. Έτσι ρυθμίστηκε η παροχή υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.
0: Άρα με το Σωτήρι που μπορεί να έχουμε, να διαθέτουμε κάποιο συγκεκριμένο ποσό να αγοράσουμε αυτά τα μηχανήματα, γιατί από ό,τι άκουσα πρέπει να κάνουν γύρω στις 350.000. Μπορώ λοιπόν με το Σωτήρι να κάνουμε ένα τέτοιο χώρο και αν έχουμε κάποια ραντεβού να έρχεται ο πλαστικός, να έρχεται ο παθολόγος.
2: Ναι. Θα μπείτε σε ένα leasing και σε συνεργασία με ένα γιατρό θα κάνετε μια εταιρεία που θα παρέχετε από ονειχοπλαστικές και βάψιμο νυχιών μέχρι επεμβάσεις ιατρικές. Αυτή είναι η ρύθμιση, ξαναλέω.
0: Και επειδή εγώ θα είμαι μπροστά σε 10 περιστατικά και επειδή εγώ θα είμαι σε 10 περιστατικά μπροστά, μπορεί ο γιατρός να πάει να φάει και να το κάνω εγώ. Κάτι αντίστοιχο
2: αυτό
0: που έγινε στο
2: Κολονάκι. Αυτό ελπίζω ότι δεν γίνεται. Θέλω να ελπίζω ότι δεν γίνεται. Αυτό όμως που λέτε για τους ελέγχους. Οι έλεγχοι των ιατρικών συλλόγων δεν είναι ευνηδιαστικοί. Δεν έχουμε τη δυνατότητα όπως έχει το ΣΥΠ η αστυνομία εκτάκτως να πάει να γίνει ένας έλεγχος. Γίνεται σε συνεργασία με τον γιατρό που είναι εκεί πέρα. Άρα ναι, προφανώς κάποιος μπορεί να αποκρύψει κάτι στον έλεγχο. Το ΣΕΙΠ, η αστυνομία, ο εισαγγελέας είναι αυτοί που κάνουν ευνηδιαστικούς ελέγχους κατόπιν ενδείξεων, καταγγελιών ή στα πλαίσια του ρόλου τους. Αυτοί είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που έχουν τη δυνατότητα επιβολής ποινών και τη δυνατότητα να πάνε και άμεσα. Οι ιατρικοί σύλλογοι ελέγχουν κατά βάση εάν πληρούν την προϋποθέσεις του νόμου σε ό,τι αφορά τον επιστημονικό υπεύθυνο, σε ό,τι αφορά το χωροταξικό κομμάτι κτλ. Υπάρχει ένα θέμα τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας, που είναι ένας τεράστιος και αχανής ιατρικός σύλλογος, θα πρέπει να το δούμε. Αλλά κατά βάση θα έπρεπε να ξαναδούμε και επιμένω λίγο σε αυτό. Ότι το κράτος δεν μπορεί να μετακυλεί όλη αυτή την ευθύνη των ευνηδιαστικών ελέγχων, των παρατυπιών και της επιβολής ποινών στους ιατρικούς συλλόγους. Υπάρχει ή πρέπει να υπάρχει σε αυτή τη χώρα Υπουργείο Υγείας.

0: διαχειρώσει Μητσοτάκη για ρεπετρίτε. Δεν έχει καμία σχέση με του δανειστέ. Το επιτελικό κράτο δεν έχει καμία σχέση. Θυμίζω ότι ήταν μια από τι βασικέ καινοτόμε παρεμβάσει τη νέα τότε διακυβέρνηση. Και σε όποιο σκάνδαλο κοντάπτουμε, τσούπα ως διαμαγείας βρίσκουμε το επιτελικό κράτο μπροστά μα. Ως διαμαγείας. Και διαρωτάται κανείς τελικά αυτό το επιτελικό κράτος έτυχε ή πέτυχε.
1: Για κάποιους πέτυχε, γιατί άκουγα μια επιχειρηματολογία κάποιον έστω και με διστακτικό τρόπο. Λένε ότι εμείς παραλάβαμε ιατρικό τουρισμό, να το πω έτσι, που είχε ένα τζίρο 11-12 δισεκατομμύρια το χρόνο και τον πήγαμε στα 18-19, άρα όλα ήταν εμπόρευμα.
0: Επιτρέψτε μου πάντως κάτι. Εάν παραλάβαν το 19, δεν το ξέρω το νούμερο, το ακούω.
1: Οι ίδιοι τα λένε και εγώ λίγο, δεν το ξέρω.
0: Αν μου επιτρέπετε, εάν παραλάβανε 12 το 19 και έχει πάει στα 18 το 26, δεν καλύπτει ούτε τον πληθωρισμό. Για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς. Αν αφρίσετε την αύξηση των τιμών σε μια αγορά που όλα έχουν ανέβει 50 με 70%, όταν έχεις μια αύξηση 50%, έχεις καλύψει απλώς την ίδια πληθωριστική αύξηση. Τώρα το λέω λίγο τεχνικά, νομίζω καταλαβαίνετε ότι είναι σαν την αύξηση του ΑΕΠ που είναι πληθωριστική. Το πραγματικό χρέος δεν έχει μειωθεί σε ονομαστικά νούμερα, έχει μειωθεί η αναλογία του σε σχέση με τον πληθωρισμό. Αν μου λέτε τα 12 στα 18 το 50% και στο κροπολείο 50% είναι η αύξηση.
1: Έχετε δίκιο έτσι όπως το βάζετε, αλλά οι ίδιοι το πουλάνε με μια λογική τουλάχιστον τέτοιου τύπου, ότι είναι και οικονομικό το ζήτημα.
0: Καταλαβαίνω, αλλά δεν βγαίνουν ούτε τα νούμερα.
1: Συμφωνούμε, σε αυτό δεν θα διαφωνήσουμε.
0: Δηλαδή θα πρέπει λίγο να δούμε ότι πρώτον δεν είναι μόνο τα νούμερα, αλλά πολλές φορές δεν βγαίνουν ούτε τα νούμερα που μας παρουσιάζουν.
1: Εγώ,
0: γι' αυτό λίγο επίσης, θέλει λίγο να τα βλέπει και η αντιπολίτευση. Θα επιμείνω λίγο σε αυτό, ότι και η αντιπολίτευση θα πρέπει να ζητήσει στοιχεία, διότι αυτή επί του ρόλου της μπορεί, η όποια αντιπολίτευση, αν υπάρχει, τι έχει κάνει το ΣΕΙ πριν το 19, 15-19 για παράδειγμα, τι έχει κάνει το ΣΕΙ 19-26 στα πλαίσια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, πόσες υποθέσεις έχει στείλει.
1: Ναι, είναι σωστά το βάζετε.
2: Και ανταποκρίνεται και στα αιτήματα της αντιπολίτευσης η κυβέρνηση. Εδώ ο κύριος Καραμαλής κούναγε το δάχτυλο και έλεγε: δεν σας επιτρέπω να λέτε για την ασφάλεια των τρένων. Και μετά το έγκλημα των τεμπών, Άδωνης Γεωργιάδης είπε: ξέραμε ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν θα έπαιρναν τα τρένα. Και δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος από την ελληνική δικαιοσύνη να του πει: έλα εδώ τι λες. Μήπως απαντάει η κυβέρνηση σε αυτά.
0: Απόλυτα δίκιο, αλλά το λέω, ξέρετε, με την ελπίδα ότι έστω και ακοφεύσει η δικαιοσύνη, ελπίζω, επειδή είμαστε σε εκλογική χρονιά, να ακούσει η κοινωνία. Ελπίζω να ακούσει η κοινωνία.
1: Επίσης, ένα ζήτημα το οποίο έχει ενδιαφέρον, γιατί άκουσα χθες και τον κύριο Πλεύρη, τον βουλευτή και υπουργό. Τι είναι, νομίζω είναι υπουργός ακόμα της κυβέρνησης.
0: Είναι υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής. Αλλά λέγεται υπουργός υγείας.
1: Ακριβώς, και να λέει δημόσια, ενδεχομένως φοβούμενος ότι μπορεί να βγει το όνομά του, γιατί αν ανοίξουν τα κινητά τηλέφωνα και οι συνομιλίες. Είπε λοιπόν χθες ότι ο ίδιος επισκέφτηκε για προσωπική του υπόθεση το συγκεκριμένο ιατρείο και μάλιστα του έδωσε κάποια αγωγή, λέει, η οποία δεν ήταν συνταγογραφημένη. Κοντζάμ βουλευτής και υπουργός να τα λέει αυτά ο Πλεύρης τώρα, άραγε γιατί τώρα, τι φοβάται. Ένα ερώτημα λοιπόν είναι ότι τα συγκεκριμένα και το συγκεκριμένο κέντρο που είδαμε αυτά αποτελέσματα μέσω social media διαφήμιζε τις παροχές ιατρικών υπηρεσιών. Αυτά δεν τα έλεγχε κανένας, δεν τα είδε κανένας.
0: Δεν τα έλεγχε προφανώς κανένας. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ξέρετε, εμένα η γωνία μου και ως γιατρός είναι διπλή. Προφανώς οι υπηρεσίες αυτές της ευζωίας, όπως αυτές παρέες, σχέθησαν στον κύριο Πλεύρη ή δυστυχώς στο Μαζονάκι, στον Γιώργο το Μαζονάκι, είναι υπηρεσίες οι οποίες είναι ακριβές και δεν απευθύνονται στο μέσο πολίτη. Και πρέπει να ρυθμιστούν για αυτό το κομμάτι των ανθρώπων που πηγαίνουν εκεί. Θα καταλάβει τι εννοώ. Υπάρχει και το δεύτερο κομμάτι θεραπείων πολύ φθηνότερων που κινούνται στα όρια του τσαρλατανισμού, δηλαδή δεν είναι αποδεκτές σε αυτήν την επίσημη ιατρική. Πλασάρονται οι ιατρικοί μέσω των μίντια και απευθύνονται σε πολύ μεγαλύτερες μάζες. Μα ακούτε διάφορα. Ακούσαμε για καθαρισμούς εντέρου, για θεραπείες οι οποίες είναι μαγικές και οι οποίες θα βγάλουν τα μικροπλαστικά από τον οργανισμό. Σε ποιο συνέδριο υπάρχουν αυτά, ποια ένδειξη έχουν αυτά τα πράγματα. Ποια ένδειξη έχουν. Βιοσυντονισμοί. Ακούμε πράγματα

0: τα οποία δεν υπάρχουν στην επίσημη ιατρική επιστήμη. Θα μου πείτε, δεν πρέπει να γίνονται?
1: Να πω μια κακία τώρα για να κλείσει. Κακία, αλλά είναι διαπιστωμένο. Είναι κατάντια για τη χώρα αυτή τη στιγμή τον έλεγχο όλου του ιατρικού συστήματος της χώρας να τον ελέγχει ένα φαντ.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
12: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Καβάλα News.
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Με τον ΕΦΚΑ, εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
15: Τέλος τα φάνς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
16: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: βάζεις να ακούσεις ένα ωραίο τραγούδι, τραγούδι εδώ του Παπάζογλου και με, κοιτάς γύρω γύρω εδώ στα κανάλια και τι βλέπεις, ότι περιγράφουν μια άλλη χώρα. 670 λένε κινησμένα σχολεία μόνο για φέτος.
1: Ποια κανάλια, το Sky τώρα με βλέπεις.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Όλα είναι πανεδο, είναι
0: 670 σχολεία.
1: Ναι, πριν είχαν βγάλει τον Καρανίκα για να βρει τον Τσίπρα. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα πια δεν έχει ξεδέχει, δεν αλλάζει. Είναι κανονικά συντεταγμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Από πού και ως πού ο Καρανίκας έγινε παράγοντας, ας πούμε, της αυτής, δεν με ενδιαφέρει ποιον βρίζει, αλλά για όνομα του Θεού, ρε παιδιά.
0: Και 670 σχολεία μόνο φέτος,
1: ναι,
0: για να κινήσουμε.
1: Μόνο φέτος, έτσι, γιατί του χρόνου θα τα λουστράρουν και τα υπόλοιπα.
0: Έτσι. Δεν ξέρω ποια χώρα περιγράφουν. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον επίκουρο καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Ακρίτα Καϊδατζή. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τώρα καταλαβαίνετε τι θέλουμε να ακούσουμε, τουλάχιστον από εσάς το ένα που με τη γνώση σας, κύριε Καϊδατζή, να μας, το θέμα της αποφυλάκησης του Κασιδιάρη και την αναγγελία που έχει κάνει ότι θα κάνει κόμμα. Θα κάνει κόμμα δικαίου.
0: Θα δώσει συνέντευξη τύπου, λέει.
1: Καλά, ναι. Το θέμα είναι να δούμε νομικά πώς είναι στημένο. Τι γίνεται πια, να καταλάβουμε τι μπορεί να κάνει κόμμα, πώς ακριβώς είναι τα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, κόμμα φυσικά και μπορεί να κάνει. Οποιοδήποτε μπορεί να κάνει κόμμα, έτσι. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε αυτό. Το ερώτημα είναι αν αυτό το κόμμα μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Αυτό είναι το κρίσιμο. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτός ο νόμος, η τροποποίηση του εκλογικού νόμου που έγινε το 2023 την Άνοιξη, μια αμφιλεγόμενη τότε τροποποίηση, η οποία εν πάση περιπτώσει τέθηκε σε ισχύ, διότι από τα δικαστήρια ο Άριος Πάγος και το εκλογοδικείο είπαν ότι είναι εντάξει από συνταγματική άποψη, παρότι κάποιοι είχαμε εκφράσει αμφιβολίες τότε. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ο νόμος αυτός λέει ότι αν κάποιος στερηθεί το δικαίωμα να συμμετέχει σε συνδυασμούς λόγω καταδίκης, όπως αυτή που έχουμε στην περίπτωση εδώ για εγκληματική οργάνωση, έτσι, η στέρηση αυτή, η στέρηση της δυνατότητας να καταρτίζει συνδυασμούς αυτό το κόμμα, ισχύει για το σύνολο της χρονικής διάρκειας της ποινής που του επιβλήθηκε. Και ανεξάρτητα από το πόση ποινή πράγματι θα εκτίσει ο καταδικαστής. Και κάποιος ο οποίος καταδικάστηκε σε 13 χρόνια, αλλά αποφυλακίστηκε στα 6, δεν ανεκτά το δικαίωμα να καταρτίζει συνδυασμούς και να κατεβαίνει στις εκλογές. Το δικαίωμα αυτό θα ανακτήσει μόνο όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος της αρχικά της ληφθής ασθενής. Άρα τα 13 χρόνια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία.
0: Άρα τα 13 χρόνια είναι η στέρηση του εκλέγεστε.
2: Δεν είναι ακριβώς
1: έτσι. Εδώ είναι το περίεργο, ναι.
2: Όχι, δεν υπάρχει κάτι περίεργο. Τυπικά δεν υπάρχει στέρηση που εκλέγεστε. Γιατί ο καταδικασμένος μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος. Το Σύνταγμα δεν επιτρέπει να στερήσουμε δικαίωμα του εκλέγεστε για ποινική καταδίκη. Μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψηφίος. Τι δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να συμμετέχει σε συνδυασμό. Ναι. Συνδυασμό κόμματος ή συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων ή ακόμα και συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων που υποκρύπτει φυσικά μέσος και κόμμα. Μπορεί να κατέβει υποψήφιος ανεξάρτητος μόνος του, αλλά αυτό φυσικά είναι αλυσιτελές όπως καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Ναι, γιατί πρέπει να πάρει 3% που στο πανελλαδικά είναι δύσκολο.
2: Δεν μπορεί να κατεβάσει συνδυασμό. Και μάλιστα όχι μόνο δεν μπορεί να κατεβάσει, αν τυχόν κατέβει αυτός ο συνδυασμός στις εκλογές, θα αποκλειστεί ο συνδυασμός ολόκληρος. Δεν είναι ότι θα του πούνε δεν μπορείς να είσαι εσύ, ας κατέβουν οι άλλοι, θα αποκλειστεί όλος ο συνδυασμός. Αυτό λοιπόν ισχύει. Έτσι. Αυτό δεν αμφισβητείται. Αυτό είναι προφανές, είναι σαφές, είναι απερίφραστος ο νόμος. Καλώς κακώς δεν το συζητάω, το αφήνω στην άκρη αυτό για την ώρα. Αλλά πάντως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η στέρηση του δικαιώματος να καταρτίζει συνδυασμός ο καταδικασμένος για αυτά τα εγκλήματα ισχύει για το σύνολο της ποινής που επιβλήθηκε. Έτσι. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί όλες αυτές τις μέρες διακινείται αυτό το σενάριο, αυτή η πληροφορία από πολλούς, έτσι, και να παράγεται ότι μα τώρα που βγήκε από τη φυλακή θα κατέβει στις εκλογές κλπ. Για μένα υπάρχει μια ειλικρινής απορία εδώ πέρα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, μπορώ να κάνω μόνο υποθέσεις. Είναι και λίγο εκ του πονηρού οι υποθέσεις που κάνω. Γιατί αβαντάρουμε τόσο πολύ έναν καταδικασμένο νεοναζί, παίζοντας το παιχνίδι του. Κάτι που προφανώς και ο ίδιος σκόπιμα διαδίδει. Γιατί δεν το κόβουμε εξ αρχής. Δεν το κόβουμε εννοώ τα μέσα ενημέρωσης, το πολιτικό σύστημα, η κοινή γνώμη, έτσι. Και καθόμαστε και συζητάμε στα σοβαρά και πρέπει να κάνουμε και ολόκληρο διάλογο για κάτι που είναι πεντακάθαρο. Είναι ένα ερώτημα.
1: Το έχετε απαντήσει κατά την κρίση σας αυτό το ερώτημα που είναι εύλογο. Σωστά το θέτετε.
2: Εμένα λοιπόν που είμαι λίγο καχύποπτος άνθρωπος, μου φαίνεται ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι που εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες, γιατί είναι ένα παιχνίδι που εξυπηρετεί το αφήγημα που θέλει να πλασάρει αυτός ο χώρος των καταδικασμένων αναζή που θέλουν τώρα να βγουν ξανά μπροστά, γιατί εμφανίζονται ως διωκόμενοι από την δημοκρατία, εμφανίζονται ως θύματα και άρα αυτοειροποιούνται και αυτοθυματοποιούνται. Και φυσικά ξέρουν ότι αυτό είναι κάτι που θα παίξει πολύ στα εκλογικά ακροατήρια στα οποία στοχεύουν. Θα πει δηλαδή ο απλός κόσμος ότι μα βγήκε από τη φυλακή, άρα τελείωσε η ποινή του, άρα τώρα γιατί να μην μπορεί όταν θα δει ότι θα συνεχίσει να ισχύει ο αποκλεισμός. Και θα θεωρεί ότι είναι μια δεύτερη, ας πούμε, καταδίκη, μια δίωξη και ότι η δημοκρατία φοβάται κάποιον που μόλις βγήκε από τη φυλακή. Έτσι. Αυτά κατά τη γνώμη μου οφείλονται στο ότι εξ αρχής αυτός ο νόμος ήταν σπόδρα προβληματικός και πολιτικά και θεσμικά και συνταγματικά, ανεξάρτητα του είπαν τα νότα δικαστήρια. Γιατί φτάνουμε σε αυτό το σημείο να καταλήγουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο αν το δει κάποιος απλοϊκά, ο απλός κόσμος, έτσι, ο απλός άνθρωπος, του φαίνεται παρέλογο. Μα αφού βγήκε από τη φυλακή, θα πούνε, γιατί δεν τον αφήνουν τώρα.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Να ρωτήσω,
2: νόμος,
1: να ρωτήσω κάτι έτσι που τώρα επιτρέψτε μου λίγο τη σύνδεση ή είναι ανίερη, το καταλαβαίνω από πολλές απόψεις. Η ποινή που επιβλήθηκε σε έναν άνθρωπο που ο οποίος μετήχε ή οργάνωσε ή όπως θέλετε πέστε το σε μια εγκληματική συμμορία η οποία είχε ως στόχο τη δημοκρατία, την ομιμότητα και πολλά πολλά τέτοια πράγματα. Επειδή έχουμε, από το συγκεκριμένο για να αποφυλακιστεί 6 χρόνια ενώ έφαγε 13, δεν παίζει ρόλο η ένδειξη μεταμέλειας που ακούμε σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα του Κουφοντίνα ή του Γεωτόπουλου που δεν θέλει η κυβέρνηση δηλαδή να τους βγάλει, γιατί λέει αυτοί δεν μεταμελήθηκαν για τα εγκλήματά τους, ο συγκεκριμένος έχει μεταμεληθεί?
2: Όχι, ούτε σε μια περίπτωση.
0: Το δηλώνει και ο ίδιος, συγγνώμη, πριν να απαντήσετε, το δηλώνει και ο ίδιος.
2: Ούτε σε μια περίπτωση θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη μεταμέλεια, και ούτε στην άλλη περίπτωση χρειάζεται και έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Η μεταμέλεια είναι. Τι σημαίνει μεταμέλεια, καταρχάς? Τι σημαίνει μεταμέλεια?
1: Ό,τι αναγνώρισε
2: μια
1: το.
2: Μια ενδιάθετη στάση, το τι πιστεύουμε μέσα μας. Έτσι, το ποινικό δίκαιο είναι το πιο ισχυρό εργαλείο που έχει το κράτος στα χέρια του για να ελέγξει τους πολίτες. Είναι ένας κατασταλτικός μηχανισμός. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και ειδικά η αριστερά δεν πρέπει να ξεχνάει αυτό, γιατί για έναν αιώνα σχεδόν η αριστερά ήταν θύμα του ποινικού μηχανισμού. Δεν μπορούμε λοιπόν με τόση ευκολία να λέμε ότι θα δίνουμε στο ποινικό μηχανισμό, στα δικαστήρια, στις φυλακές, εξουσίες να ελέγχουν το φρόνημά μας, τη διάθεσή μας, τον εσωτερικό μας κόσμο. Έτσι, η μεταμέλεια δεν είναι κρίσιμο στοιχείο, ούτε στην μία περίπτωση ούτε στην άλλη. Να κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση γιατί δεν αποφυλακίζονται, ενώ θα μπορούσαν και θα έπρεπε οι καταδικασμένοι του
1: 17 Νοέμβρη.
2: Να την κάνουν, ευχαρίστω. Αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, καλώς αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος νεοναζί από την άποψη του ποινικού δικαίου. Το ποινικό δίκαιο είναι κάτι επικίνδυνο. Δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα του ποινικού λαϊκισμού. Αφωνάζουμε, βάλει τους κι άλλο μέσα, μέχρι να πεθάνουν, να μην δουν ποτέ να σαπίσουν στη φυλακή για κανέναν εγκληματία. Το ποινικό δίκαιο έχει κανόνες. Μπορεί να μην μας αρέσει η εφαρμογή των κανόνων σε κάποιες περιπτώσεις, να μην μας ταιριάζει, αλλά όταν χρειαστεί να επικαλεστούμε και εμείς τους κανόνες αυτούς, θα καταλάβουμε τη σημασία τους.
1: Κύριε Καϊδατζή, φαντάζομαι αντιληφθήκατε το ερώτημα. Δεν το έχω επικαλεστεί εγώ τη μεταμέλεια.
2: Η κυβέρνηση,
1: ας πούμε, και να πούμε με συγκεκριμένα παραδείγματα. Για παράδειγμα, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και πολλοί άλλοι βγήκανε επισήμως και είπανε δημοσίως ότι πώς να το... Έτσι, αυτό το, γιατί μπήκε θέμα ηλικίας, ας πούμε, για το Γιωτόπουλο.
2: Η κυβέρνηση, και μάλιστα όχι μόνο γενικά και αόριστος η κυβέρνηση, ακόμα και ο κατεξοχήν αρμόδιος που είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και θα έπρεπε ακριβώς λόγω της θεσμικής του ιδιότητας να είναι πολύ συγκρατημένος σε αυτά τα πράγματα, η κυβέρνηση λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός εκφραστής του ποινικού λαϊκισμού στη χώρα και εργαλειοποιεί το ποινικό μηχανισμό για να πετύχει βραχυπρόθεσμα πολιτικά ωφέλη. Είναι η ίδια λογική με την οποία φτιάχτηκε αυτή η τροποποίηση στον εκλογικό νόμο του 2023 και καταλήξαμε να θεωρούμε, αυτό είναι κατάντια για τη δημοκρατία, να θεωρούμε ότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν οι νεοναζί είναι δικαστικά, ας πούμε, κόλπα και απαγορεύσεις. Ενώ η πραγματική καταδίκη αυτού του χώρου και αυτής της ιδεολογίας μπορεί να είναι μόνο πολιτική. Θα πω ένα μόνο πράγμα. Για μένα είναι σοκαριστικό και διπλά σοκαριστικό στο πράγμα που δεν συζητιέται. Ο καταδικασμένος με τον οποίο συζητάμε, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, γιατί θέλω να το διευθυνίζουμε όσο το αναφέρουμε. Ο καταδικασμένος λοιπόν και πρόσφατα και σύντομα αποφυλακισμένος για τον οποίο συζητάμε, είχε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στη φυλακή μια σκανδαλωδώς προνομιακή μεταχείριση με πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε κινητά, σε επικοινωνίες που απαγορεύονται μες στη φυλακή. Λογοδότηση που έλεγε κανείς για αυτό από τον διευθυντή του καταστήματος μέχρι τον Γενικό Γραμματέα Εγκληματικής Πολιτικής του Υπουργού Δικαιοσύνης. Τους ζητήθηκε να λογοδοτήσουν γιατί τέτοια προνομιακή μεταχείριση. Εγώ αυτό που βλέπω εδώ πέρα είναι ένα πολύ καλά οργανωμένο σκοτεινό σχέδιο να υπάρχει μια εφηβρία εξ ακροδεξιών. Και αυτό φοβάμαι ότι στην ανάλυση των δημοκρατικών κομμάτων ίσως δεν γίνεται αντιληπτό. Και ίσως θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτή την υπόθεση.
1: Λέτε ότι το έχουν υποβαθμίσει τα δημοκρατικά κόμματα, θεωρούν ότι είναι ακίνδυνο το φαινόμενο. Πώς το βουβαίνει ότι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, πώς το εκτιμάτε αυτό?
2: Εγώ θεωρώ ότι τα δημοκρατικά κόμματα δεν έχουν επαρκώς αναλύσει, γιατί υπάρχει αυτή η φαινομενική μόνο αντίφαση. Από τη μία δηλαδή να εμφανίζεται η κρατική εξουσία ότι τιμωρεί και επιβάλλει ποινές στους νοναζί, από την άλλη όμως εμέσως να τους χαϊδεύει ή να τους δίνει κάποια προνόμια, σαν να θέλει και να τους εμφανίζει και να εμφανίζεται ότι τους τιμωρεί, αλλά τους κρατάει και σε μια
0: και περί εφεδρείας που είπατε, κύριε Καϊδατζή, είναι ότι είμαστε κοντά ή θα διοχετευτούν προς κάποια κατεύθυνση όλοι αυτοί? Πώς ακριβώς το εννοείτε?
2: Δεν μπορώ να το γνωρίζω, δεν μπορώ να το γνωρίζω, κάνω μια σκέψη.
0: Ότι τους χρειάζεται το σύστημα για να τους αξιοποιήσει όταν χρειαστεί?
2: Μα ούτως ή άλλως αυτός ο χώρος της Χρυσής Αυγής, γενικά αυτός ο χώρος, πάντοτε υπήρξε η εφεδρεία του συστήματος. Δεν είναι? Από την αρχή αυτό, περί αυτού.
1: Ναι, αυτό το είχαμε.
2: Και όταν λέμε σύστημα δεν είναι μόνο το πολιτικό.
0: Καλά, παλιότερα είχαν... Ας πούμε ότι υπήρχε εκεί, τους είχαν στη Νέα Δημοκρατία, έτσι ήταν εκεί πέρα, ας πούμε, όλη αυτή η βασιλοχουντική, ας πούμε, τα παλιότερα χρόνια.
2: Ακριβώς, ναι. Υπάρχει δηλαδή μια συζήτηση που δεν έχει γίνει επαρκώς στο δημοκρατικό κόσμο και στο δημοκρατικό πολιτικό σύστημα, για το τι ακριβώς είναι η ακροδεξιά, η εξτρεμιστική ακροδεξιά, ποιοι τη στηρίζουν, ποιοι την προωθούν. Ακόμα και τώρα, 15 χρόνια μετά το ξεπίναγμα της Χρυσής Αυγής, από μια περιφερειακή ομάδα με ανύπαρκτη, ας πούμε, επιρροή και στελέχωση, έγινε ξαφνικά υπολογίσιμη πολιτική δύναμη. Ακόμα και τώρα δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε σοβαρά και να ερευνήσουμε, να μάθουμε ποιοι έσπρωξαν αυτό το φαινόμενο.
1: Πάντως να σας διακόψω, επειδή ταυτοχρόνως πέφτει το μάτι μου και στην τηλεόραση, αυτή την ώρα έχει κάνει απευθείας σύνδεση ο Sky με την φυλακή
0: στο
1: Δομοκό, όπου έχει μαζευτεί με σημαίες πάρα πολλοί κόσμος και έχει ρεπορτάζ ακριβώς για την αποφυλάκηση, τον περιμένουν κλπ. Και μιλάω για το Sky που είναι ένα θεσμικό κανάλι, υποτίθεται ότι εκφράζει τον ευρύτερο κεντροδεξιό χώρο κλπ. Απλά το λέω για τα...
0: Με κάμερες να εστιάζουν
2: αυτό
0: πάνω
2: στην... Αυτό είναι η καλύτερη διαφήμιση. Έτσι. Είναι η καλύτερη πολιτική διαφήμιση. Είναι βούτυρο στο ψωμί του χώρου αυτού.
0: Και είναι και συγκεντρωμένοι.
2: Να ασχολούμαστε, να μιλάμε, να τους ονοματίζουμε, να ασχολούμαστε με αυτούς. Θα δίνουμε δύναμη. Αυτό είναι που φοβάμαι, δεν καταλαβαίνουμε. Εδώ θέλει λοιπόν μια στρατηγική που πρέπει κάποια στιγμή ο δημοκρατικός κόσμος να κάτσει να την διαμορφώσει. Δεν είμαι εγώ αυτός ο φοβητή. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να υπάρχει αφενός αδιαφορία, απαξία, αποσιώπηση. Δεν ασχολούμαστε μαζί τους. Και αφετέρου κλέβει και πολιτική αντιμετώπιση. Με ξεκάθαρες κουβέντες όμως, όχι μισόλογα. Γιατί θέλουμε να χαϊδέψουμε τα αυτιά κάποιου κρατηρίου που θα το πάρουμε εμείς. Ξεκάθαρη, απερίφραστη καταδίκη αυτών των πρακτικών, που βέβαια σημαίνει και αντίστοιχες πολιτικές, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δεν μπορούμε να έχουμε δημόσιες πολιτικές που κλείνουν το μάτι στην εξτρεμιστική δεξιά.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καϊδατζή.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε για τη συνομιλία.
2: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Ακρίτας Καϊδατζής, επίκουρος καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Ορίστε.
1: Ακριβώς η απευθείας σύνδεση, αυτό που σας λέγαμε, και μάλιστα αποφυλακίστηκε και 7 λεπτά νωρίτερα από την 12η που είχαν προαναγγείλει.
0: Και
1: βγαίνει με τη γροθιά σηκωμένη, σας το περιγράφουμε, για να σας σηκωθεί και λίγο η τρίχα. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι, και ο κύριος Καϊδατζής σωστά λέει ότι αξιοποιείται πολιτικά.
0: Ορίστε, τον αγκαλιάζουμε.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν είναι, θα ζήσουμε περίεργες καταστάσεις. Όλα είναι περίεργα.
0: Λοιπόν, θα πάμε μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Μάρη την Άσπερο. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ, λίγο μετά τις 10, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο, επάνω. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούνο μασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 12. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε αναμονή λόγω των εκρηκτικών αυξήσεων των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου, βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Εάν απαιτηθεί, θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε υψηλότερες ενισχύσεις σε δικαιούχους επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, εν ώψη της χειμερινής σεζόν που ξεκινά σε έναν μήνα από σήμερα. Με τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζεται ότι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα αγγίξει το 1 ευρώ και τα 90 λεπτά το λίτρο. Πρόκειται για μια εφιαλτική αύξηση της τάξης του 70% σε σχέση με πέρυσι, όταν το πετρέλαιο είχε ξεκινήσει στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Την ίδια ώρα, εξετάζεται νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία αλλά και της βενζίνης. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο, με αποτέλεσμα να επηρεάσουν τις ανατιμήσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Η μέση τιμή για την απλή αμόλυπτη στην Καβάλα διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης κινείται κατά μέσο όρο στα 2 ευρώ και 8 λεπτά. Στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να περάσει σήμερα το ζευγάρι των γιατρών μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης, στα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας ήχησε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις, οι οποίες αγνοήθηκαν. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αποκάλυψε πως οι δύο γιατροί χορήγησαν στο Γιώργο Μαζονάκη πολύ μικρότερη δόση αδρεναλίνης από την κανονική. Έκαναν ανάμειξη της αδρεναλίνης με 90% όρο, κάτι που σημαίνει πως δεν ήταν αποτελεσματική για να επαναφέρει τον ασθενή. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί το κάθε ιατρείο. Γνωρίζω τον γιατρό που κατηγορείται για την υπόθεση Μαζονάκη. Από την περιπέτεια με την υγεία μου, είπε μιλώντας στο Άξιον 24 ο Θάνος Πλεύρης. Οι αιματολογικές εξετάσεις μου παρουσίαζαν προβλήματα και απευθύνθηκα σε μια σειρά γιατρών. Ένας από αυτούς ήταν και εκείνος, δεν μου είχε προτείνει κάποια θεραπευτική αγωγή, αλλά μου είχε κάνει συστάσεις σχετικά με τη διατροφή μου με βάση τις τιμές των αιματολογικών εξετάσεών μου. Του τηλεφώνησε όταν έμαθα για τον Μαζονάκη, αλλά δεν επιθυμούσε να μιλήσει, είπε ο υπουργός. Έσιο τέλος είχε η πολυετής δικαστική περιπέτεια 54 εργαζομένων στους παιδικούς του Δήμου Καβάλας. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να απαραιτηθεί από την έφεση σε βάρος τους. Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι των παιδικών σταθμών πρωτόδικα είχαν δικαιωθεί, όμως ο Δήμος Καβάλας με βάση την νομοθεσία είχε προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης η οποία θα εκδικαζόταν στις 6 Οκτωβρίου. Μετά την απόφαση της παραίτησης, η δίκη ακυρώνεται και οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν οριστικά τις θέσεις τους. Κάλεσμα αλληλεγγύης απευθύνει το νοσοκομείο Καβάλας, το οποίο συμμετέχει την 5η 17 Σεπτεμβρίου στην 5η Πανελλήνια Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών, με κεντρικό σύνθημα «Οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας». Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, οι νοσηλευτές θα λαμβάνουν αίμα στο εμβολιαστικό κέντρο στην είσοδο των εξωτερικών ιατρείων από όσους επιθυμούν να γίνουν εθελοντές δότες. Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν πολίτες ηλικίας από 18 έως 45 ετών που πληρούν τα ιατρικά κριτήρια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμη μεταβλητή τριαμποφόρ στο θρακικό βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
3: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
1: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
8: Είδους επικαιρότητα, την πάση της φύσεως επικαιρότητα, η οποία είναι και δραματική. Ακούσατε, αναβαθμίστηκε τελικά αυτά που λέγαμε χτες στο κατηγορητήριο σε σχέση με τις ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν βεβαίως, έτσι δεν μπορούμε εμείς να πούμε ποιες είναι, των δύο γιατρών. Ο ενδεχόμενος δόλος ήταν μονόδρομος, νομίζω. Απορώ γιατί από την πρώτη στιγμή δεν έγινε αυτό. Είδα χτες και εν ενεργεία υπουργούς να βγαίνουν να λένε ότι ήταν πελάτες αυτού του ανθρώπου. Εντάξει, προς τιμήν τους είναι αυτό, γιατί συνήθως ξέρετε όταν συμβαίνει κάτι και όταν στα καλά είναι όλοι αγκαλιά και μαζί. Όταν συμβαίνει όμως κάτι, υπάρχει μια κρίση, συνήθως οι άνθρωποι εξαφανίζονται. Λοιπόν, αυτοί οι δύο γιατροί, οι οποίοι είχαν πολύ ισχυρούς φίλους από ό,τι φαίνεται και μεγάλες σχέσεις και με το σύστημα συνολικά, αλλά και με διάφορους κυβερνητικούς εκεί παράγοντες, όχι με όλους, έτσι, για να τα λέμε. Λοιπόν, βγήκε ο κύριος Πλεύρης χθες, λέει ότι κατά τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας του ήταν πελάτης του συγκεκριμένου, στο άξιον τον άκουσα, του συγκεκριμένου γιατρού, του δίνει διατροφή, λέει. Εντάξει, του δίνει διατροφή, αλλά από ό,τι φαίνεται έκανε και επεμβάσεις άλλου τύπου, ας πούμε, εκτός από τις διατροφές που έδινε. Διατροφές φυσικά μπορούσε να τις δώσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και όλα αυτά θα διερευνηθούν, απολογούνται σήμερα. Εντάξει, αντιμετωπίζουν το φάρμακο της προφυλάκησης τώρα, τι να κάνουμε. Και υπάρχει και γενικότερα η πίεση της κοινής γνώμης. Οι δικαστές δεν είναι έξω από την κοινωνία. Έτσι, είδαμε χιλιάδες κόσμου χτες, όχι μόνο στην Κηδεία και στην Αγρυπνία κλπ. Συγκίνησε κυρίως ο τρόπος που έφυγε ο άνθρωπος αυτός, αλλά και ο χαρακτήρας του. Φαίνεται ότι δεν έφυγε ποτέ από την περιοχή που μεγάλωσε, την Νίκαια, τη γειτονιά του εκεί. Παρότι έγινε star, βόηθαγε τους ανθρώπους και γι' αυτό και είχε αυτή την απήχηση το τέλος του, το οποίο ήταν δραματικό και που βεβαίως ανέδειξε και όλες αυτές τις, όλα αυτά τα παραϊατρία. Λοιπόν, όλα αυτά να τα συζητήσουμε όμως στο δεύτερο μέρος με μια ειδική, με μια δικηγόρο η οποία έχει ασχοληθεί με όλα αυτά, τις παραϊατρικές περιπέτειες, την κυρία Μαρούμπα. Θα συνδεθούμε στο δεύτερο μέρος μαζί της. Τώρα θα πάμε αλλού, στο πρώτο μέρος, να μιλήσουμε λίγο και για τα πολιτικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, να μας μεταφέρει τους ήχους και τις ωραίες μουσικές, είπαμε. Χάρης Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 3217777, για τα μηνύματά σας. Στο Viber επίσης τα μηνύματά σας, στο 6985870059. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι ο Κώστα Πιαντές και στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιάννης ο Πετρίδης. Και στο μικρόφωνο είναι η Γιάννα Παπαδάκου. Και συνδεόμαστε τώρα σε λίγο, όχι ακόμα. Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε με την βουλευτή, τη βουλεύτρια, όπως θέλετε, στο βόρειο τομέα του ΠΑΣΟΚ, που είναι η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, σε λίγο. Την έχουμε την κυρία Αποστολάκη. Θέλω να μιλήσουμε μαζί της για μια πρωτοβουλία που πήρε για τα funds. Σας ενδιαφέρει αυτή η κίνηση της κυρίας Αποστολάκη? Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
9: Γεια σας κυρία Παπαδάκου, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
8: Λοιπόν, στο βόρειο τομέα, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, να τα λέμε όλα έτσι, γιατί μέρες που είναι, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κυρία Αποστολάκη, έτσι κι αλλιώς.
9: Εδώ και καιρό, απόφαση του Πρωθυπουργού.
8: Με απόφαση του Πρωθυπουργού, εντάξει. Και φαίνεται ότι παρότι έχει μεταφέρει το χρόνο των εκλογών, τον έχει μεταθέσει, εκτός απρόπτου βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά ουσιαστικά βιώνουμε προεκλογική περίοδο μακρά, έτσι. Αυτό ποιον συμφέρει, ποιον βολεύει τώρα, τι πιστεύετε εσείς, τι εκτιμάτε?
9: Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι δεν βολεύει τη χώρα, τη σταθερότητα, το επενδυτικό κλίμα, την εθνική οικονομία, τη λειτουργία του κράτους. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτοί είναι παράγοντες που αποτελούν μια πηξίδα για τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε αυτό το προεκλογικό κλίμα πριν την Άνοιξη, προκειμένου να διαχειριστεί την δική του αστάθεια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και την κλιμακούμενη μείωση της εκλογικής και πολιτικής του επιρροής. Από εκεί και πέρα είναι εκείνος που κρατά τα κλειδιά για το χρόνο των εκλογών. Η αξιοπιστία του είναι σχετική, άρα οι διαβεβαιώσεις του ότι θα γίνουν στο τέλος τετραετίας έχουν μια σχετικότητα. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν με ένα και μοναδικό κριτήριο, πότε, με βάση τα focus groups και όλα τα υπόλοιπα τα οποία γίνονται.
8: Συμμετρήσεις βέβαια.
9: Θα κρίνουν ότι είναι προς το κομματικό και μικροκομματικό συμφέρον του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας.
8: Ναι, πριν πάω στα αμιγώς πολιτικά, θέλω να σας ρωτήσω για αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε για την απροθυμία των funds που έχουν στα χέρια τους την τύχη χιλιάδων νοικοκυριών, γιατί η στέγαση είναι η τύχη των νοικοκυριών, έτσι, το που θα στεγαστεί το νοικοκυριό, τα παιδιά των ανθρώπων, οι οικογένειες, είναι πολύ ουσιαστικό θέμα. Πήρατε λοιπόν μια πρωτοβουλία γιατί υπάρχει μια προθυμία των funds να προσαρμοστούν επί της ουσίας την απόφαση του Αρείου Πάγου, έτσι δεν είναι, της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Για πείτε μας γιατί την πήρατε και τι στοιχεία έχετε για την απροθυμία, για την άρνηση σε κάποιες περιπτώσεις, τι λέτε?
9: Κοιτάξτε κυρία Παπαδάκου, ο ωκεανός του ιδιωτικού χρέους είναι μια μέγενη πάνω σε χιλιάδες οικογένειες και νοικοκυριά, όπως αναφερθήκατε. Θέλω να πω ότι το 2019 τα κόκκινα δάνεια, και μιλάω μόνο για αυτό την υποδιέρωση του ιδιωτικού χρέους που κατά τα άλλα ξεπερνά τα 240 δις, ήταν 90 δις. Σήμερα, μετά από δύο σχεδόν πλήρες θητείες της Νέας Δημοκρατίας, έχουν μειωθεί ελάχιστα, βρισκόμαστε στα 80 περίπου δις. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, μέσα από την εξαφάνιση επί της ουσίας της κάθε ίχνος προστασίας της πρώτης κατοικίας, μια που ο νόμος 3869 του 10 καταργήθηκε και με νόμους της περίοδου Τσίπρα-Καμένου, αλλά κυρίως με τον πτωχευτικό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας, Αυτή τη στιγμή βγήκε μία απόφαση από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς έκρινε το ζήτημα του υπολογισμού του τόκου επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αυτό έχει, ξέρετε, μπορεί να ακούγεται
10: πολύπλοκο, αλλά ουσιαστικά...
9: Αλλά έχει μια τεράστια επίπτωση στην μείωση της μηνιαίας δόσης. Η απόφαση αυτή αφορά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που επί σειρά ετών τηρούν δικαστικές αποφάσεις και καταβάλουν τις προβλεπόμενες δόσεις τους, τη στιγμή που η απόφαση ξεκαθάρισε τον νόμιμο τρόπο υπολογισμού των δόσεων και τη μηνιαία βάση εκτοκισμού με αναδρομική εφαρμογή. Και εδώ, ξέρετε, θέλω να θυμίσω και να υπογραμμίσω ότι η αναδρομική εφαρμογή δεν αποτελεί μια γενναιόδορη κυβερνητική επιλογή, όπως ο κύριος Πιερακάκης πήγε, αποπειράθηκε να παρουσιάσει, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε καλά, από την ημέρα έκδοσης της απόφασης, η δήλωσή του ήταν ότι η κυβέρνηση αναζητά χρυσή τομή.
10: Ναι, ότι θα το δούνε με την συνηγορία, να τα λέμε και αυτά, κυρία Αποστολάκη, και του κυρίου Στορνάρα, αν θυμάστε. Έτσι.
9: Ασφαλώς.
10: Με τη συνηγορία, πράγματι, αυτό, καλά το θυμίζετε αυτό.
9: Ασφαλώς, ότι... αλλά δεν νομοθετεί η Τράπεζα της Ελλάδας, ούτε διοικεί τη χώρα η Τράπεζα της Ελλάδας. Εγώ μιλάω για τον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, ο οποίος αντιμετώπισε μια αμετάκλητη δεσμευτική κρίση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σαν μια γνωμοδότηση, διότι όταν λες ότι αναζητούμε χρυσή τομή, σημαίνει ότι θέλεις να συγκεράσεις τα αντατιθέμενα συμφέροντα που εν προκειμένου είναι από τη μία πλευρά η ασίδωτη κερδοφορία funds και services και από την άλλη πλευρά οι δανειολήπτες. Όταν αντελήσει ότι αυτό δεν είναι δυνατό και υπήρχε μια κατακραυγή από το σύνολο του νομικού κόσμου της χώρας.
10: Δικηγορικός σύλλογος Αθηνών, θυμάστε.
9: Η Ολομέλεια των δικηγορικών.
10: Η Ολομέλεια, σωστό. Η Ολομέλεια.
9: Προσπάθησε να εμφανίσει ότι η αναδρομική ισχύ της απόφασης οφείλεται στην γενναιόδορη καλοσύνη
10: της κυβέρνησης. Είναι παραχώρηση, ότι ήταν παραχώρηση.
9: Ενώ, όπως ξέρετε, γιατί είστε μια έμπειρη δημοσιογράφος που επί χρόνια έκανε δικαστικό ρεπορτάζ, η δικαστική κρίση προσδιορίζει το περιεχόμενο του νόμου όπως αυτός ίσχυε κατά την ψήφισή του. Με αποτέλεσμα, εν προκειμένου, ο ορθός τρόπος υπολογισμού να καταλαμβάνει και τις ήδη φυστάμενες ένομες σχέσεις. Λοιπόν, μέχρι σήμερα είναι πλήθος οι καταγγελίες των δανειοληπτών για σοβαρές δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή της απόφασης από εταιρείες διαχείρισης αποφάσεων.
10: Και παρά την νομοθετική ρύθμιση, μας λέτε, έτσι, δηλαδή.
9: Και παρά την αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
10: Απόφαση και τη ρύθμιση.
9: Οι δανειολήπτες φέρονται να συναντούν σημαντικά εμπόδια στην προσπάθειά τους να πληροφορηθούν το νέο ύψος της οφειλής και της μηνιαίας καταβολής. Τα ηλεκτρονικά συστήματα εξυπηρέτησης τους εμφανίζουν παλαιές δόσεις, οι οποίες είναι ουσιοδός υψηλότερες, και οι δανειολήπτες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση, ξέρετε πώς είναι, φαντάζομαι έχετε μια εμπειρία, όλοι μας έχουμε
10: όλοι
9: από την
10: έχουμε εμπειρία. Τι είμαστε...
9: να προσπαθήσεις να μιλήσεις στο τηλέφωνο.
10: Όταν θέλεις εσύ, όταν έχεις εσύ ένα αίτημα, εκείνοι σε βρίσκουνε. Παντού και όποια ώρα, έτσι.
9: Σε αρκετές περιπτώσεις έχει καταγγελθεί ότι κατά την επικοινωνία με τις εταιρείες διαχείρισης οι πολίτες παίρνουν την απάντηση ότι η υπόθεσή τους δεν βρίσκεται στο σύστημα ή ακόμα ότι δεν έχουν δοθεί απαιτούμενες οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης. Γεγονός που αναδεικνύει την κυβερνητική αδράνεια ως προς την υποχρέωση να διασφαλιστεί η άμεση και ενιαία εφαρμογή.
10: Εσείς τώρα τι κάνετε, τι πρωτοβουλία παίρνετε?
9: Εγώ στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, γιατί όπως ξέρετε η αντιπολίτευση δεν νομοθετεί, αλλά μπορεί να παρέμβει ελεγκτικά και συνιστώντας μια πίεση κοινωνική και πολιτική. Έτσι. Και αυτού του είδους η τεκμηριωμένη αντιπολίτευση έχει σύρει την κυβέρνηση σε απολύτως ανεπαρκή και αναποτελεσματικά, αλλά καθυστερημένα μέτρα. Για παράδειγμα, σας αναφέρω ενδεικτικά το γεγονός ότι σήμερα, όταν πληρώνουμε το ηλεκτρικό και το νερό, ότι δεν καταβάλουμε 50 λεπτά, είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής αντιπολίτευσης που έκανε το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας την κατάργηση μιας σειράς από καταχρηστικές προμήθειες και χρεώσεις. Και η κυβέρνηση υπό την πίεση αυτή αναγκάστηκε να καταργήσει το ελάχιστο σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό τέτοιων χρεώσεων. Μέσα στο πλαίσιο αυτού, λοιπόν, του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ζητώ από τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει γιατί καταρχήν δεν με ρύμνησε αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης να διασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες τεχνικές λειτουργικές προϋποθέσεις για την ομοιόμορφη και πλήρη εφαρμογή της από τα funds, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις στον επαναπολογισμό οφειλών των μνημείων δόσεων και ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έχει πάρει ή προτίθεται, δηλαδή να δεσμευτεί.
10: Στον Υπουργό Οικονομικών, έτσι το
9: στον Υπουργό Οικονομικών.
10: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι για τα funds. Είναι κίνηση για μένα εντυπωσιακή. Έπρεπε να προβληθεί πάρα πολύ χτες αυτό που κάνατε, γιατί αφορά χιλιάδες κόσμου και όλα τα άλλα, ξέρετε, οι περιγραφές και οι γενικότητες και τα προγράμματα καλά είναι, κυρία Αποστολάκη, αλλά η καθημερινότητα του πολίτη είναι καλύτερη, ενώ θα πρέπει να κάνετε focus περισσότερο σε αυτό η πολιτική, και καλά κάνετε που είχατε αυτή την πρωτοβουλία εσείς. Λοιπόν, τώρα πάμε στα γενικότερα πολιτικά. Τον άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, όλοι τον ακούσαμε και οι δημοσιογράφοι, νομίζω και αρκετός κόσμος, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα το οποίο το έχετε δουλέψει, κανένας δεν λέει όχι σε αυτό, και το έχετε υπολογίσει, το έχετε κοστολογήσει, μια και έλεος πια μας έχουν ζαλίσει από την κυβέρνηση για τα κοστολόγια, και θέλω να σας ρωτήσω, θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Τον άκουσα ότι ήταν απόλυτος με τον αποκλεισμό της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, επικαλέστηκε την απόφαση του συνεδρίου σας, λογικό. Νομίζω όμως ότι υπήρξε κάποια αλλαγή σε σχέση με την Ελλάς και τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή αυτό το εντοπίσαμε όλοι οι δημοσιογράφοι. Τι λέτε γι' αυτό? Γιατί τα νούμερα δεν βγαίνουν, να το πω έτσι, κυρία Αποστολάκη, τώρα. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν είναι τα νούμερα σε σχέση με εσάς αυτά τόσο χαμηλά όσο τα παρουσιάζουν, δεν βγαίνουν αν δεν συνεργαστείτε. Για κανέναν δεν βγαίνουν. Από την αντιπολίτευση τώρα μιλάω για την κυβέρνηση. Τι λέτε λοιπόν?
9: Κοιτάξτε, κυρία Παπαδάκου, για ένα μεγάλο, για ένα μακρύ χρονικό διάστημα, κάποιοι προσπάθησαν να αμφισβητήσουν την ιδεολογική ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ, το περιεχόμενο των πολιτικών του στοχεύσεων, εκμεταλλευόμενοι, θα έλεγα, για πολλά χρόνια μια κατάθεση ευθύνης που έκανε το ΠΑΣΟΚ την περίοδο 12-15, και προσπαθούσαν να αμφισβητήσουν το ποιος είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε ως ο πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό δεν αλλοιώνεται επειδή υπήρξε μια κατάθεση ευθύνης με τεράστιο τίμημα για το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο
10: εννοείται την κυβέρνηση.
9: Εννοείται την περίοδο έγινε της αναγκαστικής συνεργασίας.
10: Ναι, του 12, αυτό εννοείται.
9: Της αναγκαστικής συνεργασίας με έναν
10: κυβέρνηση,
9: χώρο
10: ο οποίος
9: παραμένει ο ιδεολογικός και πολιτικός μας αντίπαλος. Θα ήταν οξύμορο όλος αυτός ο αγώνας και όλη αυτή η προσπάθεια, προκειμένου να συνεργαστούμε με αυτούς με τους οποίους αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε εκλογικά στην επόμενη εθνική κάλπη. Κατά συνέπεια, επειδή από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων και τη μοίρα ενός τόπου, το ΠΑΣΟΚ έχει έναν εύλογο στόχο να είναι πρώτος στις εκλογές, κερδίζοντας τη Νέα Δημοκρατία. Ένα στόχο ασφαλέστατα δύσκολο και υψηπετή, αλλά κατά την άποψή μας εφικτό. Από εκεί και πέρα, το πώς θα διαμορφωθεί η εκλογική γεωγραφία, η σύνθεση της Βουλής μετά τις εκλογές, δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς. Βλέπετε τη ρευστότητα, κόμματα έρχονται, κόμματα πάνε.
10: Εντάξει,
9: κόμματα
10: έχουμε
9: κομίτες.
10: Και μήνες, αυτό έχετε δίκιο, έχουμε μήνες, ναι, μπροστά μας. Είναι γεγονός.
9: Άρα θα σας έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται να γίνει ο καταλύτης της ανατροπής, το να συνεργαστεί με αυτούς τους οποίους αγωνίζεται εκλογικά να ανατρέψει, είναι προφανές ότι δεν βγάζει κανένα νόημα.

0: καταστροφολογικές και κινδυνολογικές παρεμβάσεις. Έφτασε να μας πει ότι αν δεν τον εκλέξει πρωθυπουργό ο ελληνικός λαός, θα κάνει ντου στη χώρα μας ο Ερντογάν. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
1: Βέβαια, περισσότερο, νομίζω.
0: Το είπε ο κύριος Φλωρίδης, ναι. Το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά ξέρετε, δεν βγήκε να το διαψεύσει κανείς.
1: Ναι, δεν βγήκε κάποιος να πει ότι δεν είναι έτσι. Αυτό είναι γεγονός που λέτε. Ναι, είναι γεγονός.
0: Και αυτοί οι δύο που το είπαν δεν είναι πολίτες, δεν είναι συνδικαλιστές.
1: Είναι υπουργοί.
0: Δεν είναι, είναι υπουργοί και στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Ναι. Κατά συνέπεια, το είπαν αυτοί, είναι θέση της κυβέρνησης από τη στιγμή που δεν έχει διαψευστεί.
1: Μάλιστα. Αυτά για τις συνεργασίες. Θέλω να σας ρωτήσω ένα ειδικό θέμα τώρα, το οποίο απασχολεί όμως τον κόσμο. Ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, να ρίχνει στο τραπέζι, και τον ακολούθησαν κι άλλοι. Τον ακολούθησαν, νομίζω, συνηγόρησε λίγο και ο κύριος Βορύδης αυτό. Ο κύριος Βορύδης μετράει τα λόγια του, δεν λέει τυχαία πράγματα. Και εσείς τον έχετε παρακολουθήσει και κοινοβουλευτικά, είμαι βέβαιη. Λοιπόν, για το επίδομα ανεργίας, προσέξτε τώρα, χιλιάδες κόσμου, δεν χρειάζεται να σας πω, είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση εντωμεταξύ, είναι ευτυχισμένη από τα νούμερα, λέει, είναι χαμηλή η ανεργία και γι' αυτό ας το καταργήσουμε το επίδομα. Εκεί άκουσα κάποιους υπολογισμούς από στελέχη της Ελλάς, είναι αλήθεια, ότι αυτό το κονδύλι είναι 1,7 δις. Για πείτε μου λίγο την εκτίμησή σας και έχω μία βαθύτατη απορία. Γιατί η κυβέρνηση, είναι φανερό ότι η κυβέρνηση το ρίχνει τώρα, δεν είναι του κυρίου Μαρινάκη προσωπικό. Λοιπόν, γιατί η κυβέρνηση ρίχνει στο τραπέζι προεκλογικά την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας, αντιλαϊκό μέτρο τώρα, έτσι. Και τι το θέλει αυτό το κονδύλι. Υπάρχει ένα κονδύλι 1,7 δις, τόσο λέει στοιχίζει το επίδομα αυτό. Σύμφωνα με τα στοιχεία.
0: Λοιπόν, ακούστε, καταρχήν για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση.
1: Πώς το βλέπετε τώρα όλο αυτό, ναι.
0: Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό. Το επίδομα ανεργίας είναι εισφορές 2,33 στο μισθό. Όχι από.
1: Το πληρώνει ο κόσμος, αυτό λέτε. Το πληρώνει ο πολίτης, δεν είναι.
0: Είναι ανταποδοτικό, όπως σας είπα.
1: Ναι, οι εργαζόμενοι.
0: 33
1: δηλαδή,
0: στο μισθό. Ναι. Όχι από ΟΠΕΚΑ που δίνει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 218 ευρώ συν κάτι για τα τέκνα.
1: Γιατί άρα μπορεί να το καταργήσει. Μπορεί, είναι νόμιμο.
0: Δεύτερον. Ακούστε, από αυτή την κυβέρνηση έχουμε δει πολλά. Ασφαλώς και μπορεί να το καταργήσει. Πάμε στα επόμενα. Μιλήσατε για τον κύριο Βορύδη και για τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Έτσι, γι' αυτό το λέω.
0: Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως ξέρετε, δεν έχει προσωπικές απόψεις. Ή εν πάση περιπτώσει, αν έχουμε ξεχάσει ό,τι γνωρίζουμε. Και η διάψευση όλων αυτών ήρθε μετά την επίθεση του Πασόκ από την αρμόδια υπουργό. Ξέρετε, όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει ένα τέτοιο ατόπιμα, είναι πολύ καθυστερημένα τα αντανακλαστικά της αρμόδιας υπουργού. Αλλά πούμε, δεν σταματάμε μέχρι
1: κυρία,
0: εκεί.
1: Κυρία Αποστολάκη, για να μην σας διακόψω, να πείτε όλη σας τη σκέψη, θα κάνουμε μια διακοπή, συγγνώμη, σύντομη, ραδιοφωνική υποχρέωση είναι αυτή.
2: Στο κόκκινο.
3: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες.
6: Καβάλα News 102,8.
7: Η ώρα είναι 12:30.
8: Το άκουσες. Είναι η

0: μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
1: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντε νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
0: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
8: Η Νέα Δημοκρατία αμέσως αφότου εξελέγει, είχαμε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις. Η αλλαγή του νόμου για τα προσόντα του επικεφαλής της ΕΕΠ, προκειμένου να στηθεί το παρακρατικό σκάνδαλο των υποκλοπών, το επιτελικό κράτος, και τον Αύγουστο του 19, σε αυτό το νόμο, στο νόμο για τη σύσταση του λεγόμενου του κατεφημισμένου επιτελικού κράτους, καταργήθηκε το Σώμα των Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας που είχε δημιουργηθεί το 2001. Δηλαδή
9: να κάνετε και το θυμίζετε αυτό. Είναι κρίσιμο.
8: 18 ολόκληρα χρόνια. Έτσι. Και ήταν τότε ο Αλέκος Παπαδόπουλος Υπουργός Υγείας.
9: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι.
8: Στην κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη. Από τότε ο δρόμος ανοίγει. Το σώμα αυτό είχε συσταθεί με αρμοδιότητα τους ελέγχους σε όλες τις δομές υγείας και είχε οργανωθεί με τη συνδρομή ειδικού εμπειρογνώμονα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
9: Και όχι δειγματοληπτικούς ελέγχους όπως κάνουν τώρα. Και τώρα
8: ξεκίνησε με 138 επιθεωρητές που πέρασαν ειδική εκπαίδευση και ήταν ο φόβος και ο τρόμος στα οργανωμένα κυκλώματα της ανομίας. Λεγόντουσαν τότε έτσι κωδικοποιημένα η ράμπο της υγείας. Από το 19 και μετά το αντικείμενο αυτό κατακαιρματίζεται διαμοιράζεται δήθεν ανάμεσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τους ιατρικούς συλλόγους, τον ΕΟΠΗ και τις περιφέρειες, καταλαβαίνετε το απόλυτο σύστημα που οδηγεί σε ένα μη λειτουργικό, μη διαφανές, μη ελεγχόμενο κράτος που δεν λογοδοτεί ποτέ, γιατί όλοι είναι αρμόδιοι και όλοι είναι ταυτόχρονα αναρμόδιοι.
9: Το απόλυτο μπάχαλο τώρα έχουμε. Αυτό έχουμε.
8: Ακριβώς.
9: Είδαμε και πάθαμε να δούμε ποιος είναι αρμόδιος να ελέγξει. Ποιος ήταν αρμόδιος να ελέγξει από τους δύο γιατρούς που είναι κατηγορούμενοι, θα κρυθούν.
8: Και
9: τώρα
8: δεν θα βρείτε τώρα, γιατί ναι, με αυτό το, με αυτή την παρέμβαση που σας είπα στο πλαίσιο του νομοθετήματος, ναι, για το επιτελικό κράτος, από εκεί που υπάρχει οργανωμένος φορέας, αποκλειστικά υπεύθυνος, ο οποίος είχε και αποτέλεσμα, γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν οι πάντες νιώθουν ότι υπάρχει ένας ελεγκτής, ένας ελεγκτικός μηχανισμός, είναι προφανέστατα μαζεμένοι. Mm. Όταν αισθάνονται ότι δεν υπάρχει ελεγκτικό πλαίσιο και ότι μέσα στο πλαίσιο της συναρμοδιότητας κάθε λογής ανομία μπορεί να ευδοκιμήσει, τότε έχουμε τέτοιου είδους αποτελέσματα με γιατρούς σε εισαγωγικά που μπαίνουν στην AI για να δουν πώς θα επαναφέρουν έναν άνθρωπο που έχει πάθει ανακοπή. Είναι ανατριχιαστικά τα στοιχεία.
9: Είναι ανατριχιαστικό.
8: Χάθηκε ένας άνθρωπος, ναι, χάθηκε ένας άνθρωπος, οι ευθύνες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
9: Είναι πολύ σοβαρές και αυτό εμένα με έχει πολύ σοκάρει το γεγονός ότι άκουγα και τον κύριο Πατούλη από τον Ιατρικό Σύλλογο εκεί, ότι η έλεγχη, λέει, των ιατρείων είναι δειγματοληπτική. Δείτε κάτι τώρα. Δειγματοληπτικοί έλεγχοι μπορεί να γίνουν σε δομές οι οποίες δεν έχουν σχέση με παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Η ιατρική υποχρέωση είναι και νομική υποχρέωση, έτσι δεν είναι? Εκτός από ανθρώπινη υποχρέωση των γιατρών να παρέχουν υπηρεσίες στους ασθενείς τους, είναι και νομική υποχρέωση. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο, έτσι δεν είναι, είστε και νομικός και έμπειροι. Δεν είναι μόνο ηθική και ανθρώπινη υποχρέωση. Είναι έτσι, κάνω λάθος?
8: Κοιτάξτε, σας περιέγραψα και δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε, γιατί πρέπει,
9: ναι, έτσι κι αλλιώς,
8: να γυρίσω
9: και εγώ,
8: σε μια επιτροπή. Σας περιέγρασα την συστηματική και οργανωμένη απορρίθμιση του ελεγκτικού μηχανισμού. Ναι. Έγινε με συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Ναι. Είναι το νόμος για το επιτελικό κράτος, το κατεφημισμόν επιτελικό κράτος, ναι, που είναι επί της ουσίας ο τρόπος λειτουργίας ενός, ναι, κράτους ημετέρων. Μάλιστα. Ένα κράτος ημετέρων δεν θέλει διαφάνεια, δεν θέλει λογοδοσία.
9: Μάλιστα.
8: Άρα αυτού του είδους οι δομές καταργούνται.
9: Λοιπόν, κυρία Αποστολάκη, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
8: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
9: Νομίζω. Να είστε καλά κι εσείς.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι θα σχολιάσουμε μετά και αυτά που μας είπε η κυρία Αποστολάκη, αλλά μας έβαλε με το τελευταίο μέρος αυτής συνέντευξής της στο Κόκκινο, μας έβαλε στο θέμα των παραϊατρικών υπηρεσιών, της έλλειψης ελέγχου. Νομίζω ότι εκείνη μας ανέδειξε και γιατί η κατάργηση αυτή των ράμπο που λέγαμε παλιά, των ελεγκτών υγείας, η κατάργησή τους του σώματος αυτού ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για τον μπάχαλο που υπάρχει σήμερα. Και πάμε σε μία νομικό, την οποία άκουσα με προσοχή σε τηλεοπτικές της παρεμβάσεις. Μου έκανε εντύπωση πόσο ενημερωμένη είναι. Και να μας δώσει και εκείνη τα φώτα της, γιατί έχει ασχοληθεί με τέτοιες περιπτώσεις, έτσι, τραγικών ιατρικών περιπτώσεων που καταλήγουν σε θανάτους και όχι μόνο, σε βαρύς τραυματισμούς κλπ. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Μαρούμπα μαζί μας, την νομικό, την κυρία Ειρήνη Μαρούμπα, είναι νομικός. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, Μαρούπα κυρία Παπαδάκη.
0: Μαρούπα, ναι, Μαρούπα. Αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σας άκουσα στις παρεμβάσεις που κάνετε. Για πείτε μου καταρχήν, έχετε υπόψη σας, έτσι, αυτή την υπόθεση του Μαζονάκη?
1: Πια απολύτως.
0: Έχει αναλυθεί πια με πολύ μεγάλες λεπτομέρειες. Πείτε μου λίγο, αυτή η κατηγορία που τους δόθηκε, έχω μία απορία επειδή είμαι και νομικός, αυτή η κατηγορία, η αναβάθμιση της κατηγορίας, η οποία έγινε χτες υπό την πίεση βέβαια, έτσι, της κοινής γνώμης και εσάς των νομικών κλπ. Λοιπόν, αυτό δεν έπρεπε να γίνει από την πρώτη στιγμή? Καθή στιγμή είχαμε μία περίπτωση ενός ανθρώπου, το οποίο επί μία μισή ώρα δεν του κάνανε κάρπα και το είδανε, τον μετέφεραν ασυνόδευτο και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, μάλιστα την ταυτότητά του την είδανε, πήραν την ταυτότητά του από την τσέπη του για να δούνε ποιος είναι. Για πείτε μου λίγο, ποια είναι η εκτίμησή σας?
1: Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Υπάρχει πολύ μεγάλη υποκρισία στο ελληνικό κράτος και μιλώ για όλα τα θεσμικά του όργανα, αφορά και τη δικαιοσύνη. Αυτό πρωτίστως βέβαια την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία και τις υπόλοιπες ανεξάρτητες αρχές και τα θεσμικά όργανα, όπως είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, που παριστάνουν ότι δεν βλέπουν, δεν ακούνε, δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν, και όταν σκάσει η βόμβα, γιατί κάποια στιγμή θα σκάσει βέβαια η βόμβα, εδώ στην περίπτωση μας ήταν ο θάνατος του αγαπητού τραγουδιστή αυτού, του Μαζονάκη. Ναι, και μόλις σκάσει η βόμβα τρέχουν να πούνε νύπτωτας χείρας μου. Οπότε αυτό αφορά και τη δικαιοσύνη. Είναι βέβαια και μια ενδόμηχη σκέψη όλων μας ότι ο γιατρός είναι δυνατόν να θέλει ή να ανέχεται την ιδέα ότι θα σκοτώσει κάποιον παραλείποντας να πράξει κάτι ή πράττοντας κάτι. Mm-hmm. Δεν το ανεχόμαστε πολύ, γιατί ο γιατρός έχει σπουδάσει, έχει κάτι χρόνια σταθρανία.
0: Αλλά είναι λειτουργός, δεν είναι έτσι κι αλλιώς?
1: Ναι. Ήταν και ο καλύτερος μαθητής. Όλα αυτά είναι στη σκέψη μας, ότι κοπίασε πάρα πολύ και είναι αφιερωμένος στο να σώζει ζωές και όχι στο να σκοτώνει ανθρώπους. Mm-hmm. Βέβαια, θα σας πω ότι ένας παλιός πρίτανης της ιατρικής σχολής, όταν δίνανε τον όρκο, τους έλεγε δεν θα δώσετε τον όρκο του Ιπποκράτη, διότι πια δεν εφαρμόζεται τίποτα από αυτά που έλεγε ο όρκος. Δηλαδή το να μην κάνω κακό, το ότι δεν θα πάρω λεφτά, δεν θα παραβιάσω το σώμα του άλλου.
0: Αντισυστημικός ο Πρίτανης.
1: Εντελώς
0: και μέσα στην πραγματικότητα, από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, μπορεί να τον έλεγε κάποιος και κοινικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι περνούσε ένα μήνυμα στους νέους γιατρούς, ότι κοιτάξτε, εδώ έχει καταληθεί πια ο όρκος του Ιπποκράτη, είναι στα χέρια σας να τον αποκαταστήσετε.
0: Λοιπόν,
1: οπότε έτσι παίρνει το ποτάμι και στη δικαιοσύνη,
0: κατάλαβα,
1: και ασκήθηκε η πρώτη ποινική δίωξη.
0: Για έκθεση σε κίνδυνο, ναι, η οποία,
1: βεβαίως... Και μετά αναβαθμίστηκε βέβαια, για να είμαστε έτσι και προσεκτικοί. Θεωρώ ότι δεν ήταν και όλα τα στοιχεία γνωστά από την αρχή.
0: Εντάξει, πήραν και τα ψηφιακά στοιχεία.
1: Κάποιες ώρες, ναι, ναι. Και δούλευε το μηχάνημα και όλα αυτά. Ναι. Μπορεί να προέκυψαν εκ των υστέρων.
0: Τώρα, επειδή έχετε εμπειρία από τέτοιες υποθέσεις και επειδή πια έχουμε γίνει όλη η κοινωνία, ξέρουμε λεπτομέρειες για αυτή την υπόθεση. Mm-hmm. Τι εκτιμάτε τώρα εσείς, γιατί επί μια μισή ώρα, γιατί τόσο είναι η ώρα που καταγράφεται, γιατί δεν ειδοποίησαν, δεν ειδοποίησαν οι δύο πλέον, γιατί μετά εκλήθηκε ο σύζυγος από ό,τι μάθαμε εκεί, από τα κινητά και τέτοια. Μιλάμε λεπτομέρειες. Αλλά γιατί η συγκεκριμένη γιατρός, χωρίς ειδίκευση, δεν ξέρω, γυναικολόγος, αλλά χωρίς ειδίκευση, λοιπόν, δεν κάλεσε το ΕΚΑΒ να σώσει τον άνθρωπο. Δηλαδή αυτό μου είναι αδιανόητο. Τι φοβήθηκε, γιατί το έκανε αυτό. Και έμπαινε μέσα στην AI για να δει πώς θα κάνει την κάρπα και δεν ήξερε ούτε καν. Είναι δυνατόν γιατρός να μην ξέρεις να κάνεις κάρπα?
1: Έλατε.
0: Δηλαδή εγώ τρελαίνομαι, μα, και να του κάνει, λέει, ενδοφλέβη, αδρεναλίνη, ένεση, που δεν είχε τη σωστή δόση. Τι είναι αυτό, τι. Αλλά γιατί δεν κάλεσε το ΕΚΑΒ? Στοιχειοδός τώρα λέω εγώ. Γιατί να μην το κάνει αυτό?
1: Είναι προφανές ότι στην σύγκριση των δύο νόμων αγωθών, τι πρέπει να σώσει, τον εαυτό της και τη φήμη της και το να... Μην,
0: ήθελε λοιπόν να καλύψει την παρανομία της,
1: ή να σώσει τη ζωή επέμβασης του ανθρώπου. Ναι, ήταν υπέρτερο ένομο αγαθό για αυτήν ο εαυτός της.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό αναβαθμίστηκε η κατηγορία. Και δυστυχώς εδώ πρέπει να εστιάσουμε πάρα πολύ το γεγονός της επανεκπαίδευσης των γιατρών. Μια φορά γιατρός δεν είναι για πάντα γιατρός. Δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να λειτουργεί σε ένα ιατρείο με εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις και να μην ξέρουμε αν ξέρει να κάνει κάρπα και να μην ξέρουμε αν υπάρχει απεινιδωτής και να μην ξέρουμε αν μπορεί να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Και θέλω σε αυτό το θέμα ιδίως, επειδή το έχω αντιμετωπίσει σε υπόθεση, βγάζουν κάτι περίεργες κοία οι υπουργοί μας, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν αυτούς τους ιατρικούς τουρισμούς που λένε και όλα αυτά, και όλα αυτά τα
0: ανέκδοτα. Αγκαλιά με το σύστημα ήταν εκεί, οι δυο.
1: Βεβαίως,
0: έχετε δίκιο που το λέτε.
1: Ανθρώπων, οι οποίες λένε ότι δεν πειράζει να κάνεις ιατρικές πράξεις που ενέχουν κίνδυνο ζωής ανθρώπου, αρκεί να είσαι στα 10 χιλιόμετρα από νοσοκομείο. Μα σοβαρολογούμε τώρα.
0: Ήτανε δίπλα στον Ευαγγελισμό. Μήπως τον καλέσανε, καλέσανε κανέναν. Δίπλα στον Ευαγγελισμό.
1: Δεν είναι αυτό. Δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος, κυρία Παπαδάκου. Όταν καταρρεύσει, όταν η καρδιά σταματήσει, τα 3 λεπτά και τα 5 λεπτά και
0: είναι
1: τα 7
0: κρίσιμα.
1: Λεπτά,
0: είναι
1: που είναι χρόνος ρεκόρ τώρα να έρθει ένα ασθενοφόρο και να φτάσει ο άνθρωπος στο νοσοκομείο σε 7 λεπτά ή μία πιθανή αιμορραγία σε διάφορες ιατρικές πράξεις που δημιουργούνται σε τέτοιες αυτοσχέδιες δίθεν κλινικές, δεν είναι απλώς πολύτιμος, είναι ο χρόνος στον οποίο ο άνθρωπος θα πεθάνει ή θα μείνει σοβαρά ανάπηρος, ας πούμε. Δεν θα οξυγονώνει το εγκέφαλός του και θα μείνει φυτό. Οπότε το θεωρώ αδιανόητο ότι για να ικανοποιήσουν την πολιτική και ενδεχομένως και άλλου είδους πελατεία τους οι υπουργοί, καταστρατηγούν το Σύνταγμα και την νομοθεσία στα οποία προέχει η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και επιτρέπουν σε γιατρουδάκους, θα μου συγχωρήσετε την έκφραση, γιατί δεν τους θεωρώ γιατρούς, αυτούς που βάζουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή για να γεμίσει η τσέπη τους με εκατοντάδες.
0: Όταν δεν μπορείς να κάνεις ούτε κάρπα, ευρώ. Δεν είσαι γιατρός, προφανώς. Πώς να τους θεωρήσουμε τώρα γιατρούς αυτούς?
1: Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολλοί αυτοί. Είναι μια αλυσίδα, δυστυχώς. Είναι πάρα πολλοί. Είναι πάρα πολλές αυτές οι υποθέσεις.
0: Θα σας πω στο γενικότερο, αλλά δεν θέλω να φύγουμε και από το ειδικό. Πείτε μου κάτι τώρα. Επειδή υπάρχουν καταγγελίες, σήμερα βγήκε εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και είπε: κάναμε, λέει, ελέγχου στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά βγάζαν, λέει, το συγκεκριμένο μηχάνημα στο μπαλκόνι. Πείτε μου κάτι, εσείς μπορείτε να διανοηθείτε με την εμπειρία που έχετε ότι στο κέντρο της πόλης, στο Κολωνάκι μέσα, στην Οδό Καρνεάδου, ας πούμε, λειτουργεί ένα τέτοιο ιατρείο χωρίς να τηρούνται οι στοιχειώδεις τώρα, έτσι, από ό,τι αποδείχθηκε από τους ελέγχους που κάνανε, εγώ δεν είμαι ειδική. Λοιπόν, λειτουργεί ένα τέτοιο ιατρείο με αυτές τις συνθήκες χωρίς κάλυψη? Δηλαδή, τι πλάτες είχαν αυτοί, σας το πω απλά, κυρία Μαρούπα, τι πλάτες είχαν αυτοί και οι δύο, ας πούμε, και λειτουργούσαν έτσι, μπορείτε να μου πείτε?
1: Για να μην γρονθοκοπούν τη λογική μας.
0: Έτσι. Αυτό.
1: Δηλαδή αυτός που πάει να κάνει έλεγχο δεν ξέρει να κοιτάξει τον μπαλκόνι. Δεν καταλαβαίνω. Μου φαίνονται τόσο γελία αυτά τα επιχειρήματα. Μα τόσο γελία. Ιδίως πολύ περισσότερο που ο Ιατρικός Σύλλογος κυνηγάει αλίπητα όποιον γιατρό, ιατροδικαστές ιδίως, τολμήσει να έρθει να καταγγείλει τις ιατρικές αμέλειες σε δικαστήριο. Το ξέρετε ότι έχουν επιβάλει ποινές με αντικείμενο...
0: Στους συναδέλφους τώρα, έτσι.
1: Βεβαίως, πειθαρχικό έλεγχο του είδους εσείς η ιατροδικαστής δεν δικαιούσε να έχεις άποψη για καρδιολογικά, για γυναικολογικά, για οτιδήποτε. Λες και ο ιατροδικαστής, δεν είναι η δουλειά του αυτή. Mm-hmm. Που αυτό το λέει και η λέξη. Γιατρός και δικαστής βρίσκει δηλαδή και να δεικνύει τις ιατρικές αμέλειες.
0: Και παραλήψεις σας, προφανώς.
1: Ναι.
0: Και παραλήψεις.
1: Ξέρετε πώς τους κυνηγάνε, πώς επιθυμούν τη διαγραφή τους, πώς τους συμπεριφέρονται.
0: Επομένως,
1: με ηρωνία,
0: επομένως
1: με
0: οι άνθρωποι αυτοί, ενώ είχαν ελέγξει το συγκεκριμένο ιατρείο.
1: Εντάξει, μην λέμε και ελέγξει. Τώρα είναι βαριά κουβέντα.
0: Ναι, σωστά. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ
1: βαριά. Όπως είναι βαριά κουβέντα ο γιατρός, η ιδιότητα του γιατρού και τη δικαιούται μόνο αυτός που υπερασπίζεται με κάθε μέσο την ανθρώπινη ζωή και την έχει πάνω απ' όλα και από τον εαυτό του και από την υγεία του. Θυμάμαι παλιά ένας γιατρός έπαθε έμφραγμα μέσα στο χειρουργείο και όμως συνέχισε το χειρουργείο γιατί έβαλε πάνω από τη ζωή τη δικιά του τη ζωή του ασθενούς του. Mm-hmm. Έτσι, αυτός βεβαίως ήταν ιατρός. Και οι ιατροί θυμόμαστε από τα αρχαία χρόνια που ξεκίνησαν με τον Ιπποκράτη κλπ. Ήταν ανάργυροι. Και στα χρόνια μας, έτσι, των πατεράδων μας τα χρόνια, δεν τους απασχολούσε το χρήμα, τους απασχολούσε ο ασθενής και
0: η ευεξία του. Ναι, η
1: βεβαίως. Και... Εδώ τώρα πουλάνε την ελπίδα των ανθρώπων ότι με ένα μαγικό τρόπο, ενώ κάποιος δεν είναι καλά, τρώει πολύ, έχει πολλά κιλά.
0: Εγώ λέω εκμεταλλεύονται την απελπισία των ανθρώπων και τη ματαιοδοξία τους όμως, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, έτσι, γιατί εκμεταλλεύονταν και αυτά οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι ο ένας μάλιστα ο γιατρός, ο άντρας δηλαδή, έλεγε λέει παντού ότι είναι ο Θεός, εγώ και ο Θεός είμαι. Δηλαδή θεωρούσαν τους εαυτούς τους και χωρίς να έχουν την υποδομή. Για πείτε μου τώρα τι ισχύει.
1: Να ξέρετε ότι αυτό είναι το σύνδρομο του Θεού. Υπάρχει σε πάρα πολλούς γιατρούς,
0: ξέρω,
1: οι οποίοι είναι πολύ καλοί και θεωρούν τον εαυτό τους. Οι πραγματικοί όμως γιατροί είναι αυτοί που λένε ότι μπαίνουμε στο χειρουργείο εγώ και ο Θεός. Εγώ κάνω αυτό που μπορώ, ο Θεός είναι υπεύθυνος για τα υπόλοιπα.
0: Και δεν τα ξέρουμε όλα. Όταν ακούς γιατρό που σου λέει ότι δεν τα ξέρω αυτό, δεν είμαι ειδικός, δεν τα ξέρω όλα. Είναι σοβαρός άνθρωπος.
1: Η ταπεινότητα, βέβαια.
0: Και σοβαρός επιστήμονας. Τώρα, κυρία Μαρούπα, με αφορμή τώρα την τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζωνάκη και όλο αυτό που συνέβαινε σε αυτό το ιατρείο εκεί στην Καρνεάδου, για πείτε μου λίγο, τι συμβαίνει με αυτά τα ιατρία, τι καθεστώς έχουν αυτά τα... Καταρχήν, από ποιους ελέγχονται, λέει, δειγματοληπτικά? Αυτό είναι αδιανόητο. Πείτε μου κάτι, το Σύνταγμα επιτρέπει να ελέγχονται δομές υγείας? Γιατί αυτό είναι δομή υγείας, έτσι? Δεν είναι, τι είναι το ιατρείο? Δομή υγείας. Λοιπόν, επιτρέπει το Σύνταγμα να ελέγχονται δειγματοληπτικά? Καταργήσανε, λέει, το Σώμα Ελεγκτών της Υγείας που υπήρχε.
1: Δεν πειράζουν αυτά. Δεν έχει σημασία. Ούτε οι ράμπο έχουν σημασία, ούτε τίποτα. Όταν το κράτος λειτουργεί, ο καθένας ξέρει τη δουλειά του και την κάνει όπως πρέπει και ξέρει ότι όταν παραβιάσει με έναν σοβαρό τρόπο τον νόμο, θα έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο επάγγελμά του και στην ελευθερία του. Όταν όλα αυτά που σας λέω, δηλαδή το τι πρέπει να κάνουμε ο καθένας μας και πώς πρέπει να λειτουργούμε και οι συνέπειες που θα υπάρχουν αν το παραβιάσουμε. Όταν αυτό είναι δεδομένο στο ελληνικό κράτος, που είναι διαλυμένο τελείως από τα πάνω προς τα κάτω, όπως καταλαβαίνετε ο καθένας ό,τι θέλει κάνει και ό,τι μηχανήματα θέλει φέρνει και ό,τι εγχειρήσεις θέλει κάνει ή ό,τι ιατρικές πράξεις θέλει κάνει μέσα σε έναν χώρο εντελώς ακατάλληλο, αγνοώντας, ξαναλέμε, γιατί πρέπει να το ξαναλέμε, ακόμα και τα βασικά, δηλαδή πώς να δώσεις τις πρώτες βοήθειες. Γιατί γι' αυτό συζητάμε. Τις πρώτες βοήθειες χρειαζόταν να δώσεις στον άτυχο αυτό.
0: Και μπορεί να είχε σωθεί.
1: Μαζονάκι.
0: Μπορεί να μην είχε και σωθεί, αλλά δεν θα το μάθουμε και ποτέ αυτό.
1: Μπορεί και να σωθεί. Γιατί όταν αδρεναλίνη πήρε το 1% της κανονικής
0: ποσότητας που έπρεπε.
1: Ναι, οπότε τι να συζητάμε τώρα, πώς να σωθεί. Η αδρεναλίνη είναι αυτή που τον πάρει την καρδιά. Πάπ, την ξανακάνει να πάρει μπροστά μαζί με την καρδιοαναπνευστική ή με τον απνιδωτή. Όταν λοιπόν δεν του δίνεις το φάρμακο για να πάρει μπροστά, πώς να πάρει μπροστά? Ένας άνθρωπος που κατέρευσε.
0: Ναι, για πείτε μου λίγο τώρα, σας άκουσα, κάνατε μία παρέμβαση στην ΕΡΤ, όχι για αυτό το θέμα, γενικότερα για τη δικαιοσύνη. Τι ευθύνες έχουν σε όλα αυτά, δείτε κάτι, η λογοδοσία και ο έλεγχος γίνεται κυρίως από τη δικαιοσύνη, από τους λειτουργούς της. Εκεί, ναι. εκεί καταφεύγουν και οι πολίτες καημένοι, δεν έχουν άλλο. Δεν πάνε στη Βουλή, δεν μπορεί ο πολίτης να πάει στη Βουλή να καταγγείλει. Λοιπόν, πάει στη δικαιοσύνη και κάνει την καταγγελία και λέει: μου σκότωσαν τη μάνα, μου σκότωσαν τον αδελφό. Ποια είναι η λειτουργία της δικαιοσύνης τώρα σε όλο αυτό? Δηλαδή, υπάρχει λογοδοσία ακόμα και των γιατρών, εγώ δεν λέω. Των πολιτικών τώρα που. Για πείτε μου λίγο.
1: Η δικαιοσύνη είναι τυφλή, μουγκή και κουφή. Ιδίως όσο πιο επώνυμη ή μεγαλύτερη δόξα έχει ο καθένας γιατρός. Δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένη, καταρχάς είναι ένα κύκλωμα αυτό ολόκληρο που συμπεριλαμβάνει και τους ιατροδικαστές, τους δημόσιους λειτουργούς βέβαια, έτσι, και τους πραγματογνώμονες, οι οποίοι συνήθως, κατά κύριο λόγο, δεν διστάζουν να ψεύδονται ασύστολα. Δηλαδή, φανταστείτε.
0: Κύκλωμα δηλαδή που οδηγεί στην ατιμωρησία, λέτε, έτσι, στην έλλειψη λογοδοσίας.
1: Έχω δικάσει δικαστήριο που ο ιατροδικαστής, ο παθολογοανατόμος, μπέρδεψε την αρτηρία με τη φλέβα. Δεν μπερδεύεται. Η αρτηρία είναι σαν κορδόνι και η φλέβα είναι το ψιλούλι που ξέρουμε. Και παρίστανε ότι μπέρδεψε την αρτηρία με τη φλέβα, ώστε να μην αποδοθεί ευθύνη, η ποινική ευθύνη στο γιατρό. Σαν να έφταιγε κάτι άλλο για το θάνατο εκείνης της γυναίκας. Όταν λοιπόν στο δικαστήριο δικαζόταν για ψευδή βεβαίωση μαζί με άλλους κατηγορουμένους, το δικαστήριο, ξέρετε τι έκανε, προς μεγάλη μου κατάπληξη και απογοήτευση. Γιατί λέω, εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα αόρθιο πια και δεν υπάρχει και σωτηρία αφού δεν υπάρχει. Το ίστατο καταφύγιο εδώ δεν μπορεί να αχθεί στην ευθύνη, στο βάρος της ευθύνης που φέρει το δικαστήριο αυτό. Είπε το δικαστήριο ότι να του πείτε, λέει, τελευταία φορά και το θεωρούμε βαριά αμέλεια και τέτοιες ανοησίες.
0: Είναι αυτό, και, σαν και αυτό που είπε.
1: Με ελαχιστότατες, λέει, αμφιβολίες. Ποιες ήταν οι ελάχιστες αμφιβολίες?
0: Ναι, θυμάστε.
1: Δεν πραγματικά, δεν τρέπονται και οι δικαστές, συγγνώμη που το λέω, λυπάμαι που το λέω. Αλλά τις περισσότερες
0: όχι όλοι
1: φορές,
0: βέβαια, όχι όλοι. Αλλά...
1: Όχι όλοι, όχι όλοι.
0: Ευτυχώς.
1: Το λέμε αυτό.
0: Ευτυχώς.
1: Αλλά επιλέγουν και αυτοί να κάνουν τα στραβά μάτια γιατί ο άλλος είναι καθηγητής, ιατρικής. Γιατί. Και αυτός ο κάποιος που τη μία φορά έκατσε στο σκαμνί ο καθηγητής της ιατρικής, από πίσω του έχει απαλλάξει με αυτόν τον τρόπο, με ψευδείς βεβαιώσεις, τουλάχιστον 1000 γιατρούς. Που οι άνθρωποι που έχουν χάσει τον αγαπημένο τους έχουν ζητήσει από τα δικαστήρια να αποδοθεί.
0: Σπάνια υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις.
1: Αν αυτό το κύκλωμα δεν αποφασίσει το ίδιο το δικαστήριο, οι εισαγγελίες δεν αποφασίσουν πραγματικά να το ξεπατώσουν, δεν υπάρχει σωτηρία. Μόνο για το μαζονάκι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη και για οποιονδήποτε άλλο αυτού του διαμετρήματος οικονομικού επίπεδου, δόξας κλπ. Όλοι οι υπόλοιποι μας έκανε εντύπωση και το σχολιάσαμε στο γραφείο μου, θέλω να σας πω. Μου στέλνει η συνεργάτη, είδα μου μηνύματα. Εκπληκτικό, μου λέει, πρώτη φορά σε ιατρική αμέλεια είδαμε να πηγαίνουν μέσα σε 2 ώρες να παίρνουν τα ψηφιακά.
0: Γιατί ήταν η πίεση της κοινή γνώμη και ήταν γνωστό από
1: αυτό. Ενώ σε όλους τους υπόλοιπους αφήνουν.
0: Αργούνε και όποτε.
1: Να κατασκευάσουν στοιχεία, να αλλοιώσουν στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν φτάνουμε στο δικαστήριο και τα αναδεικνύουμε, το δικαστήριο παίρνει την πλευρά του καθηγητή.
0: Λοιπόν, κυρία Μαρούπα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Δυστυχώς θα τα λέμε και με αυτά, αλλά ας λέμε, να λέμε όμως και τα θεσμικά. Εσείς κάνετε κριτική και στη δικαιοσύνη και έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει, γιατί η δικαιοσύνη είναι μέρος της δημοκρατίας. Ο τρόπος που λειτουργεί η δικαιοσύνη είναι, και το κράτος δικαίου είναι μέρος της δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Μέχρι να διορθωθούν όλα αυτά, με αγάπη το κάνουμε. Ακριβώς γιατί συμμετέχουμε σε αυτό και είμαστε πολίτες με την έννοια που πρέπει.
0: Σωστά.
1: Συμβάλλουμε στην ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος. Και η δικαιοσύνη είναι το κατεξοχήν θεσμικό όργανο για την προστασία του πολίτη.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, με τις σκηνές τώρα της αποφυλάκησης του Κασιδιάρη σε όλες τις τηλεοράσεις σας αποχαιρετάω. Ο οποίος λέει από το Δομοκό στη δημόσια συζήτηση. Προσέξτε, βλέπω έναν τίτλο εδώ και αυτό το κάνανε, είναι ύβρις ότι έγινε Σεπτέμβριο που έγινε η δολοφονία του Φίσα. Προσέξτε τώρα. Λίγες μέρες πριν, 17 έγινε η δολοφονία του Φίσα. Το ξέρετε? Και 15 αποφυλακίζουν τον Κασιδιάρη. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε όλα. πάλι 12 η ώρα το μεσημέρι. Να είστε καλά, να προσέχετε.

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι... μία.
4: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε αναμονή λόγω των εκρηκτικών αυξήσεων των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου, βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Εάν απαιτηθεί, θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε υψηλότερες ενισχύσεις σε δικαιούχους επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας εν ώψη της νέας χειμερινής σεζόν που ξεκινά σε έναν μήνα από σήμερα. Με τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζεται ότι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα αγγίξει το 1 ευρώ και τα 90 λεπτά το λίτρο. Πρόκειται για μια εφιαλτική αύξηση της τάξης του 70% σε σχέση με πέρυσι, όταν το πετρέλαιο είχε ξεκινήσει στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Την ίδια ώρα εξετάζεται νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία αλλά και της βενζίνης. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο, με αποτέλεσμα να επηρεάσουν τις ανατιμήσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Η μέση τιμή για την αμόλυβδη στην Καβάλα διαμορφώνεται σήμερα στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης κινείται κατά μέσο όρο στα 2 ευρώ και 8 λεπτά. Στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, περνάει σήμερα την πόρτα του ανακριτή το ζευγάρι των γιατρών με την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα, πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης, στα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας είχε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις, οι οποίες αγνοήθηκαν. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αποκάλυψε πως οι δύο γιατροί χορήγησαν στο Γιώργο Μαζονάκη πολύ μικρότερη δόση αδρεναλίνης από την κανονική. Έκαναν ανάμειξη της ουσίας με 90% όρο, κάτι που σημαίνει πως δεν ήταν αποτελεσματική για να επαναφέρει τον ασθενή. Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε σήμερα από τις φυλακές Δομοκού, προαναγγέλλοντας την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή και τη συμμετοχή του στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Αίσιο τέλος είχε η πολυετής δικαστική περιπέτεια των 54 εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς της Καβάλας. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να παραιτηθεί από την έφεση σε βάρος τους. Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι των παιδικών σταθμών πρωτόδικα είχαν δικαιωθεί, όμως ο Δήμος Καβάλας με βάση την νομοθεσία είχε προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης, η οποία θα εκδικαζόταν στις 6 Οκτωβρίου. Μετά την απόφαση της παραίτησης, η δίκη ακυρώνεται και οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν οριστικά τις θέσεις τους. Κάλεσμα αλληλεγγύης απευθύνει το νοσοκομείο Καβάλα, στο οποίο συμμετέχει την 5η 17 Σεπτεμβρίου στην 5η Πανελλήνια Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών με κεντρικό σύνθημα «Οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας». Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, οι νοσηλευτές θα λαμβάνουν αίμα στο εμβολιαστικό κέντρο στην είσοδο των εξωτερικών ιατρίων από όσους επιθυμούν να γίνουν εθελοντές δότες. Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν πολίτες ηλικίας από 18 έως 45 ετών που πληρούν τα ιατρικά κριτήρια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άναμοι μεταβλητή τριαμποφόρ στο θρακικό βορειοανατολική με την ίδια ένταση, θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος
6: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το e-Pavla Radio.
6: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου άνεργε, τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση. Ερώτηση είναι αυτό. Εγώ μπερδεύτηκα, δεν κατάλαβα τι θέλει να πει. Έχει φωτογραφία του Σπύρου του Γεωργιάδη, του Μιχάλη του Χρυσοχοίδη, του Γιώργου του Φλωρίδη, τον Παυλή μας, τον Μαρινάκη και τον κύριο Μηταράκη. Τώρα τι είναι αυτή. Λαγή λέει ή αποσύνθεση. Δηλαδή ότι κάνουν δηλώσεις, μετά τις παίρνουν πίσω κτλ. Αυτά είναι κουλτουριάρικα πρωτοσέλιδα. Δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν, υπόθεση Μαζονάκη. Αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται μέσα εισαγωγικά σε συνέδρια. Πράγματι. Ριζοσπάστης. Δεν ξεχνάμε. Αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, πετυχημένο πρωτοσέλιδο σήμερα, ημέρα αποφυλάκησης του Κασιδιάρη, τον οποίο υποδέχτηκαν έξω από τον Κορυδαλό τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Απογευματινή. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Δηλαδή, συγγνώμη, αν είσαι δακίτης, δεν πας κατευθείαν προϊστάμενος. Τι αξιολόγηση, δηλαδή, ποιο θα μας την κάνει την αξιολόγηση. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως τα θα του Ανδρουλάκη. 6 δισεκατομμύρια, καλά. Καθημερινή. Ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ. Στα 2,2 ευρώ η βενζίνα αναμένεται να πάει. Τώρα 2,2 δεν είναι και πάρα πολλά. Τώρα να πω κάτι, δηλαδή 2 ευρώ, 2,2, 2,3, 1,99. Το ίδιο δεν είναι. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Εν όψη εκλογών πλησιάζουν τις 16.000 οι εγγραφές των απόδημων. Για να ψηφίσουν οι απόδημοι μας στις εθνικές εκλογές, 16.000, καλά πάνε. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη, λογικά θα έχει προσλήψεις. Και πράγματι, 1.892 προσλήψεις στο δημόσιο. Προσέξτε όμως και διαγωνισμός για 494 θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα βέβαια, καλύτερα τα λεφτά είναι στην Ελλάδα, μην πάτε στην Ευρωπαϊκή. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Χρήστος Σταϊκούρας. Πώς η Ελλάδα κατάφερε να γίνει φορολογικός προορισμός. Έρχονται οι ξένοι και θέλουν να φορολογηθούν στην Ελλάδα μας. Απίστευτα πράγματα. Τα νέα. 15 ερωτήσεις SOS για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Λέει, το πρώτο λέει να πας να ρωτήσεις εκεί αν έχουν άδεια λειτουργία. Δεύτερο θέμα στα νέα. Ένα crash test μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Τι crash test. Το είπε αυτός ο διευθυντής του InSocial που είναι ο κύριος Παπούλιας. Λέει κέρδισε ο Ανδρουλάκης. Δημοκρατία. Μακεδονική γλώσσα σε εισαγωγικά, γιατί είναι μουγκοθόδωροι εκεί στα Σκόπια, δεν ξέρουν να μιλάνε. Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Θα καταργηθούν τα ελληνικά και θα μαθαίνουν τα παιδιά Μακεδόνσκι. Οι παρενέργειες της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών συνεχίζονται και η Δημοκρατία συνεχίζει να χτίζει ατζέντα Σαμάρα. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Η Δόμνα, η Μιχαηλίδου έτσι, προκαλεί ξανά. Αυτή τη φορά με βίντεο, με τσίχλες, τάλκα. Τι τάλκ, τι είναι το, αυτό που βάζω στα μωρά, ναι. Και πολύ υπουργικό lifestyle. Είπαμε, η Δόμνα Μιχαηλίδου κάνει ωραία βίντεο. Ενώ η Ζαχαράκη βγαίνει ξινή. Εστία. Ομοί παρέμβασης Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Απίστευτα πράγματα. Και εθνικός κήρυκας, κατάρρευση των γεννήσεων στην Ελλάδα. Μόνο 67.000 γεννήσεις την περίοδο 2024-2025. Θα το φτιάξουμε και αυτό. Εντάξει, δηλαδή, τι να πω, αυτό φταίει το παρελθόν. Από εκεί, καταλάβετε. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά εκεί 15-19, τώρα δεν θέλω να κάνω παιδιά. Την πέσανε η τραμπούκη του ΣΥΡΙΖΑ στον Κυριάκο τον Πιερεκάκη, τον καλύτερο τσάρο της ελληνικής οικονομίας εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Ευάγγελο Βενιζέλο,
τον καλύτερο Υπουργό Εμπορίου Παιδείας, εννοείται μετά την πολύ φίλη μου Νίκη Άναψη τον Καντήλη Κεραμέως, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Μητσοτάκη ΑΕ από το Πασόκ, μετά βέβαια το Μάριο Θεμιστοκλέους. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Νεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγορά τον Πιερεκάκη, γιατί λέει έδωσε μπροστά 13 δισεκατομμύρια ευρώ στους δανειστές μας, που οι άνθρωποι έχουν έξοδα, έχουν το γάλα των παιδιών τους, έτσι, τι να κάνουν λοιπόν. Και τον κατηγοράνε επίσης, λέει, γιατί δεν αυξάνει τους φόρους στα μερίσματα και τα υπερκέρδη των μεγάλων ομίλων, για να πάρουν, λέει, δημόσιοι υπάλληλοι που κάθονται 13ο μισθό και οι συνταξιούχοι που κάθονται 13η σύνταξη. Άρα είναι δυνατόν. Δηλαδή, συγγνώμη, άλλοι δουλεύουν και βγάζουν τα μερίσματα, τα υπερκέρδη. Έτσι. Αυτοί δουλεύουν, λοιπόν. Και οι άλλοι που κάθονται να παίρνουν το χρημά. Και τα λέει αυτά ο Νίκος ο Παπάς. Ωραία οικονομικά μάθατε, κύριε Νίκο Παπά, 13-0 που είστε έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλο και στο Πανεπιστήμιο. Ωραία οικονομικά μάθατε. Δηλαδή, ο άλλος που παίρνει τα λεφτά από τα μερίσματα και υδρώνει να πληρώνει 10% φόρο και όχι 5, και να δώσουμε έτσι στους δημόσιους υπαλλήλους που κάθονται χωρίς αξιολόγηση 13ο μισθό. Αν είναι δυνατόν. Πρώτα απ' όλα, αν πάμε το φόρο στα μερίσματα από το 5 στο 10%, θα πάψουμε να είμαστε και φορολογικός προορισμός, όπως διαπίστωσε ο Νότης ο Μηταράκης. Δηλαδή, και λέει ο Παπάς, λέει, ο Πιερεκάκης, λέει, μπορεί να διευρύνει το δημοσιονομικό χώρο, αλλά λέει δεν το κάνει. Και πάρα πολύ καλά κάνει. Δηλαδή, συγγνώμη, επαναλαμβάνω, ο άλλος δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάλει κάποια μερίσματα από κάτι παλαιομόλογα που έχει. Και εμείς θα πάμε να το φορολογήσουμε, να του πιούμε το αίμα με τον μπουρί της σόμπας για να πάρουμε τα δικά του τα λεφτά που τα έχει βγάλει τίμια και να τα δώσουμε στους άλλους που κάθονται και δεν έχουν και λεφτά να επενδύσουν στα ομόλογα. Αν είναι δυνατό. Μιλάμε, αυτά τα πράγματα, τι να πω, δεν γίνονται ούτε στη Βόρεια Κορέα, όπως τα έλεγε και η Σοφία Βούλτεψη. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός, ο δημοσιονομικός λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά από αντίπαλο στις επόμενες εκλογές του Κολάμπια, σύμφωνα με τον επιστημονικό διευθυντή του Ινστιτούτου Social, τον κύριο Παπούλια, θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μέχρι να φτούν όμως εκείνες οι εκλογές, πάμε τώρα στα μπαλκόνια μας. Με το 191 να χειροκροτήσουμε με τον νέο ποινικό κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων το Γιάννη το Στουρνάρα, τον καλύτερο κεντρικό τραπεζίτη της Ελλάδος από ιδρύσεως της Τραπέζης της Ελλάδος, μετά φυσικά τον Γκαργκάνα, τον καλύτερο υπουργό οικονομικών του Χελλάς μετά τη χρεοκοπία που προκάλεσε την λογική ηγεμονία της αριστεράς, εννοείται μετά τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον άνθρωπο που ντρεπόταν για αυτή τη χώρα κάθε μέρα από το Γενάρη του 2015 μέχρι το καλοκαίρι του 2019. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Μετά την ιστορική συνέντευξη που παραχώρησε πριν κάποιο καιρό ο κεντρικός μας τραπεζίτης στην ομάδα Αλήθειας, ο Γιάννης Στουρνάρας, ο Γιάννης χθες έσπασε ξανά τη σιωπή του και έδωσε συνέντευξη στη μεγάλη εφημερίδα την οποία ενημερώνονται σχεδόν όλοι οι Έλληνοι, την εφημερίδα Μανιφέστο. Έτσι, λοιπόν. Και επειδή δεν είχε να πει κάτι για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κολάμπια, εδώ μέχρι και ο Μπρατάκος είπε ότι είναι σχετική κοροϊδία, ο Στουρνάρας είπε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Πράγματα τα οποία πρέπει να τα θυμούνται οι παλιοί και να μεθάνουν οι νεότεροι. Τρομερές αποκαλύψεις στην εφημερίδα Μανιφέστο από τον κεντρικό μας τραπεζίτη. Είπε, με τα capital controls φοβόμασταν ακόμα και για αιματοχυσία. Είπε, το καλοκαίρι του 2015 η χώρα έφτασε πιο κοντά από ποτέ στο χείλος του γκρεμού. Να τα θυμούνται οι παλιοί και να τα μεθαίνουν οι νεότεροι. Αυτά τα πράγματα, τώρα για τους νεότερους θέλω να πω κάτι, πρέπει να τα μαθαίνουν τα παιδιά μας στα σχολεία. Και επειδή θέλω να βοηθήσω, πώς γίνανε εκείνα τα κοινά προγράμματα μεταξύ Γενική Γραμματείας Ενημερώσεις και Επικοινωνίας και Υπουργείου Εμπορίου Παιδείας, που κάνανε μαζί σεμινάρια η Ζαχαράκη με τον Μαρινάκη τον Παύλο στα παιδιά μας στα σχολεία για να μαθαίνουν τα fake news των λαϊκιστών. Έτσι και τώρα, το Υπουργείο Εμπορίου Παιδείας μπορεί να κάνει ένα κοινό πρόγραμμα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να γίνουν σεμινάρια στα σχολεία μας. Για να μάθουν τα παιδιά που ήταν πολύ μικρά τότε, έτσι, τι πραγματικά έγινε το 2015 πριν από 11 χρόνια. Λοιπόν, φτάσαμε στα όρια της αιματοχυσίας. Η χώρα έφτασε πιο κοντά από ποτέ στο χείλος του γκρεμού. Δεν τα ξέρουν αυτά τα νέα τα παιδιά. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εκεί θα μας φωνάξετε και την Κορτές στην Αλεξάνδρεια που μας έκλεψε το όνομα το μακεδονικό. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Γιάννη τον Στουρνάρα. Λίγο να μας πει αυτό που λέει με την Τράπεζα της Ελλάδος, που λέει είναι το κάστρο μου. Δηλαδή τώρα, αν προκύψει ας πούμε, κάποιο είδους συγκυβέρνηση, ρε παιδί μας,
δεν θα πάει για πρωθυπουργός. Ε. Θα μείνει στο κάστρο του, αν είναι δυνατόν. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του το Γιάννη τον Στουρνάρα, λίγο να το προσέξει, ας πούμε, μήπως προκύψει καμιά συγκυβέρνηση. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242, αν το καλέσετε. Μηνύματα σήμερα είναι δωρεάν. Μια προσφορά από την Τράπεζα της Ελλάδος στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαυριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, το Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, οι Τίγρους του Αιγαίου είναι η τελευταία ευκαιρία των Ελλήνων. Δείτε αυτό. Κάνει πολιτική με πράξεις και όχι με λόγια. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο λαϊκισμός. Γιατί ο λαϊκισμός είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Πήγε Σαββατοκύριακο Καστελόριζο και άπλωσε πάνω από αυτή την εσχατιά της πατρίδας μας το νέο υπερόπλο μας. Την ασπίδα του Κυριάκου. Έτσι, γιατί φτάνει λίγο αυτό με τον Αχιλλέα, ε. Λίγο υπερεκτιμημένος ο Αχιλλέας. Έτσι, λοιπόν. Την ασπίδα του Κολάμπια άπλωσε πάνω από το Καστελόριζο. Πράξεις, όχι λόγια. Και βγήκαν κάτι επονίδιστοι και είπανε ότι δεν βρήκε κάτι να πει εκεί από το Καστελόριζο αυτό για τα 12 ναυτικά μίλια. Συγγνώμη, παραλαμβάνω. Πράξεις, όχι λόγια. Αλλά έτσι μάθαν οι Έλληνες από τους προηγούμενους πρωθυπουργούς Αντωνάκη Σαμαρά. Μόνο λόγια, καθόλου πράξεις. Λοιπόν, τι έχει κάνει λοιπόν ο Κολάμπια που δεν το ξέρετε? Με τα 12 ναυτικά μίλια έκανε κάτι που δεν το τόλμησε να το κάνει κανένας άλλος Έλλην πρωθυπουργός, και δεν βάζω μέσα αυτόν τον Τζίπρα, τον Κατσαπιά, που με τη συμφωνία των Πρεσπών θα βάλει στα σχολεία, θα βάλουν στα σχολεία τώρα να μιλάνε τα παιδιά Μακεντόνσκι και να μην μιλάνε ελληνικά. Λοιπόν, προσέξτε. Για πρώτη φορά με τον Κολάμπια πρωθυπουργό μας, η Ελλάδα μας κατέγραψε σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία το μονομερές δικαίωμα που έχει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Καταλάβατε? Λοιπόν, που σημαίνει, το λέω γιατί μας ακούν και άσχετοι, πως ο Κολάμπια μέσω αυτού του διαβήματος θα επεκτείνει τα ελληνικά χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια με τον τρόπο και τον χρόνο που αυτός θα επιλέξει. Προσέξτε, πράξεις και όχι λόγια. Είδατε, σήμερα Τρίτη είναι. Δευτέρα, ο Κολάμπια έχει να μιλήσει από την Κυριακή. Μούγκα, κάθεται, διαβάζει τη δηλώση Μαρινάκη και το επίδομα ανεργίας. Τι πράγμα? Συγγνώμη, ποιος γράφει τον οδηγό αυτή τη εκπομπή, αν είναι δυνατόν? Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Πράξεις, όχι λόγια. Μη περιμένετε πολλά λόγια από τον Κολάμπια, να περιμένετε τις πράξεις. Και έρχονται οι μαδούροι τώρα μέσα στον πανικό τους, έτσι. Και οι καθημερινοί, τέλος πάντων. Εφοπλιστική διαπλοκή εκεί, τα γνωστά θέματα. Και προσπαθούν, λέει, να κάνουν αντιπολίτευση με τις τιμές, λέει, των καυσίμων. Συγγνώμη. Είναι ακόμα έξω, χαρά Θεού είναι. Έχουμε ακόμα καλοκαίρι, κανονικότατο. Να πάτε τώρα να κάνετε τις διακοπές σας και όχι που θέλετε όλοι τον Αύγουστο, ε. Έτσι, ζέστη έχει, ωραίες θάλασσες, άδειες παραλίες. Να πάτε να φάτε, έχει από πάνω 5 γκαρσόνια, δεν έχουν δουλειά τα μαγαζιά, έτσι. Και βγαίνει αυτό το άθλιο σύστημα, επιβεβαιώνεται σήμερα τον πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, της εφοπλιστικής διαπλοκής, και μας έχει γαζώσει στα αυτιά πως το χειμώνα, λέει, θα είναι πάρα πολύ ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης και θα είναι πάρα πολύ

Το θέμα όμως, προσέξτε, είναι ότι το ψέμα, να είμαι λίγο political correct, το ψέμα, να μην πω το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, ενοχλούνται πολλοί και πολλές. Λοιπόν, το ψέμα δεν μπορεί να πάει μακριά. Και οι μαδούροι λένε ψέματα πως έχουμε πάρα πολύ ακριβά καύσιμα. Είδα εδώ τις τιμές, λέει, στα Βαλκάνια. Αλβανία, 2,22 ευρώ η βενζίνα, 2,37 το ντίζελ. Ελλάδα, 2,11 η βενζίνα, 2,10 το ντίζελ. Πού είναι πιο ακριβά τα καύσιμα, να μην σας πω εγώ. Το δώσαμε στον Άκη στο Σκέρτσο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στα μαθηματικά, το δούλεψε και μας ενημέρωσε ότι τα καύσιμα είναι πιο ακριβά στην Αλβανία. Έρχονται οι Αλβανοί και βάζουν βενζίνα στην Ελλάδα μας που είναι φθηνότερα. Τώρα πετάγονται και κάτι έξυπνοι, ας πούμε, και λένε, ναι, λέει, αλλά αλλού, λέει, τα καύσιμα είναι πιο φθηνά. Πράγματι. Αλλά στην Αλβανία όμως είναι πιο ακριβά. Γιατί δεν το λέμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και αν δεν σας αρέσουν οι τιμές στην Ελλάδα, όπως τα έλεγε και τώρα η Μπακογιάννη, να πάτε να βάλετε βενζίνη στην γειτονική χώρα. Έτσι, του φίλου σας, του Τσίπρα. Λοιπόν, αλλά για να βάλετε εκεί, λέει, βενζίνη, πρέπει να μάθετε, λέει, τη μακεδονική γλώσσα σε εισαγωγικά, που λέει και ο Μανώλης ο Κωτάκης σήμερα στη Δημοκρατία. Και δεν δέχονται άλλες γλώσσες. Αυτά γιατί δεν τα λένε εφημερίδες. Να βγει δηλαδή μια εφημερίδα και να λέει στην Αλβανία είναι πιο ακριβά τα καύσιμα, ενώ είναι πολύ μικρότεροι από τους δικούς μας οι μισθοί. Γι' αυτό πάνε και οι Αλβανοί πια στην Ισπανία και δουλεύουν, ας πούμε, που έχει καλύτερες μισθούς από την Ελλάδα. Αυτά που σας λέω, έτσι είναι η αλήθεια, και μόνο η σεπτεμβριανή αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε Οικονομική Εισαγγελέα μου, που τι να πω, και εσείς μάλλον διακοπές το Σεπτέμβριο κάνετε και όχι τον Αύγουστο που πάει πάρα πολύ κόσμος. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
4: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
3: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
5: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση.

0: Έτσι, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
1: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
2: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
3: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
7: Auto Center Service.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
11: Καβάλα News.
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
11: Καβάλα News. Στους 102,8.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Το εργαλείο, η απλή αναλογική, ώστε να γίνει μια προσπάθεια απαλλαγής της χώρας από την Μητσοτάκης ΑΕ, αυτό που λέμε με την πρώτη ευκαιρία. Λοιπόν, με στόχο έτσι το κοινό καλό, το δημόσιο συμφέρον, ό,τι δηλαδή υποψιαζόμασταν το 19 ότι σχεδίαζε να ποδοπατήσει η Μητσοτάκης ΑΕ και πέσαμε μέσα. Αυτό έκανε στη συνέχεια. Τα πράγματα τότε ήταν και απλά, ήταν και σύνθετα. Έτσι. Δηλαδή πάντα είναι και απλό πράγμα, είναι και σύνθετο να αναζητάς μια minimum agenda. Το που λέγαμε μια προγραμματική σύγκληση σε ένα προοδευτικό πρόγραμμα για μια προοδευτική κυβέρνηση. Ήταν τα βασικά μας μαθήματα μεταξύ 19-23, αυτό αν θυμάστε. Δεν μιλάμε για κάποιο μεγάλο σοσιαλιστικό πείραμα, αλλά για μια κατάσταση η οποία θα ήταν διαφορετική από αυτό το οποίο ακολούθησε κυρίως μετά το 23. Γιατί αν θυμάστε τότε, μετά το 19 είχαμε διάφορα ζητήματα, η καραντίνα, πάγωσε ο πολιτικός χρόνος, όλα αυτά τα θέματα. Η κατάσταση που υπάρχει μετά το 23 φαίνεται τώρα ότι ενοχλεί. Δηλαδή την κρίνουν αρνητικά οι περισσότεροι. Όχι όλοι, σε καμία περίπτωση, αλλά οι περισσότεροι την κρίνουν αρνητικά. Και τους περισσότερους και τις περισσότερες, αν τους ρωτήσεις, να αλλάξουν τα πράγματα. Η απάντηση είναι ναι. Τώρα, τι εννοεί ο καθένας, τι εννοεί η καθεμιά, δεν το ξέρουμε ακόμα. Δεν είναι κοινό το μέτωπο αυτών που ζητάνε αλλαγές. Αλλά υπάρχουν, ας πούμε, και κοινοί τόποι. Ας πούμε, όλοι όσοι θέλουν κάποια αλλαγή ενοχλούνται με το θέμα της διαφθοράς. Να αλλάξουν τα πράγματα, να μειωθεί η διαφθορά στην Ελλάδα. Η απάντηση είναι ναι. Έτσι δεν θα πει κανένας. Όχι, λοιπόν. Και η διαφθορά δεν είναι κάτι το οποίο είναι εισαγόμενο. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μας ήρθε απ' όξο, έτσι. Είναι εδώ πέρα, εσωτερικό ζήτημα. Απ' έξω μας ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι θα πούνε, ναι, όλοι θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα και με την ακρίβεια. Αλλά τόσα πράγματα του τύχανε του Κολάμπια. Πόλεμοι το ένα το άλλο. Πράγματι, με την ακρίβεια υπάρχουν και εξωτερικές πιέσεις. Τιμή του πετρελαίου. Okay. Αλλά τι μέτρα παίρνεις εδώ μέσα για το θέμα της ακρίβειας. Είναι αποτελεσματικά. Δεν είναι. Περισσότεροι θα πούν δεν είναι. Άρα υπάρχει και ένα ζήτημα με την ακρίβεια. Αλλά όχι μόνο με αυτά τα οποία εντάξει τα συζητάει πολύ κόσμο. Και με άλλα θέματα. Ας πούμε αυτό που λέμε την εξωτερική πολιτική. Πολλοί και πολλές στην Ελλάδα δεν θέλουν η Ελλάδα να είναι η 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Δεν θέλουν να είναι η Ελλάδα, ξέρω εγώ, το στρατιωτικό βάθος ή το αποκούμπι, ας πούμε, του καθεστώτος Νετανιάχου. Δεν θέλουν. Αν είχαν γίνει κάποια πράγματα διαφορετικά από το 23 και μετά, δεν θα συμβαίναν σήμερα αυτά τα πράγματα. Τώρα, τι εμπόδισε όμως να εξελιχθεί η κατάσταση. Εντάξει, πάντα ένα βασικό πράγμα είναι ότι στο γήπεδο δεν παίζεις μόνος σου. Πάντα υπάρχει και ο αντίπαλος. Αυτό είναι καλό να το σημειώσουν και όσοι ασχολούνται τελευταία πολύ με τα πολιτικά. Έτσι, ότι δεν παίζει κανένας μόνος του. Πάντα υπάρχουν αντίπαλοι, πάντα υπάρχουν και ανταγωνιστές. Πάντα λοιπόν υπάρχει και η άλλη πλευρά. Αλλά προσέξτε λίγο, έτσι, ας αφήσουμε λίγο εκτός το δόγμα Βορύδη, σε εισαγωγικά. Δόγμα Μητσοτάκη στην πραγματικότητα. Έτσι, αυτό για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων στο κράτος και στους θεσμούς, ώστε να μην κυβερνήσει ποτέ ξανά η αριστερά. Έτσι. Ήταν και παραμένει ένα πολύ βασικό εργαλείο για τη Μητσοτάκη ΑΕ. Θα πει κάποιος, μα είναι αντιδημοκρατικό. Πράγματι. Αλλά η Μητσοτάκη ΑΕ ως ΑΕ δεν νοιάζεται ιδιαίτερα για αυτά τα πράγματα. Για τη δημοκρατία. Επίσης, ας αφήσουμε λίγο απ' έξω και το σχέδιο των νόμιμων ιδιοκτητών της χώρας, οι οποίοι επενδύαν πάρα πολλά στη Μητσοτάκη ΑΕ ήδη από το 2016. Επενδύσαν πολλά, περιμέναν να πάρουν πίσω πολλά περισσότερα και με χαμηλότερους φόρους. Έτσι. Είναι αυτό που λέμε, όταν τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, οι δουλειές τους πάνε καλά, έτσι, με μια κυβέρνηση, στην περίπτωση της Μητσοτάκης ΑΕ, οι δουλειές πάνε εξαιρετικά, δεν αφήνουν αυτή την κυβέρνηση να πέσει, ξέρω εγώ, επειδή προέκυψε ένα παλιό σκάνδαλο, ένα κολοσκάνδαλο, θα έλεγε ο Μακαρίτης ο Γιαννόπουλος, έτσι, όχι όπως αυτό με το Μαξίμου Γκέιτ, λέει δεν πειράζει, αφού κονομάμε, γιατί να τους αφήσουμε να πέσουν, θα τους στηρίξουμε. Τα αφήνουμε εκτός για την οικονομία της συζήτησης, γιατί και το ένα και το δόγμα λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και τα συμφέροντα των νόμιμων ιδιοκτητών της χώρας είναι πολύ ισχυροί παράγοντες. Πολιτικά μπορούν να σε συντρίψουν. Και είδαμε, ας πούμε, τη δυναμική τους στις εκλογές του 2023, πριν από 3 χρόνια. Ακόμα δηλαδή και αν η από εδώ πλευρά, αριστερά του κέντρου, τα είχε κάνει όλα σωστά, δεν ξέρουμε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Γιατί απέναντί τους θα είχε ισχυρούς παράγοντες. Αλλά δεν τα έκανε όλα σωστά. Δεν είναι υπερβολικό να πούμε ότι γίνανε όλα τα πράγματα λάθος. Τώρα, εδώ σε αυτό θέλει μία προσοχή. Δηλαδή, στην από εδώ πλευρά, πολλοί και πολλές στο φαντασιακό τους που λέμε έχουν μεγάλες βεβαιότητες για το πώς τα πράγματα θα γινόταν όλα καλά και ρίχνουν τις ευθύνες σε άλλους γιατί τελικά τα πράγματα γίνανε όλα λάθος. Έτσι. Αυτό θέλει λίγο προσοχή γιατί μπορεί να είναι λειτουργικό να σε συγκροτεί ας πούμε πολιτικά, φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι, έτσι, και εμείς έχουμε τη σωστή άποψη, αν μας αφήνουν να την εφαρμόσουμε όλα θα ήταν τέλεια ή τόσο πάντα θα ήταν καλά. Δείχνει μια πολιτική διαπαιδαγώγηση ισχυρή, αλλά σε σχέση με το βασικό ζητούμενο, ποιο είπαμε είναι, το κοινό καλό, το δημόσιο συμφέρον, οι ανάγκες των πολλών, δεν παράγει κάτι αυτή η πολιτική διαπαιδαγώγηση. Εγώ δηλαδή ξέρω ποια λάθη κάναν οι άλλοι και οι άλλοι φταίνε. Αν τα είχαμε κάνει όπως έλεγα εγώ, τα πράγματα θα πηγαίναν πάρα πολύ καλά. Αλλά τα πράγματα γίναν λάθος. Τώρα, αναζητώντας το γιατί, και μάλιστα βρισκόμαστε πλέον στον 7ο χρόνο, έτσι, ενός πάρα πολύ πετυχημένου εντός εισαγωγικών νεοφιλελεύθερου πειράματος, έτσι. Βρισκόμαστε σε έναν 7ο χρόνο με απρόσμενα κέρδη των νόμιμων διοικητών της χώρας, με απρόσμενα έσοδα από τους έμεσους φόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο με όλο αυτόν τον πλουτισμό του κομματικού στρατού της Νέας Δημοκρατίας και με όλες τις μεταγραφές που έχει κάνει από το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να βρούμε μια απάντηση. Είναι μια απάντηση αυτό το ζήτημα με τα συμπλέγματα, που τα συμπλέγματα δεν είναι μόνο κατωτερότητας, υπάρχουν και συμπλέγματα ανωτερότητας. Νομίζω πως είναι. Ας πούμε, ο Τσίπρας, έτσι. Ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός 41 χρονών. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έγινε στα 61 του πρωθυπουργός, έτσι. Ο Τσίπρας λοιπόν, ίσως και γιατί έγινε πρωθυπουργός στα 41 του, υποτίμησε για πάρα πολύ καιρό τον Κολάμπια. Και για πολλά χρόνια, και είπαμε τι δεν έγινε μετά το 19, φάνηκε να παγιδεύεται σε μια ερώτηση. Μα καλά, εγώ πώς έχασα από τον Κολάμπια, έτσι. Και δεν έβλεπε και αυτός και το επιτελείο του, το πόσο επαγγελματικά δούλευε Μητσοτάκης ΑΕ ήδη από το 2016 και το τι στήριξη. Τώρα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ο Ανδρουλάκης. Τώρα βέβαια κάποιος θα πει είναι από την αποδόπλευρα. Εντάξει, ας πούμε η Διαμαντοπούλου δεν είναι από την αποδόπλευρα. Αλλά τέλος πάντων, ο Ανδρουλάκης είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δείτε, δεν χάνει την ευκαιρία για να δείξει ας πούμε ότι έχει ένα σύμπλεγμα κατωτερότητας απέναντι ας πούμε στον Τσίπρα. Αυτό πολιτικά δεν παράγει κάτι. Ούτε για τον ίδιο, ούτε για τη γενική υπόθεση. Ας πούμε, ο Ανδρουλάκης έχει πει ένα καταπληκτικό ότι εγώ κατάφερα ας πούμε, να βγω ευρωβουλευτής σε μια πανεθνική ψηφοφορία. Ενώ ξέρω εγώ, Τσίπρας τι κατάφερε, ας πούμε. Βγήκε πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, αυτό που κατάφερε ο Ανδρουλάκης το είχε καταφέρει τότε και η Εύα Καϊλή. Έτσι. Ή το κατάφερε πιο πρόσφατα, ξέρω εγώ, ο Νίκος Παπανδρέου. Ή το κατάφερε ο Σάκης ο Αρναούτογλου. Έτσι, λοιπόν. Τώρα, πολιτικά συμπλέγματα. Δείτε, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα, δόξα το λαό, έτσι, έχουμε πάρα πολλούς που κινούνται στον χώρο της ασυμβίβαστης αριστεράς. Η ασυμβίβαστη αριστερά πολλές φορές παίζει, ας πούμε, αυτό που λέμε ένα τραγούδι που το ακούει μόνη της. Δηλαδή, για παράδειγμα, διάβαζε τώρα τις προάλλες ένα πολιτικό κείμενο στην εφημερίδα Εποχή, όπου οι συντάκτες του ήταν δύο, το γράψαν με τέσσερα χέρια που λέμε, υποστήριζαν ότι αυτό, ότι η ασυμβίβαστη αριστερά είναι η μόνη που υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια της κοινωνίας. Αυτό δεν ξέρω εγώ αν συμβαίνει ή δεν συμβαίνει, αλλά η κοινωνία θα πρέπει να το ξέρει αυτό το πράγμα, ότι τι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το ξέρει, νομίζω πως όχι. Στο μεταξύ, το τι λέει ο καθένας ότι είναι αξιοπρέπεια της ελληνικής κοινωνίας, παίζεται, έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, για κάποιους είναι αξιοπρέπεια, ξέρω εγώ, κάποιος να είναι, ξέρω εγώ, 70 χρονών, να έχει βγει στη σύνταξη στα 50 και να μπορεί στα 70 να συνεχίσει να κάνει μια φοιτητικού τύπου ζωή. Είναι αξιοπρέπεια και αυτό. Ή ας πούμε το κουκουέ, έτσι. Okay, πολύ μεγάλα φεστιβάλ, πάει πάρα πολύ κόσμος. Τώρα, αυτές τις μέρες είναι τα φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ξέρω εγώ, κάνει και ωραίες εκδρομές. Τύπου, ας πούμε, Green Oliver που λέμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να πάει στο Υπουργείο Εργοδοσίας και να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Όπως πήγαινε στο Υπουργείο Εργασίας, ας πούμε, επί Μαδουρέων και χτυπούσε το χέρι στο τραπέζι της Αξιόγλου. Εδώ λοιπόν, πέρα από συμπλέγματα ανωτερότητας, συμπλέγματα κατωτερότητας, βλέπουμε και κάτι που το συζητήσαμε πρόσφατα σε ένα άλλο μάθημα μας εδώ στο college. Ένα γενικευμένο σύνδρομο Ρακιτζή. Για το Μιχάλη το Ρακιτζή, σας λέω, που σας είχα πει ότι 24 χρόνια μετά το διαγωνισμό της Eurovision του 2002, επιμένει ότι το τραγούδι του, το Σαγκαπό, ήταν το καλύτερο τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ σε διαγωνισμό Eurovision και έπρεπε να κερδίσει τη Eurovision του 2002. Και το λέει αυτό μόνο ο Μιχάλης Τρακιτζής, κανένας άλλος. Το θέμα όμως, γιατί μιλάμε για πάρτι αυτή την εβδομάδα, είναι πώς θα τελειώσει το πάρτι των νόμιμων ιδιοκτών της χώρας. Πώς θα τελειώσει το πάρτι του πλουτισμού, του κομματικού στρατεύματος της Μητσοτάκης ΑΕ. Αυτή είναι η ερώτηση. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για μια πολύ ιδιωτική υπόθεση. Ή μήπως όχι. Οι δημοσιογράφοι γράφουν και λένε πράγματα που αφορούν δημόσια θέματα. Δημόσιες καταστάσεις, δημόσια πρόσωπα. Αυτό τώρα σύμφωνα με το βιβλίο. Στην πραγματικότητα αυτό έχει πάρα πολλές ερμηνείες, διασταλτικές όπως τα έλεγαν και οι εθνικοί τηλεοπτικοί μας συνταγματολόγοι. Γιατί πράγματι το θέμα μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής υπόθεσης, δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας δεν είναι ποτέ εντελώς ξεκάθαρο. Έτσι. Πάντα υπάρχει σε μια ιστορία ένα κομμάτι που είναι αυστηρά ιδιωτικό και πρέπει να μένει ιδιωτικό. Αλλά εκεί βέβαια έχουμε ένα άλλο είδος δημοσιογραφίας, αυτό που λένε ορισμένοι παλιότεροι, τη δημοσιογραφία της κλειδαρότρυπας, που βλέπει ο άλλος την κλειδαρότρυπα. Ένα μέρος του κοινού, του αναγνωστικού, τηλεοπτικού, των ακροατών, αγανακτεί με αυτή τη δημοσιογραφία. Ένα άλλο όμως μέρος του κοινού, ειδικά του τηλεοπτικού, αναζητά αυτά τα πιπεράτα που λένε. Τώρα δεν ξέρω που πάει το μυαλό σας, έτσι, υποψιάζομαι. Αλλά η πολύ ιδιωτική υπόθεση που θα δούμε λίγο σήμερα, που μπορεί να μην είναι και τόσο ιδιωτική, αφορά ένα θέμα εκπαιδευτικό, ένα θέμα μέσα σε εισαγωγικά πανεπιστημιακό. Όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας, από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 90, με όλο εκείνο το πράγμα με την έκρηξη, με το χρηματιστήριο κτλ, ένα μεγάλο μέρος του οικονομικού ρεπορτάζ έριξε βάρος στο επιχειρηματικό ρεπορτάζ, που είναι κάτι διαφορετικό από το οικονομικό. Στο επιχειρηματικό ρεπορτάζ όλα πάνε καλά. Ιστορίες, επιτυχίες. Όλα είναι τέλεια. Όλα είναι ηλουστρασιόν. Όλα είναι λάμψη και γοητεία. Ο Ρίτς και η Καρολάιν. Έτσι. Σας το έχω πει ξανά μια ιστορία από την εφημερίδα που δούλευα παλιά. Μια συνάδελφος είχε γράψει ένα εξαιρετικό επιχειρηματικό ρεπορτάζ για μια νέα ζυθοποιία. Το διάβασα εγώ και τη ρώτησα αν είχε πιει κάποια από τις μπύρες αυτής της νέας ζυθοποιίας. Μου είπε όχι, δεν έπινε μπύρα, ξέρω μόνο τζιν τόνικ κτλ. Εγώ έπινα πάρα πολλές μπύρες. Είχα πιει τις μπύρες αυτής της ζυθοποιίας. Οι μπύρες ήταν για το ανάθεμα. Έτσι, ήταν δραματικά κακές. Δηλαδή, έπιανε πονοκέφαλος. Τώρα αυτό δεν μπορεί να το γράψεις, έτσι. Βέβαια, μπορεί να το γράψεις αν είσαι κριτικός μπύρας, έτσι. Πώς έχει κριτικούς για τα κρασιά, για τα φαγητά κτλ. Αλλά στο επιχειρηματικό ρεπορτάζ δεν μπορεί να το γράψεις αυτό. Ότι είναι μια εξαιρετική επιχείρηση κτλ. Τρομερή επένδυση, ο επιχειρηματίας είναι φοβερός τύπος κτλ. Αλλά η μπύρα που βγάζει δεν πίνεται, έτσι. Δεν μπορεί να το γράψεις. Οπότε γράψεις όλα καλά. Και η μπύρα ίσως είναι και η καλύτερη στον κόσμο. Τώρα, ας δούμε μια είδηση προχωρώντας προς το ακαδημαϊκό θέμα μας. Πριν από κάποιες μέρες, παραιτήθηκε ο πρίτανης, σε εισαγωγικά, του Πανεπιστημίου Κιλ, ο κύριος Ζόρας, τον οποίο, αν θυμάστε, τον έχουμε συναντήσει σε άλλες ιστορίες ως Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορίου Παιδείας για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έφυγε αυτός. Είναι αυτό που λένε οι νοφιλελεύθεροι, δουλεύουν πάντα για την επόμενη τους δουλειά. Ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μετά έγινε πρίτανης, έτσι, στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Kiel. Kiel Greece. Λοιπόν, παραιτήθηκε λοιπόν ο Ζόρας, καταγγέλλοντας θεσμικό χάος στο κανονιστικό πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό βέβαια έγινε όταν αυτός ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Και είπα, ας πούμε, δεν μας στηρίζει η κυβέρνηση, αυτή η μεταρρύθμιση τελικά, ας πούμε, δεν πάει καλά, υπάρχει θεσμικό χάος. Αυτό έγινε λόγω της νεότερης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που πήρε πίσω 3 από τις 4 άδειες για τα παραρτήματα. Η είδηση αυτή ότι παραιτήθηκε ο άλλος επιβεβαιώνει μία σειρά διαπιστώσεων που γίναν το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή αυτό ότι ο νόμος Κερεκάκη είναι ο νόμος Αρπακόλα. Ή ότι η αρχική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έβγαλε τη συνταγματική τη λειτουργία των παραρτημάτων ήταν ακροβατική. Ήταν ακροβατική απόφαση. Έτσι, το Σύνταγμα έχει το άρθρο 16. Ή ας πούμε μια διαπίστωση που έλεγε ότι η κυβέρνηση λειτουργεί ως γραφείο εξυπηρέτησης επιχειρηματικών συμφερόντων.
ή μια άλλη διαπίστωση μέσα από την παρατήρηση ότι οι διαφημίσεις των college, στην τηλεόραση και το διαδίκτυο είναι τουλάχιστον παραπλανητικές. Αυτή δηλαδή η παρέτηση Ζώρα επιβεβαιώνει αυτές τις διαπιστώσεις οι οποίες γίνανε πριν από ένα χρόνο και κάτι. Δηλαδή, πολύ λάμψη, πολύ γοητεία, πολύ Ριτς, πολύ Καρολάιν, έτσι, και το λέω για τους παλιότερους, νεότεροι σας δεν καταλαβαίνουν τι λέω, ενώ στην πραγματικότητα η όλη φάση ήταν μια φάση αρπακόλα. Όχι μόνο όμως πιερικά, γενικά όλα αρπακόλα. Έτσι. Και εδώ προσέξτε, δεν μιλάμε για μπύρες. Να γράψει, καλή η μπύρα, να την πίνετε. Έτσι. Εδώ μιλάμε, υποτίθεται, για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι. Τώρα είμαστε μέσα Σεπτεμβρίου, έτσι δεν είναι? Στα δημόσια πανεπιστήμια, αυτή τη στιγμή υπάρχει εξεταστική για τα μαθήματα που χρωστάνε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες από τα προηγούμενα εξάμηνα. Αν χρωστάνε, έτσι λοιπόν. Στα ιδιωτικά έχει εξεταστική αυτές τις μέρες. Δηλαδή υπάρχουν σπουδαστές στα ιδιωτικά που χρωστάνε μαθήματα από το προηγούμενο εξάμηνο, το ερηνό. Ξέρει κανένας? Ή ας πούμε στα δημόσια πανεπιστήμια, έτσι. Σε λίγες μέρες, τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο. Οι πρωτοετές κάνουν εγγραφές. Οι φοιτητές στα άλλα έτη, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κτλ., μαθαίνουν τα προγράμματα των σπουδών, τι μαθήματα θα έχουν, ποιους καθηγητές θα έχουν, ποια εργαστήρια πρέπει να επιλέξουν, ποια θα αφήσουν, πτυχιακές εργασίες, προγράμματα Εράσμου για το εξωτερικό. Αυτά τα πράγματα πηγαίνουν στα πανεπιστήμια δηλαδή, έτσι. Συνεντάξει, και εγκομενικά και τέτοια. Λοιπόν, γίνονται αυτά τα πράγματα στα δημόσια πανεπιστήμια. Στα παραρτήματα, τι συμβαίνει αυτό το διάστημα? Ξέρει κανένας? Και το ρωτάω αυτό γιατί η κυβέρνηση είπε ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, διορθώθηκε η μεγαλύτερη ανορθογραφία της μεταπολίτευσης, η χώρα βγήκε, ας πούμε, από την ακαδημαϊκή απομόνωση. Άρα δεν είναι ιδιωτική υπόθεση το τι συμβαίνει στα παραρτήματα. Δεν είναι δηλαδή θέμα του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Είναι θέμα για το κανονικό ρεπορτάζ, για το εκπαιδευτικό. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
8: Ματζονάκι. Η απόφαση της δικαιοσύνης θα δείξει πολλά. Την ώρα που ο ασκός του αιώλου για τη λειτουργία όλης αυτής της business με την παραϊατρική που πουλάει ευεξία, νεότητα κλπ. Ελκυστικά και λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Είναι πολλά τα λεφτά, βλέπετε. Και πιθανότατα και οι μίζες. Παραμονές της επετείου από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και η αποφυλάκηση Κασιδιάρη σήμερα είναι τουλάχιστον προκλητική. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουρωμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Παντελής Νταβανέλος στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Αγκρυποπούλου στο μικρόφωνο. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Απολογούνται αυτή την ώρα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το μεταξύ με καθυστέρηση και μετά το θόρυβο που έχει ξεσπάσει, ο Άντωνης Γεωργιάδης προχωρά σε σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνάδου. Ο υπουργός που έχει την πολιτική ευθύνη για τον έλεγχο και την εποπτεία στο χώρο της υγείας χαρακτήρισε, μιλώντας στο Μέγκα, τους δύο γιατρούς κανονικούς απατεώνες και έκανε λόγο για σοβαρές παρατυπίες. Όπως υποστήριξε μάλιστα, σε κάθε έλεγχο οι γιατροί φέρονται να έκρυβαν τον ιατρικό εξοπλισμό στο μπαλκόνι προκειμένου να μην εντοπίζεται. Για μια αρρύθμιστη αγορά που τζιράρει εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, μίλησε στο κόκκινο Κώστας Κατσιγιανόπουλος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου, αναφερόμενος στη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρίων και ιατρικών κέντρων, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι από το 2019, με την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και την ένταξή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υποβαθμίστηκαν φυσικά οι έλεγχοι στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Φόβος και τρόμος στα οργανωμένα κυκλώματα ανομίας ήταν οι λεγόμενοι ράμπο της υγείας, 138 επιθεωρητές υγείας ενός οργανωμένου φορέα αποκλειστικά υπεύθυνου, ήταν το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας που ιδρύθηκε το 2001, είπε μιλώντας τη Γιάννα Παπαδάκου στο Κόκκινο, η βουλευτής του Πασόκ Μιλένα Αποστολάκη, συμπληρώνοντας ότι με τον νόμο για το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας όλοι είναι αρμόδιοι και αναρμόδιοι. Στα 6,5 δισεκατομμύρια έφτασε το πρωτογενές πλεώνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο οκτάμηνο, πάνω από το στόχο, ενώ αυξημένα ήταν και τα φορολογικά έσοδα. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν τον αξιοποιεί για τη στήριξη της κοινωνίας και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται την κανονικοποίηση της αντίληψης ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, τονίζει, θέτοντας ως κόκκινη γραμμή τη διάσωση της κοινωνίας από το ιδιωτικό χρέος και την ανάκτηση των δημοσίων αγαθών. Στα ύψη, εντωμεταξύ, οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά, η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Η Ελλάδα παραμένει στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης στα καύσιμα, με το κόστος μετακίνησης να γίνεται δυσανάλογο βάρος για τον εργαζόμενο, σχολιάζει ο τομεάρχης ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ ο Χρήστος Γιαννούλης. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος για τη διεύθυνση της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Όπως υποστηρίζει, επιστρέφει με ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Πάντως υπάρχουν νομικές ενστάσεις για το εάν ο Κασιδιάρης δικαιούται να είναι υποψήφιος ή να ασχοληθεί με την πολιτική, δεδομένου ότι σύμφωνα τουλάχιστον με τις μέχρι τώρα ερμηνείες νομικές, η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων διαρκεί όσο τα χρόνια της καταδίκης του. Δηλαδή ήταν 13, άρα το 2033. Θα δούμε. Με αφορμή την αποφυλάκηση Κασιδιάρου, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, σχολίασε δεικτικά: τους Κασιδιάριδες στην Ελλάδα τους δημιουργούν οι κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης. Ο φασισμός δεν αποτελεί διέξοδο, αλλά διέξοδος είναι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου και η αξιοπρέπεια στη διαβίωση, πρόσθεσε. Συζητάμε για κάτι που είναι πεντακάθαρο στον νόμο: εάν κάποιος στερηθεί το δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές, αυτό ισχύει για το σύνολο της χρονικής διάρκειας της ποινής του και όχι για τυχόν μειωμένη έκθεση ποινής, είπε, ξεκαθαρίσε μιλώντας στο Κόκκινο, ο Κρήτας Καϊδατζής, επίκουρος καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Μιλώντας στον εκπομπή του Γιώργου Βουλγαρή και του Σωτήρη Καψόχα, ο κύριος Καϊδατζής μίλησε για ένα παιχνίδι που εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες, καθώς οι νεοναζί εμφανίζονται ως διοκόμενοι από τη δημοκρατία. Οι φασίστες ηρωποιούνται, είπε χαρακτηριστικά ο καθηγητής, και συμπλήρωσε ότι ο καταδικασμένος είχε μια σκανδαλωδώς προνομιακή μεταχείριση με ευθύνη του διευθυντή του σοφρονιστικού καταστήματος ως τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ξεκίνησαν χθες το εμπολιχώρο λιπασμάτων στην Τραπετσόνα οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η κεντρική συναυλία θα γίνει την 5η, 17 Σεπτεμβρίου, στα λιπάσματα, ενώ την Παρασκευή στις 5.30 το απόγευμα είναι η μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Η μνήμη γίνεται αντίσταση στο φασισμό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά, καλώντας σε συμμετοχή στις εκδηλώσεις και τονίζοντας ότι ο φασισμός δεν είναι υπόθεση του παρελθόντος. Στις 5.30 το απόγευμα σήμερα, στο προάβλιο του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών του ΣΦΕΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας, η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος, του Σπύρου Χαλβατζή. Ο Σπύρος Χαλβατζής, θυμίζουμε, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, πάνω από 107 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύτηκε η τιμή του Brent, ενώ το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα 102 δολάρια, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, το Ιράν σκληραίνει τη στάση του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ για την προοπτική διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι Χούθοι εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ τα αραβικά κράτη του κόλπου ανέβαλαν τις προγραμματισμένες συνομιλίες τους με την Τεχεράνη. Και ο καιρός, άστατος και αύριο, σε αρκετές περιοχές της νότιας και ανατολικής χώρας, κατά διαστήματα θα επικρατούν αυξημένες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νότια και ανατολικά. Πιο έντονα τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν Κρήτη και Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία πέφτει αισθητά μέχρι 27 βαθμούς στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Αντιθέτως, η θερμοκρασία στο εσωτερικό της κυβέρνησης και όχι μόνο ανεβαίνει αισθητά, η πολιτική θερμοκρασία, το πολιτικό θερμόμετρο, με αιχμή αυτή τη φορά τα επιδόματα ανεργίας και όλο αυτό το μηχανισμό, θα τον έλεγα Κώστα Σαββόπουλε, καλό μεσημέρι, που έχει στηθεί για την εμπέδωσή του, έτσι.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όντως, και βέβαια πολλοί τρίβουν τα χέρια τους από αυτό που δρομολογείται σε περίπτωση πάντως που επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία. Πάντως, άνω κάτω κάνουν τη Νέα Δημοκρατία όντως οι διαφορετικές απόψεις γύρω από το βαθμό χρησιμότητας του επιδόματος ανεργίας και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό πρέπει να χορηγείται στους δικαιούχους. Αντίθετα, οι ηθήνοντες μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για να εισέλθουμε στην ταμπακέρα, Κατερίνα, κατά τις ερμηνείες συνδικαλιστικών στελεχών, διαπιστώνουν την πρόθεση της κυβέρνησης να τους στηρίξει ένα μεγάλο δώρο που ενδεχομένως θα παραδοθεί σε περίπτωση επανεκλογής της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ο Παύλος Μαρινάκης, όπως φαίνεται, καθ' απομονωμένος είναι μετά την, όπως λέει ο ίδιος, προσωπική άποψη που κατέθεσε περί περιορισμού στους 2 μήνες της χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους. Η Μάκης Βορύδης, Βασίλης Πανάκης και νωρίτερα ο Άδωνος Γεωργιάδης έσπεψαν να τον σιγοντάρουν. Πάνω απ' όλα όμως η πρωθυπουργική σιωπή εκλαμβάνεται ως τεκμήριο ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις και τη φιλοσοφία του πολιτικού του προϊσταμένου, αλλά το ίδιο ο Μητσοτάκης.
8: Να το θυμίσουμε και αυτό, να ακούσουμε στο σημείο αυτό το Μάκη Βορύδη, Κώστα.
9: Ναι, βέβαια.
10: Πάτε γύρω-γύρω, μιλάτε με ανθρώπους που έχουν δουλειές. Όχι μεγάλες δουλειές απαραίτητα, μια ταβέρνα.
11: Μιλάμε.
10: Μια ταβέρνα. Ναι. Ένα μαγαζί που πουλάει ρούχα.
11: Ωραία.
10: Σας λένε όλοι δεν βρίσκουν άνθρωπο.
11: Δεν βρίσκουν προσωπικό.
10: Σας το λένε αυτό.
11: Ναι, αλλά να το πληρώσουν για να βρουν όμως.
10: Την έχετε.
11: Δεν πρέπει να το πληρώσουν για να βρουν προσωπικό, ναι.
10: Θα πω. Απ' την άλλη μεριά έχουμε αυτά τα 100 ανεργία.
12: Ναι.
10: Έτσι.
12: Ναι.
10: Δεν υπάρχει εδώ μια παραδοξότητα. Πώς είναι δυνατόν όλοι να ζητάνε προσωπικό και να λένε δεν έχουμε και από την άλλη μεριά να εξακολουθεί να υπάρχει μια ανεργία της τάξης 7%.
12: Κάθονται σπίτι τους, εννοείται, και παίρνουν το επίδομα.
10: Λέω το εξής. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
12: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή.
10: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
12: Άρα περικοπή.
10: 2 λεπτά. Περιμένετε λίγα.
12: Εντάξει. Περιμένετε.
10: Η ζωή δεν είναι απλή. Έχει πολυπλοκότητα. Άρα λοιπόν.
11: Έχουμε τώρα λίγο.
10: Έχετε λίγο χρόνο. Εγώ λοιπόν γι' αυτό μίλησα για έναν εξορθολογισμό. Γιατί. Γιατί δεν είναι και λογικό αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα να μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ. Διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.
12: Ναι.
10: Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία η οποία θα τα συνθέσει όλα. Θα τα βάλει όλα. Γιατί κοιτάξτε, ένα από τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ένα από τα προβλήματα είναι ένας φορέας δίνει το επίδομα ανεργίας. Ένας άλλος δίνει το επίδομα το στεγαστικό, ένας τρίτος δίνει το επίδομα για τα φάρμακα, ένας τέταρτος φορέας δίνει το επίδομα για τα μέσα μεταφοράς, ένας πέμπτος δίνει το κοινωνικό φροντιστήριο, άρα συνολική εικόνα τι σημαίνει αυτή η παροχή Και πού φτάνει, γι' αυτό μίλησε για εξορθολογισμό.
11: Άρα συμφωνείτε με την πρόταση του κύριου Μαρινάκη να το ξαναδούμε το δεύτερο. Το...
10: Άρα θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη και συνθετική εργασία μάλιστα, ώστε να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πλαίσιο παροχών λοιπόν, που υπάρχει.
8: Λοιπόν, Κώστα, είσαι στη γραμμή πάντα, έτσι.
9: Ναι, φυσικά.
8: Α, ωραία, όχι, το λέω διότι κάτι είχαμε πριν λίγο ένα είδος εμπλοκή στο τηλεφωνικό. Ευτυχώς δεν σε αφορά και δεν ελπίζουμε να με συνεχιστεί. Λοιπόν, ακούσαμε ένα Μάκη Βορύδη. Σε πρώτο ενικό, αφήνω την υπεροψία και την αλαζονία, αλλά είναι διάχυτη τελικώς, Κώστα, αυτή η κοινωνιοπαθής στάση και αντίληψη. Αυτή η εμπάθη απέναντι στην κοινωνία. Έτσι, σε, ναι, με όλη την επιχειρηματολογία, όπως αν την πούμε επιχειρηματολογία, όπως την ανέπτυξε ο Μάκης Βορύδης, και δεν είναι ο μόνος. Έκοψα τη στιγμή που θύμιζες ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε ανύποπτη στιγμή είχε ανοίξει αυτό το θέμα.
9: Ναι, καταρχάς ο κ. Βορύδης χρησιμοποίησε τον όρο αντικίνητρο που είχε χρησιμοποιήσει και ο Πρωθυπουργός. Ναι. Αντικίνητρο στην εξέβρεση εργασίας τα επιδόματα. Το ένα είναι αυτό. Χρησιμοποίησε τον όρο εξορθολογισμός, εξορθολογισμός επιδομάτων. Ο όρος εξορθολογισμός έχει ένα ισχυρό μνημονιακό φορτίο. Βέβαια. Και όλοι θυμόμαστε ο εξορθολογισμός με την ισοδυναμή.
8: Ναι, ναι.
9: Έτσι, ισοδυναμή με περικοπές και ψαλίδια και μαχαίρια στις
8: όποιες
9: παροχές.
8: Και τσεκούρια σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι,
9: ναι, ακριβώς ανάλογα με τον ομιλητή. Και τσεκούρια λοιπόν σε όποιες παροχές έχουν απομείνει, αν και αυτό είναι ανταποδοτικό δικαίωμα το επίδομα ανεργίας, δεν είναι προνοιακό το επίδομα αυτό, και από εκεί και πέρα σε πολιτικό επίπεδο είναι ξεκάθαρα τα κυβερνητικά στελέχη. Σε περίπτωση επανεκλογής θα κόψουν τα επιδόματα, θα τα εξαλείψουν, θα τα περιορίσουν. Ουδής δικαιούται να πει ότι δεν ήξερε ή ότι ξεγελάστηκε, έτσι, να το κρατήσουμε αυτό. Άρα λοιπόν εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε χθες στο ίδιο μοτίβο, επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι δεν εκφράζει την κυβερνητική θέση κόντρα στο θεσμικό του ρόλο και εξέφρασε την άποψη ότι μετά από ένα διάστημα πρέπει να συζητήσουμε το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Δηλαδή, όπως εξήγησε, και δίνουμε βάση στον όρο εξήγησε, να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές στις επιχειρήσεις και να επιδοτείται η εργασία. Είναι
8: δηλαδή οι εργοδότες και όχι η εργασία.
9: Ακριβώς.
8: Προφανώς.
9: Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές. Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από το χρονικό ψαλίδι στο επίδομα ανεργίας θα πρέπει, Κατερίνα, να δοθούν κατευθείαν στις επιχειρήσεις ώστε να μειωθούν και άλλο οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Πρόκειται δηλαδή για πόρους που προέρχονται από τις εισφορές επί των μισθών των εργαζομένων μέσα από τις οποίες επιδοτούνται οι άνεργοι. Να λοιπόν πώς τυλίγονται τα μελλοντικά δώρα. Η επιδότηση δε της εργασίας, να θυμίσουμε, αποτελεί άλλη μια φόρμουλα για τη στήριξη των επιχειρήσεων με φτηνό και ευάλωτο εργατικό δυναμικό. Και πώς, Κατερίνα, ο εργαζόμενος σε μια επιχείρηση θα διεκδικήσει τα αυτονόητα δικαιώματά του υπό τη δαμόκλειο σπάθη, υπό το φόβο να απολυθεί και να παίρνει μόλις για 2 μήνες το επίδομα ανεργίας. Δηλαδή, εδώ επιχειρείται μια τρομοκράτηση και των εργαζομένων στο σκέλος των διεκδικήσεων, έτσι. Αν και πολλοί θα συνεχίσουν να διεκδικούν, δεν το συζητάμε. Αυτό, ωστόσο, επιχειρείται εδώ ένας εκφοβισμός των εργαζομένων.
8: Ναι, είναι με ένα σπάρο, 2 τριγώνια. Δηλαδή, από τη μία επιδοτούνται και ευνοούνται οι εργοδότες.
9: Οι ισχυροί.
8: Οι ισχυροί, ακριβώς. Και από την άλλη, γίνονται ακόμη περισσότερο όμοιροι οι εργαζόμενοι εξαιτίας αυτής της δαμόκλειας πάθης, ας πούμε, που τους απειλεί. Επομένως, είναι όλο σε βάρος των εργαζομένων, εννοείται, αλλά και με όρους, επειδή μου, άλλων εποχών, άλλου αιώνα, φεουδαρχίας κατά κάποιο τρόπο τώρα, θα το πω λίγο υπερβολικά, αλλά αν το κάνει κανείς την αναγωγή, δεν απέχει και πάρα πολύ, Κώστα.
9: Όντως, και τρομάζει η αρτιότητα της συγκρότησης του σχεδίου αυτού.
8: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
9: Είναι, πραγματικά δεν έχει μείνει χαραμάδα που να μην εξεταστεί. Ο Μαρινάκης μάλιστα αναφέρει ότι μετεκλογικά θα δώσει μάχη για να περάσει η πρότασή του και ουδής έχει αυταπάτες ότι μπορεί να χάσει αυτή τη μάχη σε περίπτωση επανεκλογής μιας Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη. Και ενώ η παρέμβαση Μαρινάκη σε συνδυασμό με την παραδεταμένη πρωθυπουργική αφωνία έχει βάλει φωτιές, ήρθε όπως ακούσαμε ο Μάκης Βορύδης να ρίξει και άλλο λάδι στη φωτιά. Ο Βορύδης που τα έχει βρει με το Μαξίμου μετά την κρίση στις σχέσεις που προσκάλεσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούσαμε τη δήλωση ταυτόχρονα. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης με τη φράση «Δεν καταλαβαίνω γιατί πέσατε να φάτε τον κύριο Μαρινάκη» έβαλε πλάτη σε αυτό το σχέδιο, και νωρίτερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, αν μη τι άλλο, βρήκε ενδιαφέρουσα την προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη. Πληθαίνουν λοιπόν οι φωνές, και εδώ βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρατηρώντας τον μπαράζ αυτών των δηλώσεων, που κατά την εκτίμησή τους επιβαρύνουν το κοινωνικό κλίμα και συρρυκνώνουν τα περιθώρια της επανεκλογής τους, γιατί δεν είναι και στα καλύτερά της η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά και πολιτικά, ξεκίνησαν να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με δημοσιογράφους, διερωτώμενοι για τους λόγους που η κυβέρνηση ανοίγει αυτό το ζήτημα, ναι, σε μια φάση κατά την οποία μετά τη ΔΕΘ θα έπρεπε να ξεκινά την λεγόμενη, τέλος πάντων, πολιτική της αντεπίθεση. Κάποιοι λένε, μάλιστα, ή μας λένε, πως πρέπει να βρει έναν τρόπο ο Πρωθυπουργός να κλείσει την κουβέντα ώστε να μην τροφοδοτεί την αντιπολίτευση με επιχειρήματα. Αλλά πού να βγει ο Πρωθυπουργός να κλείσει την κουβέντα, όταν με τη σιωπή του τροφοδοτεί και άλλες φωνές που να βγαίνουν και να λένε να υποστηρίζουν την δήλωση Μαρινάκη, όπως του Αδόνιδος Γεωργιάδη. Ο Στέλιος Πέτσας χθες χαρακτήρισε άστοχη τη δήλωση Μαρινάκη, που προκαλεί σύγχυση. Εδώ υπάρχει και η εσωκομματική διάσταση. Είναι συνυποψήφιος του Βορύδη στην Ανατολική Αττική.
13: Και ο Στέλιος Πέτσας. Λόγους.
9: Ναι, όντως, αλλά εν πάση περιπτώσει ας καταγράψουμε αυτή τη διαφοροποίηση.
13: Ναι.
9: Σε κάθε περίπτωση πάντως, Κατερίνα, η επιχειρηματολογία των θειασωτών του ψαλιδιού που εδράζεται στη χαμηλή ανεργία μπάζει από παντού. Όπως εξηγούσαν πηγές μας, η απόκληση των στοιχείων της ανεργίας μεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, του πρώην ΟΑΕΔ δηλαδή, είναι εντυπωσιακή. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης καταγράφει 915.000 εγγεγραμμένους ανέργους το Δεκέμβριο του 2025, ενώ η Ελληνική Στατιστική Αρχή καταγράφει 560.000 λιγότερους από αυτούς που καταγράφει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Για να τελειώνουμε δηλαδή και με το παραμύθι της χαμηλής ανεργίας, γιατί υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην μεθοδολογία των δύο οργανισμών. Πάντως, να πούμε πως η συντριπτική πλειονότητα των ανέργων ούτως ή άλλως βρίσκεται με την οικονομική θηλιά στο λαιμό. Μόλις ένας στους έξι ανέργους λαμβάνει επίδομα ανεργίας. Αυτό προκύπτει από χθεσινή ενημέρωση της ΓΕΣΕ. Έτσι για να μιλάμε με στοιχεία.
13: Εντάξει, είναι παρήγορο το ότι ξύπνησε η ΓΕΣΕ. Εντάξει, κλείνει παρένθεση εδώ. Άρα για να το συνοψίσουμε, Κώστα, δεν μιλάμε πλέον για θέση Μαρινάκη, αλλά για θέση Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά το επίδομα. Και εκ πρώτης όψεως υπάρχει μια παραδοξότητα, ας την πούμε. Γιατί το κάνουν αυτό προκαλώντας την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας τη στιγμή που πέφτουν δημοσκοπικά. Έτσι. Άρα ο στόχος είναι, θα μπορούσε να το αναρωτηθεί κανείς. Δεν του συμφέρει να το κάνουν. Γιατί το κάνουν, μας το εξήγησες βέβαια, αλλά θα ήθελα να βάλουμε έτσι ένα επίλογο σε αυτό, ναι.
9: Αυτό κυρίως καλούνται να το απαντήσουν οι ίδιοι, έτσι, να ερωτηθούν, αν σηκώσουν τα τηλέφωνα, να το απαντήσουν οι ίδιοι. Ωστόσο το μυαλό πάει στο εξής συμπέρασμα, ότι εμείς ήδη τυλίγουμε δωράκια προς τις επιχειρήσεις, αναμένουμε μία ανταπόδοση. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι αυτή, το μυαλό του καθενός φυσικά μπορεί να σκεφτεί τα αυτονόητα, έτσι, όποιος έχει τη στοιχειώδη εμπειρία από τα δημόσια πράγματα και ειδικά τις τελευταίες επταετίες.
13: Ναι, και τις διασυνδέσεις με τους ισχυρούς. Πάντως έχει αλλάξει και η γραμμή και η συμπεριφορά. Δηλαδή έχουν αρχίσει πια και επιτίθενται ανοιχτά και στους δημοσιογράφους. Είναι γραμμή προφανώς αυτό. Είδαμε προσφάτως τον Άδωνη Γεωργιάδη. Το παίξαμε και εδώ και το σχολιάσαμε μαζί. Να επιτίθεται στους δημοσιογράφους και να τους μαλώνει όπως ο γυμνασιάρχης της Χούντας τους μαθητές ότι είστε... χωμένη με στη μύρλα, όπως τους είπε, χτυπούσε το χέρι στο τραπέζι γιατί μιλάνε για αυτά. Χθες, σε ανάλογο ύφος και κλίμα, και θέλω να το ακούσεις μαζί με τους ακροατές και τις ακροάτριες, Κώστα, για να το σχολιάσουμε μετά, ήταν και ο Κώστας Κυρανάκης.
14: Μέσο μισθό στην Ελλάδα και εδώ στην Αττική περισσότερο, πάνω από 1.500 ευρώ. Ήταν μια δέσμευσή μας για το 2027, το πετύχαμε νωρίτερα.
15: Εξαναμίζεται ο βασικός μισθός στα ράφια, κύριε Κυρανάκη, τώρα. Δεν το ακούτε πρώτη φορά από εμένα αυτό. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε ότι στις 20 του μήνα υπάρχει εξαιρετική δυσκολία για τα ελληνικά νοικοκυριά να συνεχίσει το επόμενο δεκαήμερο.
14: Είστε κι εσείς στην γραμμή ότι τελειώνει 20 του μηνός ο μισθός.
15: Τι εννοείτε, κύριε Κυρανάκη, είμαι στη γραμμή. Δεν είναι καμία γραμμή.
14: Εμείς οφείλουμε να δούμε την πραγματικότητα. Σας έχουμε λοιπόν, έχουμε δημοσιεύσει τα στοιχεία για το αν τελειώνει όντως ο μισθός 20 του μήνα.
15: Και
14: τα έχετε δει, φαντάζομαι.
15: Πείτε εσείς τι είναι αυτά τα στοιχεία.
14: Λοιπόν, ποιο είναι το πιο αντικειμενικό κριτήριο για να δεις αν όντως τελειώνουν τα χρήματα 20 του μήνα?
13: Διακόπτουμε την κανονική ροή, συνδεόμαστε με τη Βουλή για την ομιλία της Ρένας Δούρου.
16: Η αποφυλάξη αυτή, τρεις μόλις μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, για πολλούς και πολλές αποκτά χαρακτηριστικά βλαστημίας. Δεν ξεχνάμε τη δολοφονία του Σαχζάτ, τη δολοφονική επίθεση του 2013 στο Πέραμα, κύριε Πρόεδρε, εναντίον των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, τις ομότητες ενάντια στους Αιγύπτιους ψαράδες ένα χρόνο νωρίτερα και τους αμέτρητους ξυλοδαρμούς, τραμπουκισμούς και εκφοβισμούς, ακόμα και σε πανελλήνια μετάδοση. Με παντιέρα τις αξίες του διαφωτισμού, την ισότητα, την αλληλεγγύη και τη μνήμη ανθρώπων όπως του Παύλου και του Σαχζάτ, θα τσακίσουμε και πάλι το αυγό του φιδιού. Όσο το ακριδωμάνι της ακροδεξιάς θιερεύει την Ευρώπη, τόσο διαπιστώνουμε την ανάγκη της ευρύτερης ανασύνταξης των προοδευτικών και αντιφασιστικών δυνάμεων. Και ας το πούμε καθαρά,

0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, η σύγχρονη ανανοτική και ριζοσπαστική αριστερά αυτού του τόπου, ήταν και παραμένει μια συνεπής αντιφασιστική και αντιναζιστική δύναμη. Εμείς δεν ανακαλύψαμε τον αντιφασισμό σήμερα. Δεν περιμέναμε να δούμε, όπως εκπρόσωποι του κυβερνώντος κόμματος, τα αποτελέσματα της αξονίας για να ρίξουμε κροκοδίλια δάκρυα. Είναι κομμάτι της ιστορίας μας, των αξιών μας και της πολιτικής μας ταυτότητας. Ζώντας σε μία προσπάθεια επανακανονικοποίησης της ακροδεξιάς, όπως γίνεται στη Γερμανία, τη Γαλλία, αλλά και στο μεγαλύτερο κομμάτι μιας ορμπανοποιημένης Ευρώπης, και ας έχασε ο Όρμπαν τις εκλογές στη χώρα του, έχει τεράστια ευθύνη η δεξιά που ενσωματώνει στα προγράμματα και την ατζέντα αυτή την ατζέντα των φασιστικών κομμάτων. Σημαντικής λοιπόν ευθύνης και της σημερινής κυβέρνησης, η οποία αντί να αποτρέψει αποφασιστικά τη συμμετοχή των νεοναζί στην πολιτική ζωή του τόπου, το 2023 έκανε επιθέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, που ζητούσε να μην επιτρέπεται σε καταδικασμένους για ρατσιστικά εγκλήματα και ναζιστική προπαγάνδα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης εν γέννη να χρήζονται υποψήφιες εκλογές. Τώρα καθηγητές και νομικοί μας διαβεβαιώνουν ότι δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Τα ίδια ακούγαμε και το 2023. Και τότε η κυβέρνηση έφτιαχνε ένα θεσμικό τείχος, μέχρι που είδαμε τους Σπαρτιάτες να μπαίνουν στη Βουλή και τη δημόσια στήριξη του νεοναζιστή εγκληματία. Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ, καθαρά, σταθερά και αριστερά, θα πρωτοστατήσουμε ώστε να περιοθωροποιηθούν οι ναζί από κάθε πτυχή του δημοσίου βίου. Μπορεί να μην βρισκόμαστε επισήμως σε προεκλογική περίοδο, κυρίες και κύριοι, ωστόσο η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ενεργούν εδώ και μήνες με προεκλογικούς όρους. Περιοδίες του στη χώρα, κορδέλες εγγενείων, τι κατά εγγένεια αφορούν δομές υγείας που ουσιαστικά αφορούν τα ντουβάρια τους, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς στελέχωση, αλλά είναι όλα στο δωμό της κυβερνητικής προπαγάνδας, αφού ο ίδιος το είχε ομολογήσει. Δεν το λέμε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι τον ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία. Έτσι ακριβώς κάνει και τώρα, και υπάρχει ένας ολόκληρος προπαγανδιστικός μηχανισμός που τον βλέπουμε να δρά, αλλά δεν αρκείται σε αυτά. Χρησιμοποιεί λοιπόν ακόμα και την εξωτερική πολιτική ως προεκλογικό επιχείρημα για να παραμείνει γατζωμένη στην εξουσία. Δεν ξεχάσαμε όλοι ότι το 2023 δεν είχε διστάσει να εργαλειοποιήσει τα θέματα της Θράκης για να πλήξει το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, πώς τα λένε το πιτσιρίκι, ανεβάζει πίστα. Τώρα εμπλέκει τις όποιες σχέσεις μας με την Τουρκία για να εκβιάσει τους πολίτες να ψηφίσουν σωστά, δηλαδή να ψηφίσουν νεοδημοκρατικά, νέα δημοκρατία, για να μην μείνει δίθεν ακυβέρνητη η χώρα απέναντι στην Τουρκία. Και έχεις δύο υπουργούς, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Υγείας, ανέσχυντα να εμπλέκουν τη γείτονα.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.

0: 5577 386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάρια θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
4: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση. Αληθινό καλοκαίρι. Αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
5: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
7: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
8: Βεβαιώνει ότι η αξιοκρατία 7 χρόνια τώρα παραμένει άγνωστη λέξη στη διοίκηση της χώρας μας. Και 7 χρόνια τώρα διαπαιδαγωγείτε και ένα νεσμό ψηφοφόρων σας στο να θεωρούν ότι είναι πολυτέλεια. Αναθεωρήσατε το σύστημα επιλογής προϊσταμένων στις θέσεις ευθύνης, αλλά στη συνέχεια ελάχιστα υπουργεία προχώρησαν σε τακτικές κρίσεις όπως ορίζει ο νόμος. Σήμερα λοιπόν, παρά τη σαφή επιταγή της νομοθεσίας, σχεδόν στο σύνολο των Υπουργείων, στην πλειονότητα των ερετών περιφερειών, στο σύνολο των αποκεντρωμένων διοικήσεων, στους περισσότερους δήμους της χώρας και σχεδόν σε όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με τυπική ευθύνη των αρμοδίων διοικητικών υπηρεσιών, οι οποίες προφανώς εκτελούν τις εντολές σας, οι κρίσεις προϊσταμένων μετρούν χρόνια που δεν έχουν διενεργηθεί. Και αυτό δεν έτυχε, πέτυχε. Γιατί χωρίς κρίσεις στρώνεται η βασιλική οδός ώστε οι θέσεις να καλύπτονται από αναθέσεις με ανεξέλεγκτο βαθμό αυθαιρεσίας για κομματικές επιλογές. Δεν νομίζω ότι περιμένετε εμένα για να υπομνηματίσω μέσα στην αίθουσα της Ολομελίας ότι η αποτελεσματική λειτουργία μιας ορθολογικά οργανωμένης και νομικά ελεγχόμενης δημόσιας διοίκησης αποτελεί σαφή απέτηση του κράτους δικαίου. Αλλά το κράτος δικαίου εδώ και 7 χρόνια το ποδοπατείτε με κάθε ευκαιρία. Διότι οτιδήποτε προβληματικό, οποιαδήποτε στρέβλωση στα κρίσιμα θέματα της τελέχωσης των θέσεων ευθύνης συνιστά όχι μόνο έκδηλη παρανομία, αλλά και παραβίαση του κράτους δικαίου. Ξαναλέω όμως, απευθύνομαι στα παριστάμενα κυβερνητικά στελέχη που έχουν πάρει διαζύγιο από αυτές τις έννοιες, αφού έχουν ανεχθεί τις υποκλοπές, το μέγα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών και όλο αυτό το έχουν βαφτίσει κράτος δικαίου 2.0. Σήμερα μας επιβεβαιώνετε ότι επιθυμείτε μια δημόσια διοίκηση συμβατή ακριβώς με τον τρόπο που καταλαβαίνετε το κράτος δικαίου. Μια δημόσια διοίκηση όπου κυριαρχούν η ευνοιοκρατία, η πληθώρα απευθείας αναθέσεων, γραφειοκρατία και αναποτελεσματικότητα. Και αυτό το νομοσχέδιο συνοψίζει τρία πάγια χαρακτηριστικά της διακυβέρνησής σας. Κομματοποίηση, φεουδαρχισμός των γαλάζιων τσαμπάσιδων, ώστε να επιτρέπει εν τέλει την απικιοποίηση της δημόσιας διοίκησης από τα ιδιωτικά συμφέροντα. Την έλλειψη τεκμηρίωσης διαμόρφωσης πολιτικών, ώστε να θολώνεται το τοπίο και τέλος την κακή προχειρότατη νομοθέτηση. Αποκαλυπτικό των πραγματικών σας προθέσεων για την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου τομέα είναι και το εξής. Με όσα προτείνει το νομοσχέδιο, το Υπουργείο των περίπου χιλίων υπαλλήλων που επί 10 μήνες δεν έχει καταφέρει να μετρήσει τα μόρια 40-50 υποψηφίων για 7 θέσεις γενικών διευθυντών, το μεταβιβάζει στο ΑΣΕΠ των 38 συμβούλων και 250 υπαλλήλων, για να ξέρουμε τι μιλάμε, και του δίνει την ευθύνη διεξαγωγής μιας διαδικασίας που αφορά όλες τις ανώτατες θέσεις ευθύνης διοίκησης. Και υπάρχουν και πολύ χειρότερα. Σταχυολογώ. Το ίδιο Υπουργείο, ενώ διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία μέσω του ΕΚΔΑ, αναθέτει στο ΑΣΕΠ θέματα για τα οποία δεν διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και θα αναγκαστεί ο του θαύματος να στραφεί σε ιδιωτικές εταιρείες για να αγοράσει τεχνογνωσία. Και εδώ φτάνουμε στον πυρήνα της στρατηγικής σας, της εν της πράγμαση απαξίωσης της δημόσιας διοίκησης και του δημόσιου τομέα. Διότι το αρμόδιο Υπουργείο δηλώνει ανίκανο να φέρει σε πέρα στην αποστολή με στόχο την ενίσχυση μιας ανεξάρτητης αρχής με άλλο θεσμικό αντικείμενο και τελικά να φτάσουμε στις ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων. Σε εκείνες τις εκλεκτές, τις άριστες, που από το 2019 έως το 2025 έχουν λάβει 1,5 δις ευρώ, αλλά δεν έχουμε δημοσιονομικό περιθώριο για να δώσουμε 13ο μισθό και σύνταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σταθερά υπέρ της δημόσιας διοίκησης στην υπηρεσία του πολίτη. Και κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, τελικά η πολιτική αυτή η επιλογή σας έχει συνέπεια, όπως συνηθίζω να λέω, σε όλα. Ιδιωτικοποιείτε την υγεία, ιδιωτικοποιείτε την παιδεία, τον πολιτισμό, το νερό. Σιγά σιγά βάζετε στο στόχαστρο και τη δημόσια διοίκηση, γιατί για εσάς όλα μπορούν να γίνουν αγορά. Όλα μπορούν να γίνουν κέρδος. Για το ΣΥΡΙΖΑ όμως υπάρχουν δημόσια αγαθά που δεν πολλούνται. Υπάρχει δημόσιο συμφέρον που πρέπει να προστατεύεται. Υπάρχει ένα κράτος που οφείλει να υπηρετεί τον πολίτη και όχι τα ιδιωτικά συμφέροντα. Και απέναντι σε αυτή την πολιτική εμείς επιμένουμε. Επιμένουμε σταθερά, αριστερά, σε ένα κράτος που λειτουργεί για όλους και όχι για τους λίγους. Ευχαριστώ πολύ.
9: Λοιπόν, το λόγο έχει τώρα ο κύριος Γιώργος.
10: Στο κόκκινο.
11: Ακούσαμε σε ζωντανή σύνδεση με τη Βουλή την ομιλία της Ρένας Ντούρου. Εντάξει, όπως ακούσατε κι εσείς, χωρίς στρογγυλέματα, καταγγελτική, τεκμηριωμένη και κυρίως, επαναλαμβάνω, χωρίς στρογγυλέματα. Και τόνισε με έμφαση ότι εδώ είναι οι αριστερές προτάσεις. Πριν συνδεθώ με τη Βουλή, μιλούσαμε με τον Κώστα του Σαββόπουλο, αναπτύσσαμε όλη αυτή την κοινωνιοπάθεια που εκδηλώνουν πια ανοιχτά τα μέλη της κυβέρνησης. Επιτιθέμενη πλέον πια και στους δημοσιογράφους και φαίνεται ότι αυτό είναι γραμμή. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κυρανάκη, της προάλλες είχαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επανήλθε χθες και ούτε λίγο ούτε πολύ, και αυτό συνιστά και προσβολή νοημοσύνης εκτός των άλλων, έτσι, είναι ότι δεν υπάρχει ακρίβεια, τη φανταζόμαστε, νομίζουμε ότι υπάρχει.
12: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στην πύλα θα είμαι. Γιατί το 400 στο συνταξιούχο, στον 65, μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε.
13: Να σου πω γιατί δεν το
12: πιστεύω. Άρα ζούμε σε άλλη.
13: Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πόση είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα? 30%. Ναι. Πόσο πέφτει η κατανάλωση από την πρώτη εβδομάδα, μήνα τελευταία.
12: Και τι δεν θα φάμε, απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
13: Για να ψωνίζουμε πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιος που δεν έχει. Το καταλαβαίνετε αυτό ή όχι?
11: Θα μας δίνουν στο τέλος, έτσι, κανονικά. που διαμαρτυρόμαστε, ας πούμε, για το γεγονός ότι τελειώνει ο μισθός στις 20 του μήνα. Και όπως ακούσατε, αν προσέξατε, είναι ακριβώς μα ακριβώς το ίδιο ποίημα. Είναι τα λεγόμενα payroll που στέλνει η κυβέρνηση στους δικούς της για να λένε τα ίδια πράγματα στα κανάλια. Το ίδιο πράγμα, επικαλούμενο στα στατιστικά της Ελστάτ και τα λοιπά, όπως ακούσαμε, είχε πει ο Κώστας Κυρανάκης που ακούσαμε νωρίτερα. Έτσι, έχουν πιάσει το σκονάκι και το λένε παντού. Αλλά δεν είναι μόνο το τι λένε, είναι και το ύφος. Και σε λίγο θα μας πούν ότι και τα πλεονάσματα και η αφέμαξη φορολογική και τα λοιπά είναι για το καλό μας, για το καλό μας, το λέω αυτό, διότι έχουμε τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Γιώργο Φλωράτου, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα εξ αρχής ότι εκεί που μας χρωστούσαν μας φέρνουν και το βόδι. Ναι.
11: Και μας δέρνουν κιόλας που μας παίρνουν και το βόδι. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τα στοιχεία τα τελευταία.
10: Να πούμε λοιπόν
11: τώρα
10: τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα και καταγράφουν ακόμη ένα υπερπλεόνασμα στις πλάτες της κοινωνίας που υποφέρει από τη μεγάλη έμεση φορολογία. Το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού ανέρχεται πλέον στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο στόχος ήταν 4,9 δισεκατομμύρια και έτσι έχουμε ένα υπερπλεόνασμα 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Να σημειώσουμε, Κατερίνα, ότι στο 7μηνο, δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο, το πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί σε 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μια μεταβολή συν 700 εκατομμύρια ευρώ.
11: Αλλά πρέπει να κόψουμε τα επιδόματα ανεργίας. Ναι, το λέω για να το
10: σημειώσουμε. Ναι, δεν βγαίνουμε με τίποτα. Δεν βγαίνουμε.
11: Ναι.
10: Δυστυχώς.
11: Ναι, δεν βγαίνουμε. Και δεν υπάρχει και ακρίβεια, όπως ακούσαμε να λένε οι υπουργοί πια στα κανάλια, με πρώτον τον Άδωνη και τον Κυρανάκη. Δεν υπάρχει.
10: Αυτή η κυβέρνηση κατάργησε την ανεργία. Έχουμε πλέον μόνο αεργία.
11: Ακριβώς.
10: Σε λίγο θα καταργήσει τα επιδόματα φυσικά ανεργίας και ό,τι άλλο βρεθεί στο δρόμο της.
11: Ναι.
10: Γιατί υπάρχει και σκεπτικό, και θα σας το πω αργότερα αν έχουμε χρόνο.
11: Ναι.
10: Ωστόσο, να πω λίγο ακόμα για τα νούμερα του προϋπολογισμού, ότι έχουμε και αύξηση των εσόδων από φόρους στα 49,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Αυτή η αύξηση ήταν 2,9% ή 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο χορός δισεκατομμυρίων λοιπόν. Και έχουμε και καθαρά έσοδα συνολικά του προϋπολογισμού στα 51,3 δισεκατομμύρια και αυτά πάνω από το στόχο, 2,3 δις πάνω. Αυτά είναι λοιπόν τα νούμερα, Κατερίνα. Πίσω όμως από τα νούμερα βρίσκεται η ζωή των ανθρώπων.
11: Βέβαια.
10: Και είναι λίγοι αυτοί που σήμερα θεωρούν ικανοποιητική την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Με αυτά που ακούσαμε κιόλας, ο περίφημος δημοσιονομικός χώρος διευρύνεται, κυρίως λόγω της βαριάς έμεσης φορολογίας, αλλά δεν κατευθύνεται σε μέτρα στήριξης της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Ο κόσμος βιώνει την κατάσταση, όλοι ξέρουμε, ενώ η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις μεγάλες παροχές, το εισόδημα εξανεμίζεται, 3,8% ο πληθωρισμός του Αυγούστου, η εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι για κλείσιμο και της Τράπεζας της Ελλάδος τώρα και λοιπά, ότι πάμε για ένα κλείσιμο γύρω στα 3,6%-3,5%. Εξανεμίζονται λοιπόν τα εισοδήματα, η κυβέρνηση πανηγυρίζει. Ακούσαμε πριν και όλη αυτή τη σφαγή δικαιωμάτων.
11: Όλα αυτά, Γιώργο, εκτός αν σε διακόπτω έχεις να μας παρατήσεις και άλλα στοιχεία, γιατί θέλω να επισημάνουμε το εξής. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει, όπως λες, έτσι, απευθυνόμενοι φυσικά προς τους έξω, σε άλλα κέντρα. Όχι, στην ελληνική κοινωνία. Αλλά σε πρώτη ανάγνωση, σε πρώτη προσέγγιση, αναιρεί και τον ίδιο της τον εαυτό. Καταρρύπτεται η δικαιολογία ότι δεν μπορούμε να δώσουμε 13η ή δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω διότι δεν το απαιτεί ο δημοσιονομικός χώρος. Και έρχεται λίγες μέρες μετά και σου λέει πόσο έχει μεγαλώσει ο δημοσιονομικός χώρος και βεβαίως πόσο δικαιώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ που το προκρίνει αυτό. Για να λέμε τα πράγματα όσα έχουν, Γιώργο, έτσι.
10: Ακριβώς. Εδώ θα πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που έχει αντισταθεί στεναρά στην προσέγγιση, στην αντίληψη της κυβέρνησης για το τι σημαίνει δημοσιονομικός χώρος. Είχε, θυμίζω ότι είχε βάλει τις τρεις βασικές ευελιξίες που αφορούν η μία έκτακτα μέτρα.
11: Ναι.
10: Όταν υπάρχουν πρόσθετα έκτακτα έσοδα, μπορούν να χρηματοδοτηθούν προσωρινές παρεμβάσεις, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για συγκεκριμένες ανάγκες, χωρίς να δημιουργείται μόνιμη επιβάρυνση. Για παράδειγμα, για την ακρίβεια, τον ενεργειακό κόστος, έκτακτες κοινωνικές ανάγκες. Η δεύτερη ευελιξία που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τα διακριτά μέτρα εσόδων, όπως λέγονται τα DRM. Μια κυβέρνηση μπορεί να δημιουργήσει νέα μόνιμα έσοδα για να χρησιμοποιήσει σε πρόσθετες δαπάνες. Παράδειγμα, φορολόγηση υπερκερδών σε τράπεζες, εταιρείες ενέργειας, δικαιότερη φορολόγηση πολύ υψηλών εισοδημάτων. Μάλιστα, ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει και σχετικές προτάσεις. Και τις επόμενες μέρες θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτές πιο αναλυτικά.
11: Βεβαίως, βεβαίως.
10: Και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι εκτός των άλλων πρέπει και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναπτυξιακές τράπεζες, δημόσιες εγγυήσεις. Ναι. Δηλαδή η κυβέρνηση το κάνει. Γιατί σήμερα έχει μια συνέντευξη ο κ. Πιερακάκης. Δεν μπορώ να το πω αυτό, είναι χρόνο.
11: Λίγο ακόμη χρόνο έχουμε. Ναι.
10: Η γερμανική εφημερίδα λοιπόν, Handelsblatt, υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία και ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι ζήτημα υπαρξιακής σημασίας.
11: Μάλιστα. Η Γερμανία η οποία καταραίει.
10: Και μάλιστα τι λέει. Οι μεταρρυθμίσεις μπορεί στην αρχή να είναι πόδινες, αλλά τελικά αποδίδουν και επικαλείται ουσιαστικά τα επιχείρηματα του κ. Γεωργιάδη,
11: μάλιστα,
10: ο οποίος θέλει να δικαιολογήσει την ανοησία περί συγκλονιστικής εφημερίας.
11: Ναι.
10: Και τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Γιατί θέλει τα πλεονάσματα, δεν τα δίνει υπέρ της κοινωνίας. Γιατί όπως είπε ο κ. Σπυρακάκης, τα κράτη πρέπει να γίνουν πιο, σε αυτή τη συνέντευξη, πιο αποτελεσματικά και να κατευθύνουν καλύτερα τις επενδύσεις τους στην παραγωγικότητα, την ενέργεια, την ψηφιοποίηση και την άμυνα.
11: Πρέπει να επεδοθεί ακόμη περισσότερο ο νεοφιλελευθερισμός, τα συμφέροντα, οι μίζες. Και η business.
10: Ακριβώς.
11: Και η business, ακριβώς, έτσι για να λέμε τα πράγματα, ακριβώς, με το όνομά τους.
10: Είναι, μάλιστα, αλλού το κέντρο της προσοχής τους, όχι στον,
11: ναι,
10: κόσμο.
11: Ακριβώς. Και το τονίζουν και πανηγυρίζουν κιόλας γι' αυτό. Γιατί είπαμε, ξαναλέμε, ότι δεν απευθύνονται σε εμάς, δεν απευθύνονται στην κοινωνία. Δεν τους ενδιαφέρει πια η κοινωνία. Απευθύνονται σε κέντρα που ελπίζουν να τους στηρίξουν. Εξού και όλα αυτά. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Φλωράτος. Λοιπόν, στα Τέμπη θα πάμε τώρα. Είναι δεύτερη, τρίτη μέρα που συνεχίζεται η δίκη.
14: Ναι, αυτή τη βδομάδα είναι.
11: Αυτή τη βδομάδα είναι,
14: ναι,
11: δεύτερη.
14: Ναι, είναι η δεύτερη
11: λοιπόν,
14: και αύριο θα έχει άλλη μια δικασία.
11: Ο Νίκος Μορφωνιός.
14: Καλό μεσημέρι.
11: Όπως τον καταλάβατε. Λοιπόν, είναι πια η καταθέση των θυμάτων.
14: Ναι, είναι των συγγενών των θυμάτων.
11: Συγγενών,
14: ναι. Που είναι μάρτυρες. Φυσικά, ναι, όπως το συζητάμε. Είναι συγκλονιστικές οι καταθέσεις τους, ναι, διαβάζουμε διαρκώς, ναι, ταχυολογήσαμε κάποιες εξ αυτών. Να πούμε τις πιο πρόσφατες, σήμερα κατέθεσε το πρωί ο πατέρας, Δημήτρης Μπέζα, της πατέρας και της Φραντζέσκας. Η Φραντζέσκα είναι το θύμα εκείνο μαζί με τη Μάρθη που έχουμε ακούσει τα ηχητικά να λέει «Δεν έχω οξυγόνο». Και το Μάρθη σ' αγαπώ, ακριβώς. Κατέθεσε και η μητέρα της και ο αδερφός της, ήταν συγκλονιστικοί και οι τρεις. Και βέβαια επέμειναν στο κομμάτι της αιτίας του θανάτου της κόρης της, και όχι μόνο της κόρης της, η οποία ζούσε τη στιγμή της σύγκρουσης, όπως ακούγαμε και στα ηχητικά, και κατόπιν πέθανε από τη φωτιά. Οπότε επέμειναν πάρα πολύ και οι τρεις για το θέμα της φωτιάς και της πυρόσφαιρας, ότι δεν έχουν απαντήσεις. Όπως γνωρίζουμε και έχουμε πει και από αυτό το βήμα εδώ στο σταθμό, 30 άτομα από τα 57 θύματα βρέθηκαν απαθρακωμένα. Δεν γνωρίζουμε ωστόσο ποια είναι η αιτία του θανάτου, αν είναι η σύγκρουση, το τραύμα το σοβαρό, ή αν είναι η φωτιά. Ωστόσο το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, να υπενθυμίσουμε, αναφέρει ότι τουλάχιστον 5 άτομα ήταν εν ζωή και μετά παγιδεύτηκαν στη φωτιά, και άλλα 2-4 θύματα κατά πάσα πιθανότητα πέθαναν από τη φωτιά. Κατά συνέπεια, έθεσαν αυτό το ζήτημα, είναι πολύ σημαντικό.
11: Να θυμίσουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, διότι εσύ μας το έδωσες εδώ πρώτη φορά, ότι ο ίδιος εισαγγελέας πια έχει παρέμβει και έχει ζητήσει να διερευνηθεί.
14: Ναι, ο αντισαγγελέας του Αριοπάγου στην υπόθεση Τριαντόπουλου.
11: Ναι,
14: βεβαίως, στη μη εξεχνίαση. Ωστόσο, κατά όπως φαίνεται, και αυτό το δικαστήριο, αυτή τη στιγμή, η κυρία δίκηστη Λάρισα, θα ασχοληθεί με το θέμα της φωτιάς και της πυρόσφαιρας. Θα εξεταστούν όλοι οι ένστολοι και όλο το προσωπικό που ήταν στο πεδίο. Ναι. Από τους πυροσβέστες μέχρι τους αστυνομικούς, μέχρι τον πρώην διοικητή Λάρισας, τον κύριο Βλαχογιάννη, θα εξεταστούν και κατά συνέπεια εκεί θα γίνει και το πιθανότερο είναι να υπάρχουν και πάρα πολλές ερωτήσεις σε σχέση με τη φωτιά.
11: Και ενδεχομένως και αποκαλύψεις.
14: Και ενδεχομένως και αποκαλύψεις. Θα ασχοληθεί κατόπιν πιέσεως προφανώς. Θα ασχοληθεί αυτό το δικαστήριο.
11: Παρότι δεν
14: και
11: ήταν στην αρχική ατζέντα που λέμε.
14: Όχι, δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο.
11: Δεν υπάρχει καν στο κατηγορητήριο.
14: 1200 και πλέον λέξεις δεν υπάρχει. Το ζήτημα,
11: τα είναι για τη σύγκρουση και όχι για τη φωτιά.
14: Ακριβώς.
11: Και επειδή αναφέρθηκε στον κύριο Βλαχογιάννη, να θυμίσουμε στους ακροατές ποιος είναι ο κύριος Βλαχογιάννης. Είναι ο διοικητής της Τροχέας, ο οποίος αρνήθηκε το μπάζωμα για το οποίο πήρε εντολή από τον αγοραστό, αν δεν κάνω λάθος, ή από τον Τριαντόπουλο. Και φυσικά αποπέμφθηκε ο άνθρωπος και μπήκε στη θέση του ο αδερφός του. Καλά, κόλλησα τώρα. Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Α, του αδερφός του Μάξιμου Χαρακόπουλου.
14: Μάλιστα,
11: το θυμήθηκα. Λοιπόν,
14: έχουν καταθέσει αρκετοί συγγενείς.
11: Δεν έχει καταθέσει ακόμη, κύριε Βλαχογιάννη.
14: Όχι, δεν έχει καταθέσει.
11: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν.
14: Όπως έχει πει το δικαστήριο, οι πρόεδροι του δικαστηρίου θα ομαδοποιηθούν οι μάρτυρες που έχουν να κάνουν με το πεδίο, από την αστυνομία, την πυροσβεστική, αφού τελειώσουν οι συγγενείς. Μετά τις μαρτυρίες των συγγενών, να πούμε εδώ ότι.
11: Πόσο θα κρατήσει αυτό με τις μαρτυρίες των συγγενών, εκτιμάς?
14: Αυτή τη στιγμή, σύνολο οι μάρτυρες που είναι να καταθέσουν είναι 366. Είναι μόνο όσοι έχουν δηλωθεί από το δικαστήριο, διότι έχουν δηλώσει και μάρτυρες οι κατηγορούμενοι που δικαιούνται, και επίσης έξτρα μάρτυρες, επιπλέον μάρτυρες και οι συγγενείς. Άρα μπορεί να φτάσει έναν αριθμό γύρω στα 500 μάρτυρες. Οπότε τώρα θα ήταν λίγο. Είμαι επιφυλακτικός για να πω.
11: Όχι, λέω μια τάξη με γύρω χοντρικά για να καταλάβω.
14: Από ό,τι φαίνεται πάντως τώρα συνεχίζεται με έναν ρυθμό ικανοποιητικό, επαρκή, γιατί καταθέτουν συνεχώς συγγενείς. Να ξεχωρίσουμε και από τη χθεσινή μέρα την κατάθεση της Μαρίας Θεοδωρίδη, της μητέρας του Βάιου Βλάχου, η οποία μίλησε πάρα πολύ για το κομμάτι της συγκάλυψης και για το μπάζωμα-ξεμπάζωμα, που και αυτό θα τεθεί. Εντάξει, υπάρχουν ειδικογραφές αυτή τη στιγμή Τριαντόπουλου στον Άριο Πάγο, αναμένεται το δικαστικό συμβούλιο. Ωστόσο, τίθεται και στο δικαστήριο αυτό στην κυρία Δίκη, το μπάζωμα και ξεμπάζωμα, και προφανώς ζητάνε συγγενείς απαντήσεις. Να πούμε εδώ επίσης ότι αυτό που είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα, που μας είχε ξαφνιάσει όλους, ότι τα 17 κινητά που βρίσκονται επί 3,5 χρόνια σε συρτάρια, ο εισαγγελέας κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του δικαστηρίου πρότεινε να ανοίξει το κινητό του Βασίλη Σαμαρά, του μοιραίου σταθμάρχη, το οποίο 3,5 χρόνια είναι απίστευτο, είναι ανίκουστο, αλλά με τόσα που έχουμε δει στα Τέμπη, είναι προς επίρρεση. Αλλά το να μην έχει ανοίξει το κινητό,
11: του
14: βασικού, του σταθμάρχη, για να δουν τις επικοινωνίες 3,5 χρόνια μετά, είναι φοβερό. Ανοίγουν τα κινητά σε πορείες που βγαίνει και πέφτει ένα κινητό, το ανοίγουν και σου στέλνουν δικογραφίες. Και τον σταθμάρχη που ήταν πρωταγωνιστής βασικός τη μοιραία εκείνη η νύχτα, δεν το ανοίξαν το κινητό του.
11: Μάλιστα.
14: Και τώρα ο εισαγγελέας και θα αποφασίσει το δικαστήριο.
11: Άρα έχουμε πολλά να δούμε και εδώ
14: σίγουρα
11: είμαστε για να τα αποκαλύψουμε με την βοήθεια της πολύτιμη συνδρομή του Νίκου του Μορφωνιού. Παρακολουθεί το θέμα και το γνωρίζει καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Να σε καλέσουμε. Καλό μεσημέρι.
11: Θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον Σπύρο Χαλβατζή. Ο Σπύρος Χαλβατζής, για τους ανθρώπους της αριστεράς, όχι μόνο στους ενταγμένους στο Κομμουνιστικό Κόμμα, για όλους τους ανθρώπους και μιας άλλης ηλικίας, όχι τόσο των νέων, που είναι χρόνια στην αριστερά, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει Σπύρος Χαλβατζής. Πέθανε στα 79 του το Σάββατο, πρώην γραμματέας της ΚΝΑΗ, ιστορικός τέλεχος, παλικάρι, γενναίος, απίθαρχος. Δανείζομαι, Αντώνη Ριγόπουλε, καλό μεσημέρι, τον τίτλο του βιβλίου του. Και σήμερα στις 5.30, Αντώνη, είσαι εδώ? Είναι στη γραμμή ο Αντώνης ο Ριγόπουλος. Πάλι έπεσε το τηλεφωνικό. Εντάξει. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτό. Στις 5.30 λοιπόν, σήμερα το απόγευμα, στο Πάρκο Ελευθερίας, έτσι, είναι η πολιτική κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή, μπροστά στα γραφεία της ΕΑΤΕΣΑ, που είναι και τα γραφεία του Συλλόγου Εξοριστέντων και Φυλακιστέντων από τη Χούντα. Θα τα έχετε δει, φαντάζομαι, όλοι στα site, στα εφημερίδες που ασχολούνται. Λοιπόν, Παντελή, Παντελή, τελειώνει ο χρόνος. Μην, εντάξει, δεν είναι στον Παντελή, δεν πανέλα να φέρουμε. Ένα λεπτό έχει μείνει, δεν πειράζει. Θα μας τα πει αύριο ο Αντώνης που θα είναι στην πολιτική κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή. Θα το έχετε δει, αναφέρομαι σε αυτή την εικόνα η οποία έχει το συμβολισμό της φυσικά από το ντοκιμαντέρ του Νίκου του Καβουκίδη που δείχνει την επιστροφή των τελευταίων αμέσως μετά την πτώση της Χούντας των τελευταίων πολιτικών κρατούμενων από τη Γιάρο και τα αυτά και τα λοιπά που βγαίνουν οι άνθρωποι, αποθεώνονται από τον κόσμο που έχει κατακλείσει την προβλήτα και έχει κοπεί, ας το πούμε έτσι, ένα καρέ από την ταινία του Νίκου του Καβουκίδη με τον Σπύρο Χαλβατζή να νεαρό φυσικά να του βάζουν ένα κόκκινο γαρίφαλο στο στόμα και αυτό πια είχε επαθανατιστεί και τώρα με αφορμή το θάνατό του. Ήταν μια τεράστια μορφή ο Σπύρος Χαλβατζής. Είχα την τιμή για τη χαρά να τον ξέρω και προσωπικά και θέλω να σας πω όσο και μιλάω τώρα έτσι σε πρώτο πρόσωπο ότι είναι από τους πιο ευγενείς ανθρώπους και ανιδιοτελείς που έχω γνωρίσει στη ζωή μου πραγματικά. Καλό κατεβάτιο στο Σπύρο Χαλβατζή και καλή τήρηση της παρακαταθήκης που άφησε ο Σπύρος Χαλβατζής, όχι μόνο για το κουκουέ, ξαναλέω. Αυτά κυρίες και κύριοι μέχρι στιγμής, αυτά ήταν τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Σπύρος Γουτζάνης. Καλό απόγευμα σε όλους, καλή ακρόαση, γεια σας.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στον ανακριτή απολογείται αυτή την ώρα το ζεύγος των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του καλλιτέχνη στο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο της προφυλάκησης, καθώς η κατηγορία που τους βαραίνει επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Η απολογητική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες. Οι δύο κατηγορούμενοι θα παραδώσουν στο δικαστικό λειτουργό υπόμνημα με τις θέσεις τους και ακολούθως θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Μετά την απολογία, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφανθούν για την ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών, αξιολογώντας την κατηγορία, τους ισχυρισμούς και την εν γέννη συμπεριφορά τους πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Έσιο τέλος για 54 συμβασιούχους στους παιδικούς σταθμούς της Καβάλας, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο απέσυρε ομόφωνα την έφεση σε βάρος τους. Μετά την απόφαση αυτή, ακυρώνεται το εφετείο του Οκτωβρίου και οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν οριστικά τις θέσεις τους. Έληξε από σήμερα η καλοκαιρινή πεζοδρόμηση στην παραλιακή οδό Εθνικής Αντίστασης, στο τμήμα από την Αβέρο Φεώς στη Δαγκλή. Ο δρόμος δίνεται και πάλι στην κυκλοφορία και τη στάθμευση των οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο πωλείται η αμόλυβη βενζίνη στα πρατήρια του νομού εξαιτίας του νέου ράλι στις διεθνείς τιμές. Την ίδια ώρα εφιαλτική αναμένεται η πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς υπολογίζεται να ξεκινήσει γύρω στο 1 ευρώ και τα 90 λεπτά το λίτρο. Δράση εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών διοργανώνει το νοσοκομείο Καβάλας αυτή την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Η λήψη των δειγμάτων θα γίνεται απλά και γρήγορα στο εμβολιαστικό κέντρο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες αρές νεφώσεις κατά διαστημάτα. Ανέμοι ασθενής βορειοδυτική 2 έως 3 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
0: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντε νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 024 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
8: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Yeah,

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές. Άνθρωποι είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν.

0: κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Σε θέλω για μια ζωή.
2: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
3: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
2: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 25 10 326 671.
6: Auto Center Service.
7: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
8: Καβάλα News.
9: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν. Νέα δεδομένα από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έρχονται να συμπληρώσουν το πάζλ των κρίσιμων λεπτών πριν από το θάνατο του τραγουδιστή. Σε κλειό νέων ανατιμήσεων βρίσκονται οι οδηγοί στην Καβάλα, καθώς η διεθνής ενεργειακή αναταραχή και το ράλι του πετρελαίου αποτυπώνονται ήδη σε αντλίες των τοπικών πρατηρίων. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στον ομό Καβάλας κινείται περίπου στα 2,11 με 2,12 ευρώ το λίτρο. Σε αρκετά πρατήρια της περιοχής, μάλιστα, η τιμή αγγίζει έως και τα 2,16 ευρώ. Ολοκληρώθηκε το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο της Καβάλας, καθώς από την 3η 15 Σεπτεμβρίου το κεντρικό τμήμα της Οδού Εθνικής Αντίστασης παραδίδεται και πάλι στην ελεύθερη διέλευση των οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στους χειμερινούς ρυθμούς της πόλης. Κάλεσμα αλληλεγγύης απευθύνει το νοσοκομείο της Καβάλας, το οποίο συμμετέχει την 5η 17 Σεπτεμβρίου στην 5η Πανελλήνια Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών, με κεντρικό σύνθημα «Οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας». Από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, οι νοσηλευτές θα λαμβάνουν αίμα στο εμβολιαστικό κέντρο στην είσοδο των εξωτερικών ιατρίων από όσους επιθυμούν να γίνουν εθελοντές δότες. Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν πολίτες ηλικίας από 18 έως 45 ετών που πληρούν τα ιατρικά κριτήρια.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη ξεκινάει η φετινή League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στις 10 το βράδυ τη Γιαγελόνια Μπιάλιστοκ από την Πολωνία. Την 5η στις 8 παρατέταρτο ο Όφη θα υποδεχτεί τη γερμανική Hoffenheim.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 25. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση Χονδρική Λιανική.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε. Κλείσε την πόρτα από το στούντιο, έλεος. Έλεος.
2: Την έκλεισα.
1: Εδώ.
2: Γεια σας. Ήρθαμε, πήραμε θέσεις.
1: Τρίτη σήμερα. Είναι 15 του μήνα.
2: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, το πρώτο 15ήμερο.
1: Στη μέση του μήνα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Όλα καλά, εσύ?
1: Πώς ξύπνησες το πρωί?
2: Έτσι.
1: Δεν ξέρω. Πάλι έτσι.
2: Πάλι έτσι.
1: Δεν σου, θα σου μείνει στο τέλος αυτό. Αν ξυπνάς έτσι κάθε μέρα, θα ξυπνήσει μια μέρα και δεν θα είπε να έρχεται.
2: Λοιπόν, να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Νικήτα, το Βυσαρίωνα, την Νικητία και την Νικητούλα.
1: Διεθνής
2: ημέρα δημοκρατίας.
1: Τώρα αυτό είναι μια άγνωστη λέξη.
2: Είδες, είμαι προκλητική από την αρχή της εκπομπής.
1: Ναι, εδώ πάνε να μετρήσουν τι χρωστάμε, τι δεν χρωστάμε, πόσο καλοί πολίτες θα είμαστε, έτσι πόσο θα μας... Αντί για να τους ψηφίζουμε εμείς κάθε μέρα αυτούς, έτσι θα μας έχουν μια στην πίεση. Τέλος πάντων, άμα θέλετε να ψηφίζετε κάτι τέτοιο στη ζωή σας, τι να σας πω. Αυτούς που το στηρίζουν αυτό, όλο που είχε ακουστεί το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, Τρίτη, εδώ, 15 του μήνα, επιβαλή Κοσμάς Καδραμάδος, παρέα σας για 2 ώρες. Έτσι έχουμε διάφορα εδώ, διαβάζουμε, δεν είναι όλα της επικαιρότητας πάντοτε.
2: Η αλήθεια είναι και εμείς θέλουμε να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές, δεν είναι πάντα εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο, έτσι, δηλαδή μας προκαλούν πάρα πολύ, όσο και να κρατιόμαστε δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχεις δει τι δώρο γενεθλίων είχε πάρει ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ.
0: Σε ποιον στον εαυτό του, τι εννοείς. Γενεθλίων, πού.
1: Του το χαρίσανε τελικά, ήθελε να το αγοράσει, αλλά τελικά του το χαρίσανε. Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ήταν ένας καλλιτέχνης, ο οποίος είχε φτιάξει και ανεβάσει στο Reddit μία πίπα Terminator. Το πρόσωπο που είχε δηλαδή ο Σβαρτζενέγκερ στην ταινία. Mm-hmm. Ο Σβαρτζενέγκερ είχε ενθουσιαστεί όταν την είδε και είχε στείλει μήνυμα για να την αγοράσει. Εκείνος του είχε απαντήσει ότι μόνο σαν δώρο μπορώ να την προσφέρω. Mm-hmm. Τελικά καταλήξαν σε μια συμφωνία να του χαρίσει αυτή την πίπα και εκείνος να του στείλει ένα αυτόγραφο υπογεγραμμένο. Φωτογραφία mm-hmm. του δηλαδή, mm-hmm. υπογεγραμμένη. Λοιπόν, αυτός που... ο καλλιτέχνης μάλλον. Ναι. Ο καλλιτέχνης, ναι, δεν ξέρεις πώς θα το πουλείς μετά. Ο καλλιτέχνης που πήρε αυτό το αυτόγραφο, το λοιπόν, ανέβασε στο λογαριασμό του μία φωτογραφία με τον άλλον της Σβαρτζενέγκερ, αλλά και το
0: αυτόγραφο
1: και το δώρο που του έστειλε. Ναι, ναι, ναι.
0: Και?
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, έγινε ένας πανικός. Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι μπήκαν στο λογαριασμό του καλλιτέχνη. Δούλεψε όλο αυτό το πράγμα. Γενικά του άνοιξε τους ορίζοντες.
0: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Το έκανε διαφήμιση το προϊόν, ίσως να πουλήσει περισσότερα.
1: Λοιπόν, επειδή υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι αμφισβήτησαν την ανάρτηση αυτή mm-hmm. και την γνησιότητα του αυτογράφου, ο ίδιος ο Σβαρτζενέγκερ μπήκε και σχολίασε από κάτω mm-hmm, mm-hmm. ότι εγώ το έκανα, την υπέγραψα, έκανα αυτό, έκανα εκείνο και μου άρεσε πάρα πολύ κτλ.
0: Δεν ξέρω. Είναι αυτός όμως. Είναι
1: ναι,
0: μαϊμού
1: προφίλ.
0: Α, το επίσημο, εντάξει. Άμα είναι το επίσημο.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε έτσι το πρώτο ημίωρο για σήμερα.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν γνωρίζετε τον τρόπο, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερο.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεώνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεώνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10

0: 222215 και στον Λιμένα Θάσου 25930 24150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
1: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
2: Μη χάνεσαι, βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
5: Καβάλα News. Το ραδιό.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε, δεύτερο ημίωρο τρίτης, 15 του μήνα, 15 του Σεπτέμβρη. Επιβαλίκος μας Καταρμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Ήρθε η ώρα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν, τι συνέβησαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου. Το 1916 ο μικρός Willy, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στη μάχη του Σόμ. 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». 1928 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας. 2000 είχαμε την τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ με συμμετοχή 10.200 αθλητών και αθλητριών από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 15 Σεπτεμβρίου.

0: Μ' αρέσει αυτή η μέρα.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει αυτή η μέρα γιατί μαθαίνουμε πολλά. Έτσι, μεταλαμπαδεύουμε τη γνώση μας στον κόσμο. Έτσι, και δίνουμε τροφή για σκέψη.
1: Λοιπόν, σου έχω εξωτερικό βελτίο.
0: Γιατί τι, όλα τα υπόλοιπα που λέμε είναι εσωτερικά, δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: δεν παράγει, από αυτή η χώρα δεν παράγει πολλά.
1: Από την Κολονία μας έρχεται η είδηση.
0: Έτσι, καλώς όρισες είδηση, τι κάνεις?
1: Λοιπόν, πρόκειται για μια επιχείρηση 9.000 τετραγωνικών μέτρων. Mm-hmm. Πού να τα βρεις αυτά, παιδί μου, στην Ελλάδα?
0: Ολόκληρο κτίριο.
1: Τεράστιο κτίριο, γιατί έχει και φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: 11 όροφοι. 11 όροφοι, 20 ανοχής, το καταλαβαίνεις.
0: Προσπαθώντας να το φανταστώ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ας πούμε, αν πας
1: και απ' έξω είναι μπλε, δεν είναι κόκκινο, να σου το πω.
0: Είναι μπλε, είναι μπλε. Λοιπόν, προσπαθώ, ας πούμε, πας στο Λονδίνο. Πού θα πας να ψωνίσεις? Στο Harrods.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, προσπαθώ να φανταστώ ένα Harrods, αλλά...
1: έτσι, λίγο πιο πικάντικο.
0: Λίγο πιο πικάντικο, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, έχει μια τεράστια αφίσα αυτό το 11-όροφο κτίριο. Mm-hmm. Η οποία είναι γεμάτη από σημαίες. Να υποθέσω ότι εννοεί ότι έχουν κορίτσια από όλες αυτές τις σημαίες.
0: Δεν ξέρω, μάλλον. Ξέρω κι εγώ.
1: Ελληνική πάντως δεν έχει, να σου το πω.
0: Έτσι, κρατάμε εμείς τις ηθικές μας αξίες εδώ στην Ελλάδα κλεισμένες.
1: Τι να σου πω?
0: Δεν ξέρω, ούτε κι εγώ τι να σου πω. Πάντως το σίγουρο είναι ότι υπάρχει, ας πούμε, ένα παρεδώσιο με διάφορες χώρες. Έχει μέσα. Ή μήπως εννοεί ότι οι φιλοξενούμενοι που έρχονται μπορεί να είναι από πολλές χώρες?
1: Τα όχι, νομίζω όχι, ότι έτσι, μάλλον αναφέρεται στα κορίτσια που
0: μάλιστα
1: έχει.
0: Okay.
1: Το θέμα είναι ότι πάει, έκλεισε.
0: Έκλεισε, πάει. Έτσι πως
1: τόσο
0: έγιναν τα
1: πράγματα.
0: Τόσο
1: καιρό που δεν δουλεύανε τα κορίτσια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τεράστιο έτσι.
0: Μόνο για την εμπειρία, γιατί δεν έχω πατήσει το πόδι μου ποτέ σε τέτοιο χώρο, αλλά μόνο για την εμπειρία να πας να δεις, ας πούμε, 11 ορόφους ήτανε.
1: Ναι, παιδί
0: 11
1: μου.
0: Ορόφους,
1: 11 όροφοι και ανοχή. Πώς το
0: μοιράζουν,
1: ανοχή,
0: δηλαδή, πρέπει να το μοιράζουν θυματολογικά κιόλας, φαντάζομαι, αυτό το πράγμα.
1: Τι να σου πω.
0: Οι ξανθιές, με λαχρινές, ή με μεγάλο στήθος, με μικρό στήθος.
1: Θέλω μου θυμίζει ανέκδοτα.
0: Οι 18χρονες, οι 50χρονες, ξέρω και εγώ, τα έχουν ένα... έχουν κάποια ποικιλία εκεί μέσα, 11 όροφοι.
1: Ναι, 11 όροφοι, αν είναι δυνατόν.

0: Και ενώ λέγονται ωραία ποιματάκια εδώ μέσα στο στούντιο, έτσι. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί.
1: Έχουμε μία ολόκληρη ώρα μαζί και έχουμε να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω, Κοσμά μου, ότι θα πρέπει να αγοράσουμε ένα δώρο.
0: Σε ποιον πάλι?
1: Θα
0: πάλι
1: σου θα πω μετά, όταν εξοδευτούμε.
0: Πάλι στα έξοδα με βάζεις.
1: Μα τι να κάνουμε, δεν γίνεται.
0: Είναι εποχή που πληρώνουμε πολλούς φόρους, τώρα δεν γίνεται.
1: Καλέ, θα μας πει γαϊδούρια.
0: Πρώτος φτάνει.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχω να σου πω.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν. Νέα δεδομένα από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έρχονται να συμπληρώσουν το πάζλ των κρίσιμων λεπτών πριν από το θάνατο του τραγουδιστή. Σε κλειό νέων ανατιμήσεων βρίσκονται οι οδηγοί στην Καβάλα, καθώς η διεθνής ενεργειακή αναταραχή και το ράλι του πετρελαίου αποτυπώνονται ήδη σε αντλίες των τοπικών πρατηρίων. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στον ομό Καβάλας κινείται περίπου στα 2,11 με 2,12 ευρώ το λίτρο. Σε αρκετά πρατήρια της περιοχής, μάλιστα, η τιμή αγγίζει έως και τα 2,16 ευρώ. Ολοκληρώθηκε το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο της Καβάλας, καθώς από την 3η 15 Σεπτεμβρίου το κεντρικό τμήμα της Οδού Εθνικής Αντίστασης παραδίδεται και πάλι στην ελεύθερη διέλευση των οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στους χειμερινούς ρυθμούς της πόλης. Κάλεσμα αλληλεγγύης απευθύνει το νοσοκομείο της Καβάλας, το οποίο συμμετέχει την 5η 17 Σεπτεμβρίου στην 5η Πανελλήνια Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών με κεντρικό σύνθημα «Οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας». Από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, οι νοσηλευτές θα λαμβάνουν αίμα στο εμβολιαστικό κέντρο στην είσοδο των εξωτερικών ιατρείων από όσους επιθυμούν να γίνουν εθελοντές δότες. Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν πολίτες ηλικίας από 18 έως 45 ετών που πληρούν τα ιατρικά κριτήρια.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη ξεκινάει η φετινή League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στις 10 το βράδυ τη Γιαγελόνια Μπιάλιστοκ από την Πολωνία. Την 5η στις 8 παρατέταρτο ο Όφη θα υποδεχτεί τη γερμανική Hoffenheim.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 25. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
9: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα.
2: Λοιπόν,
1: Έμιβαλή, Κοσμάς και Τραμμάδος εδώ. Για σας που ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
2: Κακώς ήρθατε τώρα στην παρέα μας και δεν είστε από την αρχή, αλλά τέλος πάντων δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό. Λοιπόν, Κοσμά, θέλω έτσι να φανταστείς κάτι. Φαντάσου ότι έχεις πάει στο Τελαβίβ.
1: Okay.
2: Και περπατάς αμέριμνος στην πόλη.
1: Αμέριμνος κιόλας.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Και ξαφνικά ναι. Βλέπεις διάφορα σακουλάκια να πέφτουν από τον ουρανό. Ναι. Και κόσμο να τρέχει και να μαζεύει αυτά τα σακουλάκια.
1: Τι έχουν τα σακουλάκια μέσα?
2: Κάναβη. Αυτό ζήσανε πριν από μερικές μέρες οι κάτοικοι του Τελαβίβ, καθώς ένα ντρόουν πέρναγε από πάνω στον ουρανό και έρενε την πόλη με πλαστικά σακουλάκια γεμάτα κάναβη.
1: Δεν ξέρω τώρα. Χαλάει την πιάτσα αυτό τώρα.
2: Δεν ήταν έτσι. Τυχαίο το γεγονός. Ήτανε οι υπτάμενοι μεταφορείς κάναβης της Green Drones. Η εταιρεία, λέει, στη συνέχεια έβγαλε και ένα online μήνυμα. Είναι ώρα, αγαπημένοι μας αδελφοί. Είναι πουλί, είναι αεροπλάνο. Όχι, είναι το πράσινο drone που μοιράζει δωρεάν κάναβη από τον ουρανό. Σιγουρευτείτε ότι πήραν όλοι λίγη δωρεάν αγάπη.
1: Η κάναβη είναι αγάπη.
2: Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η κάναβη παραμένει παράνομη στο Ισραήλ, έτσι.
1: Αυτό που βάζουμε αγγλικούς τίτλους, ας πούμε, στα green, πώς το είπαμε, green drone, πώς το είπες ακριβώς.
2: Είναι η ονομασία της εταιρείας.
1: Ναι, αυτό, ας πούμε, τη γλυκένει την παρανομία.
2: Τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω.
2: Πάντως,
1: γιατί έτσι...
2: αυτό ήταν ένα διαφημιστικό τρίκ, έτσι, που έκανε μια εταιρεία που διανέμει κάναβη, αλλά παράνομα.
1: Ναι. Εντάξει, δεν είσαι και στη... Τι είναι... Που είναι στο Άμστερνταμ, δεν είσαι στο Άμστερνταμ.
2: Δεν είσαι στο Άμστερνταμ, για να
1: ακόμα τα κάνεις
2: αυτά.
1: Ακόμα και εκεί βέβαια τα έχουν λίγο ψηλό περιορίσει λίγο, από ό,τι ακούω. Λοιπόν, μάλιστα.
2: Το νου σας, λοιπόν, στον ουρανό, δεν ξέρεις.
1: Χαλάνε τη πιάτσα και εμείς πώς θα πουλήσουμε μετά, κάτσε όπου δηλαδή.
2: Έχεις τέτοια πράγματα, παιδί μου.
1: Όχι, λέω γενικά τώρα, παίρνουν τα
2: κομμάτια. Σκέφτεσαι το μέλλον, γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούμε.
1: Έχουμε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα που φυτρώνουν αυτά.
2: Καλά, κάθε τρεις και λίγο όλο και καινούργια φυτεία ανακαλύπτουν.
1: Και σε γλάστρες επίσης. Τι λες τώρα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και εδώ είμαστε για άλλη μια ώρα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, έχουμε μια συγκινητική ιστορία.
1: Αχ, δεν μπορώ, θα κλάψω πάλι.
0: Αυτό, πάρε το μαντήλι σου, ετοιμάσου. Έχουμε ένα σκύλο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ταξίδεψε 10.000 μίλια για να βρει τους ιδιοκτήτες του.
1: Έλα ρε το κουτσούνι.
0: Είδες τώρα. Πάρε το μαντήλι εδώ.
1: Ναι, το έχω έτοιμο.
0: Που γράφει το όνομά μου. Λοιπόν, χρειάστηκε λοιπόν να διανύσει 10.000 μίλια. Μικροσκοπικό σχετικά σκύλος,
1: mm-hmm.
0: έτσι, έκανε ολόκληρο ταξίδι από τη Νότια Καρολίνα,
1: mm-hmm.
0: Όταν οι ιδιοκτήτες κλήθηκαν, λέει, να εγκαταλείψουν τον περίπλου της γης που πραγματοποιούσαν με εστιοπλοϊκό σκάφος και να επιστρέψουν στην Αυστραλία,
1: mm-hmm.
0: με τα σύνορα να κλείνουν. Είχαν λιγότερο, λέει, από 48 ώρες για να μαζέψουν τα πράγματά τους και αφού έδωσαν, λέει, το σκάφος στο λιμάνι πίσω, εξαιτίας των αυστηρών κανονισμών για την εισαγωγή ζώων που έχει θεσπίσει η Αυστραλία, ο σκύλος της οικογένειας δεν μπορούσε να ταξιδέψει μαζί τους. Δεν τους προβλημάτισε, λέει, το γεγονός.
1: Η άκαρδη.
0: Έτσι. Η οικογένεια τηλεφώνησε σε κάποιους φίλους και κανόνισε να φιλοξενήσουν το σκυλί.
1: Mm-hmm.
0: Η οικογένεια αποχαιρέτησε το σκυλί με την ελπίδα ότι θα το ξαναδεί σε λίγες εβδομάδες, αλλά αυτό δεν έγινε. Έγινε τώρα, μετά από πολύ καιρό.
1: Το καημενούλι. Το καλό που τους θέλω να μην το ξαναφύζουν πουθενά.
0: Mm-hmm. Τι να πεις. Είναι αυτές οι συγκινητικές ιστορίες με τα ζώα.
1: Ναι.
0: Μερικοί το λένε και παιδί μου. Mm-hmm. Και μερικές, δηλαδή. Έχει ξεφύγει το πράγμα.

0: διάλειμμα. Έρχεται.
1: Εντάξει.
0: Να το, το βλέπω εδώ στο βάθος.
1: Το δέχομαι.
0: Πετιέται.
1: Λοιπόν, να σου πω εγώ μετά τι πετάχτηκε εκεί στην Αυστραλία.
0: Χαιρετισμούς να δώσουμε.
1: Πολλά φιλιά να δώσουμε. Το νου σας, παιδιά, με αυτά που βλέπω να πετιούνται δεξιά και αριστερά στην Αυστραλία, με έχει πιέσει ένας φόκος.
0: Δεν ξέρω, είχαμε και κάτι φίδια στην Ελλάδα, βέβαια.
1: Καλή, ποια φίδια, θα σου πω εγώ μετά τι πετάχτηκε εκεί στην Αυστραλία.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στο Facebook και στο Instagram. Ασφαλής τρόπος επικοινωνίας.
1: Εκεί τα λέμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί ομιλούμε διεξοδικώς. Κόσμος Κατραμάδος, η Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία

0: Τσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της, στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Επιστροφή, τελευταίο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε.
3: Τελευταίο ημίωρο Τρίτης.
2: Καλώς ορίσατε. Εύη Βαλή, Κοσμά της Κατρεμάδος, για λίγο ακόμα εδώ.
3: Καλώς τους. Λοιπόν, σου έλεγα, Κοσμά, πριν πάμε σε διάλειμμα, για το τι πετιέται εκεί στην Αυστραλία.
2: Να το, πετιέται.
3: Ένας τεράστιος κροκόδυλος αλμυρού νερού, παρακαλώ πολύ. Και είσαι έτοιμος να ακούσεις διαστάσεις.
2: Mm-hmm.
3: Μήκος 4,4 μέτρα και βάρος 349 κιλά. Και πού το πιάσανε? Σε τουριστικό θέρετρο της Αυστραλίας.
2: Ναι. Πόσο μήκος?
3: 4,4 μέτρα.
2: Πω, πω.
3: 349 κιλά.
2: Πω, πω.
3: Είναι λίγο τρομακτικό, ε?
2: Πρόκειται
3: για το μεγαλύτερο κροκόδυλο που έχει πιαστεί σε αυτή την περιοχή εδώ και χρόνια. Ο αριθμός των κροκοδίλων αυξάνεται στον τροπικό βορρά της Αυστραλίας, καθώς ο ομοσπονδιακός νόμος τους έχει καταστήσει προστατευμένο είδος από τις αρχές του 70. Ο κροκόδυλος αλμυρού νερού είναι ικανός να επικρατήσει σχεδόν απέναντι σε οποιοδήποτε ζώο μπαίνει στην επικράτειά του, ακόμα και ενός καρχαρία. Μπορεί δηλαδή ο κροκόδυλος αυτός να επιτεθεί στον καρχαρία και να το φάει λάχανο. Βρε παιδιά, καρχαρίες έχετε, κροκόδυλους έχετε. Τι γίνεται εκεί πέρα?
2: Έχουνε παρέα οι άνθρωποι. Να μην αισθάνονται μοναξιά όταν πηγαίνουν στη θάλασσα.
3: Να μην βαριούνται.
2: Έτσι. Να έρθουν εδώ πέρα οι πατριώτες, θα έλεγα. Τουλάχιστον εδώ πέρα είσαστε πιο ασφαλείς.

0: λοιπόν, τι καλό είχαμε.
1: Λοιπόν, σου είπα ότι έχω τη συνέχεια ενός ζητήματος, φλέγοντος ζητήματος που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ σε προηγούμενες εκπομπές. Λοιπόν, ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης. Ναι. Τον θυμάσαι έτσι λίγο αυτόν τον τύπο?
0: Τι, με την κόρη που... Όχι, άλλο είναι
1: που
0: αυτό.
1: Που είχε παρουσιάσει την επίσημη ιερωμένη κάποτε.
0: Α, ναι.
1: Και μετά την έβγαλε από επίσημη ιερωμένη και την έβαλε στο μπουντρούμι.
0: Έτσι.
1: Το θυμάσαι αυτό? Έχουμε τη συνέχεια λοιπόν σε αυτήν την ιστορία.
0: Α, έχει και συνέχεια.
1: Ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης, Μάχα Βαγιραλονγκόρν, απένιμε ξανά όλους τους βασιλικούς και στρατιωτικούς τίτλους στην εκπεσούσα επίσημη ιερωμένη. Αποκαταστάθηκε η φήμη του κοριτσιού.
0: Γιατί όμως τα είχε κάνει όλα αυτά, για να την τιμωρήσει?
1: Γιατί, ναι, την είχε κάνει,
0: αλλά τι είχε κάνει αυτή όμως να μας πει?
1: Για
0: ανυπακοή. Τουλάχιστον, εγώ νομίζω ότι λίγο κράτησε όλο
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Η 35χρονη, αυτός εντωμεταξύ είναι, το έχουμε πει, 60 κάτι.
0: 60 κάτι, μια χαρά είναι, πάνω στο άνθρωπο της ηλικίας.
1: 68.
0: Έτσι.
1: Η 35χρονη Σινινάτ Κόι Βονγκατζίρα Πάγκτη είναι πρώινος ηλεύθερη και πιλότος.
0: Εύκολα ονόματα.
1: Είχε φυλακιστεί τον Οκτώβρη που μας πέρασε, γιατί παραβίασε τη βούληση του βασιλιά και επειδή υπήρξε μη νομιμόφρον απέναντι στη μοναρχία, γιατί φαίνεται ότι σαμποτάρισε την ανακήρυξη της 4ης συζύγου του μονάρχη ως βασίλισσας. Κατάλαβες, είχε κάνει δολοπλοκίες.
0: Κοίταξε να δεις, έτσι είσαι... Εκπίπτει δηλαδή των αξιωμάτων. Έτσι σε βάζω στο μπουντρούμι. Άμα μετανιώσεις όμως και πεις ότι δεν θα το ξανακάνεις, ξαναπαίρνεις τα πτυχία σου, τις περγαμινές σου. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Καταλαβες.
1: Τότε
0: τη συγχώρεσε δηλαδή.
1: Ναι, παιδί μου, τη συγχώρεσε και την πήρε πίσω με όλες τις τιμές. Τότε εντωμεταξύ που είχε πρωτοανακηρυχθεί αυτή για επίσημη ερωμένη, είχαν βγει πάνω από 60 φωτογραφίες κοινές τους. Επίσημα στα μέσα.
0: Ναι. Είχα δει κι εγώ, μια χαρά ήταν αυτή. Και όχι.
1: Ναι, μια χαρά είναι, είναι όμορφη κοπέλα.
0: Ναι, για 60 χρόνων ο άλλος.
1: 68.
0: 68. Τι 60.
1: Κοντά 70. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε και συνέχεια σε αυτό.
0: Ναι. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Oh, no.
0: Περάσαμε υπέροχα αυτό το δίωρο και έτσι θα περάσουμε και αύριο εδώ στη θέση μας.
1: Παρεούλα, παρέα. Συντροφιά.
0: Έτσι. Λοιπόν...
1: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά από εμάς.
0: Έτσι, φεύγουμε εμείς τώρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Sniff.
1: Claps.
0: Εσύ δεν θέλεις να μείνεις εδώ, άλλες φορές δεν θέλεις να μείνεις.
1: Είπα, claps.
0: Claps.
1: Κλαίω. Τα λέμε και πάλι αύριο. Πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν. Νέα δεδομένα από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έρχονται να συμπληρώσουν το πάζλ των κρίσιμων λεπτών πριν από το θάνατο του τραγουδιστή. Σε κλειό νέων ανατιμήσεων βρίσκονται οι οδηγοί στην Καβάλα, καθώς η διεθνής ενεργειακή αναταραχή και το ράλι του πετρελαίου αποτυπώνονται ήδη σε αντλίες των τοπικών πρατηρίων. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στον ομό Καβάλας κινείται περίπου στα 2,11 με 2,12 ευρώ το λίτρο. Σε αρκετά πρατήρια της περιοχής, μάλιστα, η τιμή αγγίζει έως και τα 2,16 ευρώ. Ολοκληρώθηκε το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο της Καβάλας, καθώς από την 3η 15 Σεπτεμβρίου το κεντρικό τμήμα της Οδού Εθνικής Αντίστασης παραδίδεται και πάλι στην ελεύθερη διέλευση των οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στους χειμερινούς ρυθμούς της πόλης. Κάλεσμα αλληλεγγύης απευθύνει το νοσοκομείο της Καβάλας, το οποίο συμμετέχει την 5η 17 Σεπτεμβρίου στην 5η Πανελλήνια Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών με κεντρικό σύνθημα «Οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας». Από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, οι νοσηλευτές θα λαμβάνουν αίμα στο εμβολιαστικό κέντρο στην είσοδο των εξωτερικών ιατρίων από όσους επιθυμούν να γίνουν εθελοντές δότες. Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν πολίτες ηλικίας από 18 έως 45 ετών που πληρούν τα ιατρικά κριτήρια.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Τετάρτη ξεκινάει η φετινή League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στις 10 το βράδυ τη Γιαγελόνια Μπιάλιστοκ από την Πολωνία. Την 5η στις 8 παρατέταρτο ο Όφη θα υποδεχτεί τη γερμανική Hoffenheim.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 25. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
7: Σειρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Energy Vibes.
2: Energy Vibes.
11: Τώρα ο Κυριάκος Μαρακός.
12: Καλώς ήλθατε στα Energy Vibes. Είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου και η εβδομάδα έχει ήδη πάρει φορά. Τα σχολικά κουδούνια χτυπούν, οι υποχρεώσεις επέστρεψαν και τα ξυπνητήρια συνεχίζουν να δοκιμάζουν καθημερινά τα όρια της υπομονής μας. Ευτυχώς όμως ο ήλιος παραμένει στη θέση του και το ελληνικό καλοκαίρι εξακολουθεί να παίζει παράταση. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός. Για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου αφήνουμε έξω ό,τι μας βαραίνει. Γεμίζουμε τη μέρα με τις καλύτερες επιτυχίες, ενδιαφέρουσες ιστορίες, απίθανες ειδήσεις, χρήσιμες συμβουλές, ταξιδιωτικές ιδέες, ζώδια και μικρές εκπλήξεις. Πάρτε καφέ αν αυτό φτιάχνει τη διάθεση, ανεβάστε την ένταση του ραδιοφώνου και χαρίστε στον εαυτό σας λίγη καλή έτσι, διάθεση παραπάνω. Γιατί αυτή η μέρα, η Τρίτη, μπορεί να μην έχει την φήμη της Παρασκευής, αλλά με το σωστό soundtrack κάνει και αυτή αξιοπρεπέστατη καριέρα. Τα Energy Vibes με εμένα τον Κυριακό ξεκινάνε αμέσως τώρα.
13: Energy Vibes.

Σήμερα γιορτάζουν η Βυσαρίο, Νικήτας, Νικητία και η αγαπημένη Νικητούλα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους εσάς, φυσικά πάντα με κέφι και χαμόγελο. Χρόνια πολλά επίσης σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Στην ιστορία της ημέρας αυτής, η χρονομηχανή μας κάνει στάση σε μερικά highlights. Το 1916, μια τέτοια μέρα, ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ ever, βγαίνει στη μάχη του Σομ. Μπορεί να ήταν μικρό το όνομα, αλλά άλλαξε για πάντα τον πόλεμο. Το 1919 τυπώνεται για πρώτη φορά η εφημερίδα Καθημερινή. Έκτοτε η επικαιρότητα απέκτησε τη δική της καθημερινή ρουτίνα. Το 1928, σαν και σήμερα, ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Ναι, αυτό που έσωσε εκατομμύρια ζωές και έκανε τους γιατρούς super heroes χωρίς κάπα. Το 1975, στους δρόμους της Αθήνας, μια τέτοια μέρα, κάνουν εμφάνιση τρόλεοι χωρίς εισπράκτορα. Τότε ήταν είδηση. Σήμερα είναι δεδομένο. Αν και τα τρόλεοι στην Αθήνα λένε ότι θα μας εγκαταλείψουν. Το 1991 το διαστημικό λεωφορείο Discovery ανεβάζει σε τροχιά δορυφόρο που μελετά τις τρύπες του όζοντος. Τέλος, σαν και σήμερα, το 2003 με live σύνδεση Αθήνα-Λευκοσία εγκαινιάζεται ο πρώτος ελληνικός δορυφόρος, ο Ελάσσατ. Ήταν η στιγμή που σηκώσαμε κεφάλι στον ουρανό. Και εμείς επιστρέφουμε εδώ στο παρόν με μουσικάρες, ενέργεια και vibes που δεν χρειάζονται ούτε τάγκ ούτε δορυφόρο για να φτάσουν σε σένα.

Επειδή έχουμε σχεδόν επιστρέψει όλοι στις δουλειές μας εδώ και περίπου 15 ημέρες, ήρθε η ώρα να αναγνωρίσουμε τρία είδη συναδέλφων που μπορεί να μετατρέψουν ένα ήσυχο 8ωρο σε δοκιμασία υπομονής. Πρώτος, ο Εγώ τα ξέρω όλα. Έχει άποψη για κάθε θέμα, ακόμα και για εκείνα που ακούει για πρώτη φορά. Στα meetings, ξέρεις, διακόπτει, διορθώνει και ολοκληρώνει τις προτάσεις των άλλων. Αν πεις μια καλή ιδέα, θα την επαναλάβει 10 λεπτά αργότερα, λίγο πιο δυνατά, ώστε να καταγραφεί ως δική του. Αν πετύχει, ήταν δική του εμπνευσία.

ο μόνιμα αρνητικός. Αν αλλάξει κάτι, θα γκρινιάξει επειδή άλλαξε. Αν δεν αλλάξει, θα γκρινιάξει επειδή έμεινε ίδιο. Το «δεν γίνεται» είναι η προσωπική του υπογραφή και το «εγώ σας τα έλεγα» η στιγμή της μεγάλης του δικαίωσης. Αν μια μέρα πάνε όλα τέλεια, μην ανησυχείτε. Θα βρει κάτι σίγουρα μέχρι το μεσημέρι. Αν, λέω, αναγνωρίσατε κάποιον ή κάποια συνάδελφο, ψυχραιμία. Αν δεν αναγνωρίσατε κανένα, υπάρχει βέβαια και μια μικρή πιθανότητα να είστε εσείς.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε

0: σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Είμαι ο Κυριάκος εδώ. Όλοι οι καφέδες μοιάζουν και μυρίζουν περίπου ίδια όταν καβουρδίζονται. Όχι, φίλε μου, δεν είναι έτσι. Ο αράμπικα είναι ο εκλεπτισμένος. Αρώματα, νότες σοκολάτας, βανίλιας, λουλουδάκια. Ο καφές των specialty hipsters. Από την άλλη, ο ρομπούστα είναι ο πιο σκληροτράχυλος. Πιο πικρός, πιο δυνατός με διπλή καφέινη. Ο καφές που αν τον πιείς το βράδυ, ξυπνάς κατευθείαν τρίτη. Και επειδή δεν γίνεται να τσακώνονται για πάντα, τους βρίσκεις συχνά μαζί στα blends. Ο αράμπικα για φινέτσα, ο ρομπούστα για κρέμα και κλωτσιά ενέργειας. Ο ένας φέρνει την ποιότητα, ο άλλος το ξύπνημα και έτσι φτιάχνεται η τέλεια αναλογία, η τέλεια ισορροπία στο φλιτζάνι μας. Στο τέλος της ημέρας, η επιλογή είναι θέμα καθαρά γούστου. Άλλος θέλει τον καφέ του βελούδινο και αρωματικό, άλλος τον προτιμάει να τον χτυπάει σαν ξυπνητήρι ένα πράγμα. Το μόνο σίγουρο είναι πως χωρίς καφέ ούτε η Δευτέρα δεν ξεκινάει ή πόσο μάλλον συνεχίζεται. Energy Vibes.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα να σκάσει χαμογελάκι. Ένα σαραντάρης οικογενειάρχης που λες ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ. Κάποια στιγμή παρατηρεί μια εντυπωσιακή ξανθιά και ασυναίσθητα τη χαζεύει. Η ξανθιά του γυρίζει το βλέμμα. Την ξανακοιτάει πιο έντονα, τον κοιτάζει και αυτή, αυτό κρατάει κάμποση η ορούλα και έτσι αποφασίζει να της μιλήσει. «Συγγνώμη», της λέει, «μήπως γνωριζόμαστε?» «Βέβαια», του απαντάει η άλλη, «ένα από τα παιδιά που έχω είναι δικό σας». Ο τύπος αστίζει, τα παίζει, υδρώνει, ξαφνικά σκέφτεται και θυμάται τη μοναδική φορά που απάτησε τη γυναίκα του. Τι ρωτάει λοιπόν, «μήπως είστε εκείνη η στριπτιζέρ που είχαμε καλέσει σε ένα bachelor party στην Πεύκη πρόπερση την άνοιξη και είχαμε καταλήξει να κάνουμε σεξ στην κουζίνα?» Σοκαρισμένη αυτή του απαντάει, «όχι καλέ, είμαι η φιλόλογος του γιού σας». Energy Vibes.

0: Έμεινε στο ράφι. Κουράστηκες να κάνεις ατελείωτα swipe και να σου στέλνουν για πρώτη κουβέντα σκέτο «Τι κάνεις» στις 2 τα ξημερώματα. Σου έχουμε τη λύση. Το παραδοσιακό ελληνικό προξενιό επιστρέφει, μόνο που τώρα λέγεται Matchmaking, έχει έδρα τη Νέα Υόρκη παρακαλώ και κοστίζει περίπου 5.000 δολάρια το μήνα. Γιατί ο έρωτας μπορεί να είναι ανεκτίμητος, αλλά η αναζήτησή του έχει κανονικό τιμοκατάλογο. Η Ελληνοαμερικανίδα Μαρία Αυγητίδου, μια σύγχρονη θεία από το Σικάγο, διαθέτει γραφείο γνωριμιών παρακαλώ με περισσότερα από 30.000 προφίλ και περίπου 7.000 συνοικέσια στο ενεργητικό της. Μάλιστα, δεν αναλαμβάνει περισσότερους από 15 πελάτες ταυτόχρονα, γιατί εδώ δεν μιλάμε για μαζική παραγωγή γαμπρών και νυφών, αλλά για έρωτα μπουτίκ. Πριν κλείσει το πρώτο ραντεβού, ακούστε παρακαλώ, η ομάδα της μπορεί να εξετάσει μέχρι και 30 υποψηφίους, να φτιάξει αναλυτικό προφίλ και να προσφέρει ειδική καθοδήγηση, έτσι ώστε να μην πας στο τραπέζι και αρχίζεις να μιλάς ασταμάτα για τον πρώην, τη δουλειά ή την πέτρα στη χολή σου. Και αν υπάρξει ενδιαφέρον, το δεύτερο ραντεβού πρέπει να γίνει μέσα σε 48-72 ώρες, ξέρεις, πριν χαθεί η σπίθα και ξαναγυρίστε και οι δύο στις εφαρμογές. Η Μαρία πάντως ανήκει στην τέταρτη γενιά προξενητριών της οικογένειας.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν. Νέα δεδομένα από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έρχονται να συμπληρώσουν το πάζλ των κρίσιμων λεπτών πριν από το θάνατο του τραγουδιστή. Σε κλειό νέων ανατιμήσεων βρίσκονται οι οδηγοί στην Καβάλα, καθώς η διεθνής ενεργειακή αναταραχή και το ράλι του πετρελαίου αποτυπώνονται ήδη σε ατλίες των τοπικών πρατηρίων. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στον ομό Καβάλας κινείται περίπου στα 2,11 με 2,12 ευρώ το λίτρο. Σε αρκετά πρατήρια της περιοχής, μάλιστα, η τιμή αγγίζει έως και τα 2,16 ευρώ. Ολοκληρώθηκε το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο της Καβάλας, καθώς από την 3η 15 Σεπτεμβρίου το κεντρικό τμήμα της Οδού Εθνικής Αντίστασης παραδίδεται και πάλι στην ελεύθερη διέλευση των οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στους χειμερινούς ρυθμούς της πόλης. Κάλεσμα αλληλεγγύης απευθύνει το νοσοκομείο της Καβάλας, το οποίο συμμετέχει την 5η 17 Σεπτεμβρίου στην 5η Πανελλήνια Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών με κεντρικό σύνθημα «Οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας». Από τις 8 το πρωί έως 1 το μεσημέρι, οι νοσηλευτές θα λαμβάνουν αίμα στο εμβολιαστικό κέντρο στην είσοδο των εξωτερικών ιατρίων από όσους επιθυμούν να γίνουν εθελοντές δότες. Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν πολίτες ηλικίας από 18 έως 45 ετών που πληρούν τα ιατρικά κριτήρια.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Την Τετάρτη ξεκινάει η φετινή League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στις 10 το βράδυ τη Γιαγελόνια Μπιάλιστοκ από την Πολωνία. Την 5η στις 8 παρατέταρτο ο Όφη θα υποδεχτεί τη γερμανική Hoffenheim.
3: Ο καιρός.
4: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 25. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
11: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
13: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
14: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
15: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το ePavla Radio.
15: Από το live24.gr.
16: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
17: Σειρά. Ξεκόλα.
18: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθηρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
19: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
20: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
0: Και επιστρέψαμε εδώ για την δεύτερη ώρα και πάμε ευθύς αμέσως να δούμε ποια δύο ζώδια θα έχουν ραγδαία εξέλιξη μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταυράκι, έρχεται η ώρα να ξαναβρεις τον εαυτό σου. Μετά από μια κουραστική χρονιά, οι επόμενες εβδομάδες σου φέρνουν το comeback που περίμενες. Η Αφροδίτη επιστρέφει σε ευθεία πορεία και σου χαρίζει την ισορροπία που τόσο είχες ανάγκη μέσα και έξω από το σπίτι. Είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσεις κινήσεις που θα σε πάνε ένα βήμα παραπέρα. Από μια αλλαγή στον χώρο σου μέχρι μια επαγγελματική πρόταση ή ακόμα και ένα τολμηρό ρίσκο. Τα άστρα σε στηρίζουν, οπότε Ταύρε, ακολούθησε αυτό που θέλεις πραγματικά. Σκορπιέ τώρα, τα vibes λένε upgrade. Όσο η Αφροδίτη περνά από τον Λέοντα μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου, μια σημαντική ευκαιρία, η πρόταση θα σου χτυπήσει την πόρτα. Μπορεί να μην ξέρεις ακριβώς τι είναι ή τι θα είναι, αλλά να θυμάσαι. Οι πιο δυνατές αλλαγές εμφανίζονται εκεί που δεν τις περιμένεις. Η περίοδος αυτή θα σε δικαιώσει αφού όλοι θα αναγνωρίσουν το ταλέντο αλλά και την δημιουργικότητά σου. Γι' αυτό άκου την καρδιά σου και προχώρησε χωρίς δεύτερη σκέψη. Energy vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Αν έχετε γατούλα, γνωρίζετε ότι ο καναπές δεν σας ανήκει πραγματικά. Εσείς απλώς τον πληρώσατε. Για εκείνη όμως είναι κρεβάτι, παρατηρητήριο και όταν κρύβεται από κάτω, είναι και προσωπικό καταφύγιο με απόλυτη ησυχία και μηδενικά κοινόχρηστα. Συνήθως, αυτή η συμπεριφορά είναι φυσιολογική. Η κάτα αναζητά έναν σκοτεινό και προστατευμένο χώρο για να ξεκουραστεί ή να αποφύγει φασαρία, επισκέπτες και υπερβολικές αγκαλιές. Γι' αυτό δεν την τραβάμε με το ζόρι, αλλά της αφήνουμε χρόνο και μπορούμε να της προσφέρουμε ένα κουτί ή ένα κλειστό κρεβατάκι. Αν όμως αρχίσει ξαφνικά να κρύβεται περισσότερο και παράλληλα δεν τρώει, δεν πίνει ή δεν παρουσιάζει κάποιες άλλες αλλαγές, επικοινωνούμε με τον κτηνίατρο. Γιατί άλλο θέλω λίγο χρόνο μόνη μου και άλλο κάτι δεν πάει καλά. Σε κάθε περίπτωση, η γάτα θα βγει όταν το αποφασίσει εκείνη, όπως συμβαίνει άλλωστε με τα πάντα μέσα στο σπίτι της. Energy vibes.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Και επειδή τα Energy Vibes δεν ζουν μόνο με μουσική αλλά και με τρίβια που δεν ξέρεις πού θα σου φανεί χρήσιμη, ειδού οι άχρηστες πληροφορίες για τον μήνα που είμαστε, τον Σεπτέμβρη. Στην Ιαπωνία που λες, ο Σεπτέμβρης δεν είναι αρχή σχολικής χρονιάς, αυτή ξεκινά τον Απρίλιο, αλλά έχει το Respect for the Aged Day. Είναι μια μέρα αργίας για να τιμήσουν τους ηλικιωμένους.

από τον Αύγουστο. Το πρώτο μολύβι με γόμα από την άλλη, στην άκρη, ξέρεις, μολύβι με γόμα στην άκρη, εμφανίστηκε το Σεπτέμβριο του 1858. Μέχρι τότε κάθε λάθος ήταν καταδικαστικό. Ο πίνακας κυμολίας ανακαλύφθηκε περίπου το 1801. Φαντάσου τον πρώτο καθηγητή να κάνει επίδειξη. Δείτε, δεν χρειάζομαι πλέον 100 χαρτιά. Τέλος, ο μέσος μαθητής από το δημοτικό μέχρι το λύκειο θα έχει ακούσει πάνω από 15.000 φορές τη φράση «Ησυχία στην τάξη». Και ναι, πάντα τσάμπα. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της τάξης, για να βάλουμε τάξη. Energy vibes.

0: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Καβάλα News στους 102,8.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Travel Energy Tips.
10: Πάμε ταξιδάκι στην Στεμνίτσα σήμερα. Ένα φθινοπορεινό σκηνικό βγαλμένο από σελίδες ιστορίας και παραμυθιού. Σκαρφαλωμένη στις δυτικές πλαγιές του Μενάλου, σε υψόμετρο 1100 μέτρων,

ξεφεύγει από τα τουριστικά κλισέ και κρατά τον δικό της αυθεντικό χαρακτήρα. Με πέτρινα σπίτια, ξύλινα μπαλκόνια και μία πλατεία με τον αιωνόβιο πλάτανο, αποπνέει ήρεμο μεγαλείο και μία άβρα που σε μεταφέρει σε άλλες εποχές. Εδώ η παράδοση συνδέεται ζωντανά με το παρόν. Από τη σχολή Αργιοχρυσοχοΐας που τιμά την τέχνη των ντόπιων μέχρι το ιστορικό καφενείο Γερουσία που λειτουργεί από το 1870 και μας θυμίζει ότι το χωριό υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της επαναστατημένης Ελλάδας. Η φθινοπορεινή επίσκεψη στην Στεμνίτσα είναι μια εμπειρία που συνδυάζει ιστορία, φύση και γεύση. Από τον Άγιο Γιώργιο με το εντυπωσιακό καμπαναριό μέχρι την Μονή του Τιμίου Προδρόμου στέκεται σε απόκρημνο βράχο, ο τόπος αποπνέει μνήμη και πνευματικότητα. Ταυτόχρονα το Menalon Trail σε καλεί να περπατήσει στο φαράγγι του Λούσιου ανάμεσα σε γεφύρια, μονοπάτια και δάση που παίρνουν τις πρώτες χρυσές αποχρώσεις του φθινοπόρου. Και κάπου ανάμεσα σε ταβερνάκια, κοσμηματοπολία και καφέ με ιστορία, η Στεμνίτσα σου ψιθυρίζει πως η ομορφιά της δεν είναι για μαζικό τουρισμό, αλλά για εκείνον που έρχεται με ανοιχτή καρδιά να τη γνωρίσει. Energy vibes.

Να συνεχίσουμε τώρα με τουριστικά νέα, αφού το καλοκαίρι πέρασε και σιγά σιγά κάνουμε κουμπαρά. Η Ελλάδα μας κατέκτησε φέτος στην τρίτη θέση στη διαδικτυακή φήμη των ευρωπαϊκών προορισμών πίσω από την Κροατία και την Πορτογαλία, αλλά μπροστά από δύο παραδοσιακές τουριστικές υπερδυνάμεις, την Ιταλία και την Ισπανία. Σύμφωνα με την έρευνα του INSEE, οι ξένοι επισκέπτες ξεχώρισαν τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και φυσικά τους ανθρώπους του ελληνικού καλοκαιριού. Γιατί μπορεί να έρχονται για τις παραλίες και για τα αργία, αλλά τελικά θυμούνται περισσότερο εκείνων που τους είπε «κάτσε να σε κεράσουμε κάτι» και τους έφερε φαγητό για μια τετραμελή οικογένεια. Δεν έλειψαν βέβαια τα παράπονα για τη λειψιδρία, τους λαχοκέφαλους, την έντονη ζέστη και ορισμένα προβλήματα στις μετακινήσεις. Η εικόνα βασίστηκε σε περισσότερα από 181.000 σχόλια για ελληνικά αξιοθέατα, εστιατόρια και μπαρ, οπότε δεν μιλάμε για την γνώμη του ξαδέλφου που πήγε τρίμερο, αλλά για μια αρκετά σοβαρή αποτύπωση. Η Ελλάδα λοιπόν δεν κερδίζει μόνο χάρη στον ήλιο και τη θάλασσά της, κερδίζει με τις γεύσεις, τον πολιτισμό και κυρίως με την φιλοξενία της. Τρίτη θέση στην Ευρώπη και μπροστά από Ιταλία και Ισπανία, αλλά μην το φωνάζουμε πολύ, γιατί ξέρεις, μπορεί να θυμώσουν και να μας κόψουν την πίτσα και την παέγια. Energy vibes.

Και κάπως έτσι φτάνουμε και σήμερα στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Άνοιξαμε το αλμανάκ της 3ης 15 Σεπτεμβρίου, αναγνωρίσαμε τους τρεις συναδέλφους που δοκιμάζουν καθημερινά την υπομονή μας και ξεκαθαρίσαμε τη μεγάλη μάχη του καφέ. Αράμπικα για άρωμα, ρομπούστα για να ξυπνήσεις εσύ, ο διπλανός και πιθανότατα ολόκληρο το γραφείο. Γνωρίσαμε επίσης τη σύγχρονη θεία από το Σικάγο που βρίσκει το ιδανικό τέρι με 5.000 δολάρια το μήνα. Είδαμε ποια ζώδια ετοιμάζονται για μεγάλη εξέλιξη και μάθαμε γιατί η γάτα κρύβεται κάτω από τον καναπέ που εμείς αγοράσαμε, αλλά εκείνη έχει ήδη περάσει στο όνομά της. Μαζέψαμε άχρηστες αλλά απολαυστικές σχολικές πληροφορίες, ταξιδέψαμε στη φτηνοπορεινή Στεμνίτσα και χαρήκαμε με την τρίτη θέση της Ελλάδας στην τουριστική φήμη όλης της Ευρώπης. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να κλείσουμε με μία σκέψη. Η τηλεόραση σου δείχνει την εικόνα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σου δείχνουν όσα θέλουν οι άλλοι να δεις. Το ραδιόφωνο όμως, αυτό που ακούς τώρα, σου αφήνει χώρο να φτιάξεις τη δική σου εικόνα. Και αυτή είναι η μαγεία του, έτσι. Δεν χρειάζεται οθόνη για να φωτίσει τη στιγμή. Αρκεί μια φωνή, ένα τραγούδι και η αίσθηση πως κάποιος ή κάποια βρίσκεται εκεί δίπλα σου. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, πολλές ευχές για τέλεια συνθήκη στο υπόλοιπο της ημέρας αλλά και της νύχτας σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Με κενά, συγχωνεύσεις και γονείς χορηγούς, άρχισε η νέα σχολική χρονιά σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων Καβάλας. Η Ένωση στυλιτεύει τις συγχωνεύσεις τμήματων και τα σημαντικά κενά σε δασκάλους και καθηγητές. Στο στόχαστρό της η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, την οποία κατηγορεί για ευνηδιαστικές αποφάσεις που ελήφθησαν εν κρυπτό. Σκληρή κριτική ασκείται και στη διοίκηση του Δήμου Καβάλας, καθώς οι γονείς αναφέρουν πως οι καλοκαιρινές εργασίες συντήρησης στα κτίρια σημείωσαν καθυστερήσεις, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αναγκάζονται να καλύπτουν από την τσέπη τους οι ίδιοι τα έξοδα για αναλώσιμα και καθαριστικά. Παράλληλα, η Ένωση ζητά μια επίσημη ενημέρωση για τα αποτελέσματα του προσεισμικού ελέγχου στα σχολικά κτίρια του Δήμου, εγκαλώντας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων για καθυστέρηση. Ομαλή η ροή των οχημάτων στον Άγιο Σύλλα την Τρίτη, προσφέροντας μια προσωρινή ανάσα στους οδηγούς μετά το κυκλοφοριακό έμφραγμα και τα επικίνδυνα περιστατικά της προηγούμενης εβδομάδας λόγω των εργασιών που γίνονται στην περιοχή. Πλέον εκτελούνται έργα ασφαλτόστρωσης στο ρεύμα από την Καβάλα προς τον Αμυγδαλεώνα. Σε κλειών νέων ανατιμήσεων βρίσκονται οι οδηγοί στην Καβάλα, καθώς η Διεθνής Ενεργειακή Αναταραχή και το ράλι του πετρελαίου αποτυπώνονται ήδη στις αντλίες των τοπικών πρατηρίων. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στο νομό Καβάλας κινείται περίπου στα 2,11 με 2,12 ευρώ το λίτρο. Σε αρκετά πρατηρία της περιοχής, μάλιστα, η τιμή αγγίζει έως και τα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Ολοκληρώθηκε το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο της Καβάλας, καθώς από την Τρίτη το κεντρικό τμήμα της Οδού Εθνικής Αντιστάσεως παραδόθηκε και πάλι στην ελεύθερη διέλευση των οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στους χειμερινούς ρυθμούς της πόλης.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Τετάρτη ξεκινά η φετινή League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στις 10 το βράδυ τη Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ από την Πολωνία, ενώ την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο το βράδυ ο Όφη θα υποδεχθεί τη γερμανική Hoffenheim.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
5: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: άνθρωποι είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
2: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
3: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα 2510-516-301 Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Instead of meat, I eat veggies and

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Με κενά, συγχωνεύσεις και γονείς χορηγούς, άρχισε η νέα σχολική χρονιά σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων Καβάλας. Η Ένωση στυλιτεύει τις συγχωνεύσεις τμήματων και τα σημαντικά κενά σε δασκάλους και καθηγητές. Στο στόχαστρό της η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, στην οποία κατηγορεί διευνηδιαστικές αποφάσεις που ελήφθησαν εν κρυπτό. Σκληρή κριτική ασκείται και στη διοίκηση του Δήμου Καβάλας, καθώς οι γονείς αναφέρουν πως οι καλοκαιρινές εργασίες συντήρησης στα κτίρια σημείωσαν καθυστερήσεις, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αναγκάζονται να καλύπτουν από την τσέπη τους οι ίδιοι τα έξοδα για αναλώσιμα και καθαριστικά. Παράλληλα, η Ένωση ζητά μια επίσημη ενημέρωση για τα αποτελέσματα του προσεισμικού ελέγχου στα σχολικά κτίρια του Δήμου, εγκαλώντας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων για καθυστέρηση. Ομαλή η ροή των οχημάτων στον Άγιο Σύλλα την Τρίτη, προσφέροντας μια προσωρινή ανάσα στους οδηγούς μετά το κυκλοφοριακό έμφραγμα και τα επικίνδυνα περιστατικά της προηγούμενης εβδομάδας λόγω των εργασιών που γίνονται στην περιοχή. Πλέον εκτελούνται έργα ασφαλτόστρωσης στο ρεύμα από την Καβάλα προς τον Αμυγδαλεώνα. Σε κλειών νέων ανατιμήσεων βρίσκονται οι οδηγοί στην Καβάλα, καθώς η Διεθνής Ενεργειακή Αναταραχή και το ράλι του πετρελαίου αποτυπώνονται ήδη στις αντλίες των τοπικών πρατηρίων. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στο νομό Καβάλας κινείται περίπου στα 2,11 με 2,12 ευρώ το λίτρο. Σε αρκετά πρατηρία της περιοχής, μάλιστα, η τιμή αγγίζει έως και τα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Ολοκληρώθηκε το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο της Καβάλας, καθώς από την Τρίτη το κεντρικό τμήμα της Οδού Εθνικής Αντιστάσεως παραδόθηκε και πάλι στην ελεύθερη διέλευση των οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στους χειμερινούς ρυθμούς της πόλης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη ξεκινά η φετινή League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στις 10 το βράδυ τη Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ από την Πολωνία, ενώ την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο το βράδυ ο Όφη θα υποδεχθεί τη γερμανική Hoffenheim.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6943 6-9-44-577-386.
5: 6-9-44-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
5: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
6: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
9: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Hi everyone, this is Rosé.
11: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ, τα ακούς.

0: πρωινό αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Karol G, Robin Schulz και Zerb με Khalid. Επίσης θα πάμε 7 χρόνια πίσω στο 2019 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες, Another και

τραγούδια που ακούγαμε συνέχεια όπου και αν βρισκόμασταν αυτό το καλοκαίρι. Another και 54 Ultra ήταν το Talk to You, και εμπνευσμένο από την προσωπική διαδρομή της Karol G αλλά και από τις αμέτρητες ιστορίες που έχουν μοιραστεί μαζί της οι fans όλα αυτά τα χρόνια, το νέο της άλμπουμ αποτυπώνει μια απλή αλλά δυνατή αλήθεια. Κάθε ιστορία μπορεί να είναι διαφορετική, όμως τα συναισθήματα που κουβαλάμε είναι συχνά αυτά που μας ενώνουν περισσότερο. Το τραγούδι που ξεχώρισε αμέσως από αυτό το άλμπουμ είναι το Baby Wow. Η συνεργασία της με τους Judy Line και Ρουσόφσκι έφτασε μέχρι το νούμερο 1 στο παγκόσμιο Spotify Chart και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Disco Babino, Nile Rodgers και η αγαπημένη μας Sophie Ellis Bextor. Ήταν το Dancing Without You στο New Music Show και 12 χρόνια μετά το Bullet, ο Waterman έδωσε νέα πνοή στο πιο διάσημο single του. Πλέον έχει τον τίτλο Take It Slow και μαζί του είναι ο Robin Schulz. Το πρωτότυπο ξεχώριζε για την όμορφη μελωδία από το φλάουτο που την έχει δανειστεί από το My Whole World Ended του David Ruffin. Τα δύο ονόματα διατηρούν αυτή την αναγνωρίσιμη βάση, αλλά τώρα πρόσθεσαν επιτέλους και φωνητικά και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τρίτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Hi, I'm Zayna and you're listening to my new single, Janato. Janato.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30. Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Νεκτάριε, νεκτάριε, νεκτάριε θα σκάσεις παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δες τον αδερφό σου.
3: Αναψυκτικά Νέκταρ, αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ, ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά.

0: σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Καβάλα News
4: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News στους 102,8.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: Με τον Γιάννη Μπουζίκα.
7: My name is Benson Boone.
8: Hey, this is Calvin Harris.
9: Hello, this is Claude.
10: Hi, this is Taylor Swift.
11: Hi, I'm Selena Gomez.

Δεύτερο μέρος του New Music Show σήμερα, Τρίτη, ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτό ήταν το τραγούδι που θα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας, Rafael και Gotta Be Cool. Και στις αρχές του μήνα κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ η LA Duet. Με το Woody Angel επιστρέφει στις ρίζες της και μας παρουσιάζει την καλλιτέχνητα που έχει γίνει στη διάρκεια της πορείας της. Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που θα βρείτε εκεί είναι το Salt and Lime. Το έγραψε θέλοντας να μοιάζει με τα καλοκαίρια που μεγάλωσε. Ανέμελα, γεμάτα ζέστη, να είσαι ξυπόλυτος όλη τη μέρα, να παίζεις με το νερό και να είσαι με αυτούς που πραγματικά θέλεις. Νέο single για την αγαπημένη Ellie Duet στο New Music Show.

Σιζέλ και Unwatch στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2019 όταν το Dance Monkey της Stones and I ήταν το δεύτερο single από το debut του EP της The Kids Are Coming. Έφτασε στην κορυφή των charts σε πάνω από 38 χώρες. Έσπασε το ρεκόρ για τις περισσότερες εβδομάδες στην πρώτη θέση στην Αυστραλία αφού έμεινε εκεί για 24. Έσπασε επίσης το ρεκόρ για τις περισσότερες εβδομάδες που έμεινε γυναίκα καλλιτέχνη στο νούμερο 1 στην Αγγλία, 11 συνολικά. Στο Spotify τον Μάρτιο του 2024 έγινε το πιο δημοφιλές από γυναίκα και το 13ο συνολικά με πάνω από 3 δισεκατομμύρια streams. Το Dance Monkey λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 4 φορές διαμαντένιο στην Πολωνία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 7 χρόνια.

Music Show. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Με κενά, συγχωνεύσεις και γονείς χορηγούς, άρχισε η νέα σχολική χρονιά σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων Καβάλας. Η Ένωση στυλιτεύει τις συγχωνεύσεις τμήματων και τα σημαντικά κενά σε δασκάλους και καθηγητές. Στο στόχαστρό της, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, στην οποία κατηγορεί διευνηδιαστικές αποφάσεις που ελήφθησαν εν κρυπτό. Σκληρή κριτική ασκείται και στη διοίκηση του Δήμου Καβάλας, καθώς οι γονείς αναφέρουν πως οι καλοκαιρινές εργασίες συντήρησης στα κτίρια σημείωσαν καθυστερήσεις, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αναγκάζονται να καλύπτουν από την τσέπη τους οι ίδιοι τα έξοδα για αναλώσιμα και καθαριστικά. Παράλληλα, η Ένωση ζητά μια επίσημη ενημέρωση για τα αποτελέσματα του προσεισμικού ελέγχου στα σχολικά κτίρια του Δήμου, εγκαλώντας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων για καθυστέρηση. Ομαλή η ροή των οχημάτων στον Άγιο Σύλλα την Τρίτη, προσφέροντας μια προσωρινή ανάσα στους οδηγούς μετά το κυκλοφοριακό έμφραγμα και τα επικίνδυνα περιστατικά της προηγούμενης εβδομάδας λόγω των εργασιών που γίνονται στην περιοχή. Πλέον εκτελούνται έργα ασφαλτόστρωσης στο ρεύμα από την Καβάλα προς τον Αμυγδαλεώνα. Σε κλειών νέων ανατιμήσεων βρίσκονται οι οδηγοί στην Καβάλα, καθώς η Διεθνής Ενεργειακή Αναταραχή και το ράλι του πετρελαίου αποτυπώνονται ήδη στις αντλίες των τοπικών πρατηρίων. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στο νομό Καβάλας κινείται περίπου στα 2,11 με 2,12 ευρώ το λίτρο. Σε αρκετά πρατηρία της περιοχής, μάλιστα, η τιμή αγγίζει έως και τα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Ολοκληρώθηκε το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο της Καβάλας, καθώς από την Τρίτη το κεντρικό τμήμα της Οδού Εθνικής Αντιστάσεως παραδόθηκε και πάλι στην ελεύθερη διέλευση των οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στους χειμερινούς ρυθμούς της πόλης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη ξεκινά η φετινή League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στις 10 το βράδυ τη Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ από την Πολωνία, ενώ την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο το βράδυ ο Όφη θα υποδεχθεί τη γερμανική Hoffenheim.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
9: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
10: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας. Επέστρεψα μαυρισμένος μετά τις διακοπές μου και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες που άκουγα σε όλη την Ελλάδα. Hugel, David Guetta και French Montana στο Shine. Και πάω τώρα στην Natasha Bedingfield και το Dot Dot Dot, το οποίο σηματοδοτεί την επανεκκίνησή της σε μια περίοδο κατά την οποία η μουσική της γνωρίζει εκ νέου μεγάλη επίχυση, ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικίες. Το track είναι εμπνευσμένο από την επιμονή που χρειάζεται μια μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία της μουσικής. Η ίδια παραλληλίζει τις δυσκολίες του καλλιτεχνικού χώρου με έναν αγώνα, στον οποίο κάποιος μπορεί να δεχτεί αλλεπάλληλα χτυπήματα, αλλά επιλέγει να σηκωθεί και να συνεχίσει. Νέα Natasha Bedingfield έρχεται τώρα στο New Music Show.

Axwell και Bone στο Whatever Turns You On και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Την μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας τους γνώρισαν οι Beloved με το Sweet Harmony που έβγαλαν το 1993. Μπορεί να έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 8 στην Αγγλία, έγινε όμως ένα τράκο ρώσιμο. Πολύ κουβέντα όμως έγινε και για το βίντεο κλιπ που έδειχνε τον τραγουδιστή του group, τον John Mars, γυμνό και περιτριγυρισμένο από γυμνές γυναίκες σε ένα σκηνικό που μοιάζει με ουρανό. Ήταν εμπνευσμένο από το εικαστικό του δίσκου Electric Ladyland του Jimi Hendrix του 1968. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία

0: ακουστηρίων 5 Zone Pocket, μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Επιπλακούρωση στην μπαλ, σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Στο λιμανάκι των Σμακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
0: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
4: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Kavala News.
4: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Καβάλα News. Στους 102,8.
6: Hi, this is Ariana Grande.
7: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
8: What's up guys, I'm Alex.
9: I'm Drew.
8: We're the Chainsmokers.
10: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
11: It's all here. It's all here.
12: I'm Sabrina Carpenter and this is
13: John Boudzikas.
14: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τρίτη και φέτος ήταν η χρονιά του Bad Bunny. Αυτό ήταν το Nueva Yol και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 ο Post Malone κυκλοφόρησε την πρώτη τεράστια επιτυχία του. Το Rockstar με τη συμμετοχή του 21 Savage ανέβηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100 όπου και έγινε το πρώτο του νούμερο 1 εκεί. Έλαβε 2 υποψηφιότητες για Grammy και πλέον έχει ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια πωλήσεις έχοντας γίνει διαμαντένιο στην Αμερική. Στις αρχές αυτής της δεκαετίας έγινε το δεύτερο τραγούδι στην ιστορία μετά το Shape of You του Ed Sheeran που έχουν ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Adam Lambert, βασισμένο στο Around the World, ήταν το Under the Rhythm. Και στο Faded Eyes, η ηλεκτρονική κατεύθυνση του Zerb συναντά την χαρακτηριστική φωνή του Khalid. Το τραγούδι μιλάει για την δυνατή ελκυστικότητα που μπορεί να έχει ένα βλέμμα. Η φράση Faded Eyes, που ακούγεται ξανά και ξανά στο ρεφρέν, εκφράζει ακριβώς αυτό το συνέστημα. Όταν δηλαδή ο άλλος καταφέρνει να κοιτάξει βαθιά μέσα σου, προσπερνώντας τις άμυνες αλλά και τις δικαιολογίες που του δίνεις. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Με κενά, συγχωνεύσεις και γονείς χορηγούς, άρχισε η νέα σχολική χρονιά σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων Καβάλας. Η Ένωση στυλιτεύει τις συγχωνεύσεις τμήματων και τα σημαντικά κενά σε δασκάλους και καθηγητές. Στο στόχαστρό της, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, στην οποία κατηγορεί διευνηδιαστικές αποφάσεις που ελήφθησαν εν κρυπτό. Σκληρή κριτική ασκείται και στη διοίκηση του Δήμου Καβάλας, καθώς οι γονείς αναφέρουν πως οι καλοκαιρινές εργασίες συντήρησης στα κτίρια σημείωσαν καθυστερήσεις, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αναγκάζονται να καλύπτουν από την τσέπη τους οι ίδιοι τα έξοδα για αναλώσιμα και καθαριστικά. Παράλληλα, η Ένωση ζητά μια επίσημη ενημέρωση για τα αποτελέσματα του προσεισμικού ελέγχου στα σχολικά κτίρια του Δήμου, εγκαλώντας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων για καθυστέρηση. Ομαλή η ροή των οχημάτων στον Άγιο Σύλλα την Τρίτη, προσφέροντας μια προσωρινή ανάσα στους οδηγούς μετά το κυκλοφοριακό έμφραγμα και τα επικίνδυνα περιστατικά της προηγούμενης εβδομάδας λόγω των εργασιών που γίνονται στην περιοχή. Πλέον εκτελούνται έργα ασφαλτόστρωσης στο ρεύμα από την Καβάλα προς τον Αμυγδαλεώνα. Σε κλειών νέων ανατιμήσεων βρίσκονται οι οδηγοί στην Καβάλα, καθώς η Διεθνής Ενεργειακή Αναταραχή και το ράλι του πετρελαίου αποτυπώνονται ήδη στις αντλίες των τοπικών πρατηρίων. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στον νομό Καβάλας κινείται περίπου στα 2,11 με 2,12 ευρώ το λίτρο. Σε αρκετά πρατηρία της περιοχής, μάλιστα, η τιμή αγγίζει έως και τα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Ολοκληρώθηκε το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο της Καβάλας, καθώς από την Τρίτη το κεντρικό τμήμα της Οδού Εθνικής Αντιστάσεως παραδόθηκε και πάλι στην ελεύθερη διέλευση των οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στους χειμερινούς ρυθμούς της πόλης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη ξεκινά η φετινή League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στις 10 το βράδυ τη Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ από την Πολωνία, ενώ την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο το βράδυ ο Όφη θα υποδεχθεί τη γερμανική Hoffenheim.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

καινούργιοι Echo and the Bunnymen. Ξεκινήσαμε κάπως rock σήμερα και μάλλον θα συνεχίσουμε rock, γιατί διαβάζω ότι ήταν Σεπτέμβριος του 2003 όταν ο David Bowie παρουσίασε στο Λονδίνο την πρώτη διαδραστική live συναυλία γράφοντας ιστορία στη μουσική και την τεχνολογία, με ένα εγχείρημα που προηγήθηκε της εποχής του streaming. Ένα σόου που μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και θέατρα στην Ευρώπη, την Ασία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και με χιλιάδες ακροατές και θεατές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εκεί πέρα που γινόταν η συναυλία αυτή. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε σήμερα ο Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Καλώς ορίσες.

Ακούσατε τον τελευταίο καιρό διάφορες απάτες, όπως ας πούμε ότι είχε πάρει ο Ρονάντο σε μια κυρία και τη ζητούσε 100 ευρώ. Δεν γίνεται ο Ρονάλντο να σου ζητά 100 ευρώ. Νομίζω ότι τα έδωσε όμως εκείνη. Αντίθετα, όταν πήρε ο πρίγκιπας Ντεγκρές σε μια άλλη κυρία, στην κυρία Βιβί, και μάλιστα υπήρχε και κέντρο που έλεγε: «Κυρία Βιβί, σας συνδέω με τον πρίγκιπα Παύλο». Η κυρία Βιβί δεν το πίστεψε. Τη ζητούσαν να βάλει κάτι ευρώ για να ελευθερωθούν 26.000 ευρώ. Διαβάζω όλα αυτά και μετά θυμάμαι που μας έλεγαν στην αρχή της όλης αυτής της διαδικασίας με το ηλεκτρονικό χρήμα ότι το κάνουν για να μην υπάρχουν κλοπές στις τράπεζες. Υπάρχουν τόσες πολλές κλοπές ηλεκτρονικού χρήματος που όλα αυτά που γινόντουσαν στις τράπεζες παλιά οχριούν μπροστά στην κλοπή που συμβαίνει πλέον στα χρήματα που έχεις ηλεκτρονικά. Προσοχή λοιπόν, μην περιμένεις να σε πάρει κανένας τηλέφωνο ούτε να σου στείλει μήνυμα και να το πιστέψεις.

0: διάφοροι τρόποι, λέει, για να αποχαιρετήσεις το καλοκαίρι που φεύγει, όπως να πας για μια βουτιά στη θάλασσα και να κάτσεις εκεί όλη την ημέρα, να αφιερώσεις δηλαδή την ημέρα σου στην τελευταία βουτιά του καλοκαιριού. Επίσης να οργανώσεις ένα πικνίκ σε ένα ηλιοβασίλεμα ή επίσης να πας σε ένα beach bar στην έξοδό σου και να περάσεις καλά. Αυτά μας προτείνουν εδώ για να χαιρετήσουμε το καλοκαίρι του 2026. Εμείς πάλι εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σας προτείνουμε τέτοιους ήχους. Για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι του 2026 με παλιά και καινούρια.
1: Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

So, ήταν ο Τζάλεν Ενκόντα, η Ζαλίν Ενκόντα, ένας ανερχόμενος Αμερικανός μουσικός και τραγουδιστής της Soul, με έδρα την Αγγλία. Είναι, όπως ακούτε κι εσείς, επηρεασμένος από την χρυσή εποχή της Motown, αλλά είναι ολόφρεσκο αυτό του καλοκαιριού που πέρασε. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που στέλνετε μηνύματα, μου λέτε ότι μας ακούτε εδώ παρεούλα Θεού θέλοντος όλο το χειμώνα, που το ραδιόφωνο βοηθάει σαν παρέα, όπου και να βρίσκεστε, είσαι στη δουλειά, είσαι στο δρόμο, βοηθάει. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Hugh Effendi, Touch Touch. Σου ακούγεται παλιό? Θα έλεγες ότι έπαιζε τη δεκαετία του 80 δίπλα, ξέρω κι εγώ, από τους Cure. Αλλά είναι φρεσκότατο συγκρότημα. Δημιουργήθηκε το 2022, από ό,τι διαβάζω εδώ, και έκτοτε βγάζει κάτι τέτοια, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα. Touch Touch, δεύτερο ημίωρο, καλωσορίσατε και σήμερα μαζί για ακόμα μια μισή ώρα. Εδώ, παρέα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Κοσμάς Χατραμάδος. Με καινούργια, με παλιότερα, όπως αυτό εδώ που έρχεται τώρα στα αυτιά μας. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Λάρισα λέει, αδειάζει από παιδιά, 1347 λιγότερα παιδιά μέσα σε μια δεκαετία. Εντάξει, αυτό είναι σε όλη τη χώρα το φαινόμενο. Σε ελάχιστες πόλεις πιστεύω ότι έχουν περισσότερο παιδιά, γεννήσεις. Αλλά είναι αυτό που θα κάνουμε τώρα από τα ΜΕΦΣΥ. Θα βάζουμε λεφτά οι γονείς που δεν έχουμε. Έτσι, και το κράτος σε βάθος 18 ετών θα φυλάει χρήματα για το παιδί σου, όπως υπόθηκε τις προηγούμενες μέρες. Βέβαια δεν μας είπανε ότι οι φτωχοί, αυτοί που έχουν 71%, το 71% των πολιτών που έχουν ένα χιλιάρικο μέσα στην τράπεζα, δεν έχουν περισσότερο, που θα βρουν αυτά τα λεφτά να τα βάζουν κάθε χρόνο, επειδή το κράτος θα βάζει άλλα τόσα, λέει, έτσι ώστε στα 18 χρόνια του παιδιού να του δίνει τα χρήματα. Βέβαια αυτά τα χρήματα θα είναι κλειστά 18 χρόνια, που σημαίνει ότι θα τα διαχειρίζονται οι τράπεζες, έτσι. Άλλη μαϊμουδιά αυτή. Εν τω μεταξύ, με όλο αυτό, παιδιά δεν γεννιούνται περισσότερα, έτσι να το σημειώσουμε. Τίποτα, καμία λύση. Πνίγεσαι στη θάλασσα και αντί για να σου δώσουν σωσίβιο, σου ρίχνουν πετραδάκια.

Για να πεις ότι κάτι αλλάζει σε αυτήν εδώ την χώρα, θα πρέπει οι αναπληρωτές καθηγητές να ξέρουν πού θα πάνε μέχρι και 31 Ιουλίου. Όμορφα και νοικοκυρεμένα. Αλλιώς, αν ψαχνόμαστε μέχρι τέλος του χρόνου για να καλύψουμε θέσεις, είμαστε πολύ πίσω. Προς το παρόν, διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Instagram, Facebook και TikTok. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Με κενά, συγχωνεύσεις και γονείς χορηγούς, άρχισε η νέα σχολική χρονιά σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων Καβάλας. Η Ένωση στυλιτεύει τις συγχωνεύσεις τμήματων και τα σημαντικά κενά σε δασκάλους και καθηγητές. Στο στόχαστρό της, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, στην οποία κατηγορεί διευνηδιαστικές αποφάσεις που ελήφθησαν εν κρυπτό. Σκληρή κριτική ασκείται και στη διοίκηση του Δήμου Καβάλας, καθώς οι γονείς αναφέρουν πως οι καλοκαιρινές εργασίες συντήρησης στα κτίρια σημείωσαν καθυστερήσεις, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αναγκάζονται να καλύπτουν από την τσέπη τους οι ίδιοι τα έξοδα για αναλώσιμα και καθαριστικά. Παράλληλα, η Ένωση ζητά μια επίσημη ενημέρωση για τα αποτελέσματα του προσεισμικού ελέγχου στα σχολικά κτίρια του Δήμου, εγκαλώντας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων για καθυστέρηση. Ομαλή η ροή των οχημάτων στον Άγιο Σύλλα την Τρίτη, προσφέροντας μια προσωρινή ανάσα στους οδηγούς μετά το κυκλοφοριακό έμφραγμα και τα επικίνδυνα περιστατικά της προηγούμενης εβδομάδας λόγω των εργασιών που γίνονται στην περιοχή. Πλέον εκτελούνται έργα ασφαλτός δρόσης στο ρεύμα από την Καβάλα προς τον Αμυγδαλεώνα. Σε κλειών νέων ανατιμήσεων βρίσκονται οι οδηγοί στην Καβάλα, καθώς η Διεθνής Ενεργειακή Αναταραχή και το ράλι του πετρελαίου αποτυπώνονται ήδη στις αντλίες των τοπικών πρατηρίων. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στον νομό Καβάλας κινείται περίπου στα 2,11 με 2,12 ευρώ το λίτρο. Σε αρκετά πρατηρία της περιοχής, μάλιστα, η τιμή αγγίζει έως και τα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Ολοκληρώθηκε το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο της Καβάλας, καθώς από την Τρίτη το κεντρικό τμήμα της Οδού Εθνικής Αντιστάσεως παραδόθηκε και πάλι στην ελεύθερη διέλευση των οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στους χειμερινούς ρυθμούς της πόλης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη ξεκινά η φετινή League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στις 10 το βράδυ τη Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ από την Πολωνία, ενώ την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο το βράδυ ο Όφη θα υποδεχθεί τη γερμανική Hoffenheim.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε καινούργια καινούργια στην παρέα μας. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Ο Κοσμάς Χαδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καινούργια, παλιότερα, και ευχαριστώ για τα μηνύματα που μου στέλνετε. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό το φθινόπωρο που ξεκίνησε εδώ και λίγες μέρες. Όπως ξεκινούν και τα σχολεία, ξεκίνησαν. Για τη συνέχεια, κάτι από τα παλιά. Ain't gonna cry again, Peter Cox, αγαπημένο.

είπαμε και κάτι ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα βοηθήσει, λέει, στο να μιλάμε με τα ζώα μας ως το 2030, αν δεν μας έχουν φρακάρει το ψηφιακό χρήμα η τεχνητή νοημοσύνη και οι εταιρείες της. Θα γίνει και αυτό. Έχει ενδιαφέρον να μιλάς με το ζώο σου ή με τα ζώα γενικότερα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου πει. Τα ζώα έχουν άλλες ικανότητες, άλλες ιδιότητες, τις οποίες εμείς γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε. Αν πραγματικά καταφέρουμε με την τεχνητή νοημοσύνη να μιλάμε με τα ζώα, είναι σίγουρο θα τα ακούσουμε μια χαρά, θα μας καταχαιριάσουνε για όλο αυτό το κακό που κάνουμε στον πλανήτη, αλλά μπορεί να μάθουμε και πράγματα.

αν και βοηθάει το Shazam, αυτό που ακούμε και σας αρέσει και με έχετε ρωτήσει κιόλας μερικές φορές μέσα στο καλοκαίρι, λέγεται Love and Hate Story, The Kings of Siva Remix. Μεσιέ Μινιμάλ. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα που έρχεται. Έρχονται διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, έκθεση και σήμερα. Θυμήσου για επικοινωνία. Να σου θυμίσω επίσης ότι μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή στα social media. Γράφεις Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Okay. Okay. Come on, let's go.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα kavalanews.gr.
3: I'm a real big baller 'cause I made $1 million and I'm spending on girls and shoes.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Πάμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς Χαθαρομάδος στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα και στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ όλους εσάς που μου στέλνετε μηνύματα εδώ, στο Messenger, στο Instagram. Ευχαριστώ πολύ.

Εμείς δεν βγαίνουμε να διαμαρτυρηθούμε πλέον, είναι πιο δύσκολο αυτό, αλλά βγαίνουν τα ρομπότ στην Πολωνία. Δεν ξέρω αν διαβάσατε, τις προηγούμενες μέρες βγήκαν τα ρομπότ και διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στην τεχνητή νοημοσύνη. Ένα εγκεφαλικό το παθαίνεις όταν το διαβάζεις αυτό και μετά αρχίζω και φαντάζομαι πώς βγαίνουν τα ρομπότ, από πού βγαίνουν τα ρομπότ και κατεβαίνουν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν. Ποιος τα βγάζει και ποιος τους δίνει την άδεια, δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό.

Αγαπάω την Amy Winehouse και μου λείπει, αλλά να που οι Rolling Stones την τίμησαν αυτό το καλοκαίρι τραγουδώντας στο καινούριο τους δίσκο ένα τραγούδι της. Και έχω κολλήσει με αυτό. Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Σε 6 μέρες και πάλι εδώ μαζί. Ο Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις 2 ώρες που πέρασαν. Καλό υπόλοιπο, να περάσετε όμορφα τις επόμενες μέρες. Μέχρι να ξαναβρεθούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Με κενά, συγχωνεύσεις και γονείς χορηγούς, άρχισε η νέα σχολική χρονιά σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων Καβάλας. Η Ένωση στυλιτεύει τις συγχωνεύσεις τμήματων και τα σημαντικά κενά σε δασκάλους και καθηγητές. Στο στόχαστρό της η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, στην οποία κατηγορεί για ευνηδιαστικές αποφάσεις που ελήφθησαν εν κρυπτό. Σκληρή κριτική ασκείται και στη διοίκηση του Δήμου Καβάλας, καθώς οι γονείς αναφέρουν πως οι καλοκαιρινές εργασίες συντήρησης στα κτίρια σημείωσαν καθυστερήσεις, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αναγκάζονται να καλύπτουν από την τσέπη τους οι ίδιοι τα έξοδα για αναλώσιμα και καθαριστικά. Παράλληλα, η Ένωση ζητά μια επίσημη ενημέρωση για τα αποτελέσματα του προσεισμικού ελέγχου στα σχολικά κτίρια του Δήμου, εγκαλώντας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων για καθυστέρηση. Ομαλή η ροή των οχημάτων στον Άγιο Σύλλα την Τρίτη, προσφέροντας μια προσωρινή ανάσα στους οδηγούς μετά το κυκλοφοριακό έμφραγμα και τα επικίνδυνα περιστατικά της προηγούμενης εβδομάδας λόγω των εργασιών που γίνονται στην περιοχή. Πλέον εκτελούνται έργα ασφαλτόστρωσης στο ρεύμα από την Καβάλα προς τον Αμυγδαλεώνα. Σε κλειών νέων ανατιμήσεων βρίσκονται οι οδηγοί στην Καβάλα, καθώς η Διεθνής Ενεργειακή Αναταραχή και το ράλι του πετρελαίου αποτυπώνονται ήδη στις αντλίες των τοπικών πρατηρίων. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στον νομό Καβάλας κινείται περίπου στα 2,11 με 2,12 ευρώ το λίτρο. Σε αρκετά πρατηρία της περιοχής, μάλιστα, η τιμή αγγίζει έως και τα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Ολοκληρώθηκε το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο της Καβάλας, καθώς από την Τρίτη το κεντρικό τμήμα της Οδού Εθνικής Αντιστάσεως παραδόθηκε και πάλι στην ελεύθερη διέλευση των οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στους χειμερινούς ρυθμούς της πόλης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη ξεκινά η φετινή League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στις 10 το βράδυ τη Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ από την Πολωνία, ενώ την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο το βράδυ ο Όφη θα υποδεχθεί τη γερμανική Hoffenheim.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Με κενά, συγχωνεύσεις και γονείς χορηγούς, άρχισε η νέα σχολική χρονιά σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων Καβάλας. Η Ένωση στυλιτεύει τις συγχωνεύσεις τμήματων και τα σημαντικά κενά σε δασκάλους και καθηγητές. Στο στόχαστρό της, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, στην οποία κατηγορεί διευνηδιαστικές αποφάσεις που ελήφθησαν εν κρυπτό. Σκληρή κριτική ασκείται και στη διοίκηση του Δήμου Καβάλας, καθώς οι γονείς αναφέρουν πως οι καλοκαιρινές εργασίες συντήρησης στα κτίρια σημείωσαν καθυστερήσεις, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αναγκάζονται να καλύπτουν από την τσέπη τους οι ίδιοι τα έξοδα για αναλώσιμα και καθαριστικά. Παράλληλα, η Ένωση ζητά μια επίσημη ενημέρωση για τα αποτελέσματα του προσεισμικού ελέγχου στα σχολικά κτίρια του Δήμου, εγκαλώντας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων για καθυστέρηση. Ομαλή η ροή των οχημάτων στον Άγιο Σύλλα την Τρίτη, προσφέροντας μια προσωρινή ανάσα στους οδηγούς μετά το κυκλοφοριακό έμφραγμα και τα επικίνδυνα περιστατικά της προηγούμενης εβδομάδας λόγω των εργασιών που γίνονται στην περιοχή. Πλέον εκτελούνται έργα ασφαλτόστρωση στο ρεύμα από την Καβάλα προς τον Αμυγδαλεώνα. Σε κλειών νέων ανατιμήσεων βρίσκονται οι οδηγοί στην Καβάλα, καθώς η Διεθνής Ενεργειακή Αναταραχή και το ράλι του πετρελαίου αποτυπώνονται ήδη στις αντλίες των τοπικών πρατηρίων. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στον νομό Καβάλας κινείται περίπου στα 2,11 με 2,12 ευρώ το λίτρο. Σε αρκετά πρατηρία της περιοχής, μάλιστα, η τιμή αγγίζει έως και τα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Ολοκληρώθηκε το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο της Καβάλας, καθώς από την Τρίτη το κεντρικό τμήμα της Οδού Εθνικής Αντιστάσεως παραδόθηκε και πάλι στην ελεύθερη διέλευση των οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στους χειμερινούς ρυθμούς της πόλης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη ξεκινά η φετινή League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στις 10 το βράδυ τη Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ από την Πολωνία, ενώ την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο το βράδυ ο Όφη θα υποδεχθεί τη γερμανική Hoffenheim.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.

0: listening to the new music show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ σε ένα αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Jenny, Mahmoud Orhan και Adela. Επίσης θα πάμε 25 χρόνια πίσω στο 2001 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 εδώ στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες.

Second Voice και Let Me Be, μία από τις μεγάλες καλοκαιρινές επιτυχίες του 2026, και πάω τώρα στην Jenny και στο Heaven, το οποίο μας μιλάει για την τοξική σχέση στην οποία βρίσκεται, αλλά το χάος που υπάρχει μοιάζει με παράδεισο για εκείνη. Το τραγούδι είναι από τα καλύτερά της και δείχνει την εξέλιξή της στη μουσική, που πλέον έχει συμπληρώσει μια δεκαετία στο προσκήνιο. Το track περιλαμβάνεται στο EP της Fallen Angel, το οποίο λειτουργεί ως ένα είδος γέφυρας που οδηγεί τους fans της στο επερχόμενο ολοκληρωμένο project της. Πρώτη νέα κυκλοφορία σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Έχει τις περισσότερες εβδομάδες στην κορυφή του αμερικάνικου chart. Τώρα πήγε και νούμερο 1 και στην Αγγλία. Ella Langley και Choosing Texas. Και παντώρα στον Jason και τον Buddy, το οποίο αναδεικνύει τον αφροντάνς ήχο του, ενώ παράλληλα έχει μία πινελιά από την ασιατική καταγωγή του. Ο καλλιτέχνης επέστρεψε στη μουσική, αλλά έχει επεκταθεί και πέρα από αυτή. Στο podcast που κάνει και λέγεται Everything Changes, θίγει θέματα όπως η καριέρα, η φιλία, η οικογένεια, η επιτυχία αλλά και η αποτυχία και πώς όλα αυτά λειτουργούν ως παράγοντες για την προσωπικότητά μας. Ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Jason βρίσκεται επίσης στα σκαριά και τέλος πρωταγωνιστεί στην κωμική σειρά Not Quite There Yet. Είναι το Buddy, νέο single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Gotta Be Cool από Ραφαέλ. Και επαναφέροντας τον παλμό της house μουσικής σε κάτι βαθύτερο και ελαφρώς σκοτεινότερο, το 3 είναι ό,τι καλύτερο μας έχει παρουσιάσει ο Μαχμούτ Ορχάν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μετά από τις άπειρες συναυλίες του παντού και τα ντολματάκια που μοίραζε τότε, ο παραγωγός από την Τουρκία ετοιμάζει το επερχόμενο άλμπουμ του. Στο 3 μαζί του ο δημιουργός και τραγουδιστής που έχει έδρα το Βερολίνο, ο Φέλεξ Ραφαέλ, που στο ενεργητικό του έχει ήδη συνεργασίες με ονόματα όπως ο Όλιβερ Κολέτσκι και ο Τίλινκερ. Νέα επιτυχία έρχεται τώρα

Μοράντι και εμείς καλή, Hallelujah. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2001, όταν το Hide You των Cochine ήταν το πρώτο single από το debut του album Resist. Αναμφίβολα, είναι το πιο αναγνωρίσιμο και πιο εμβληματικό track στην καριέρα τους και ξεχώρισε αμέσως επειδή κατάφερε να παντρέψει δύο διαφορετικούς κόσμους. Τα σκοτεινά και γρήγορα drum and bass rhythms της underground σκηνής, ενώ τα μελωδικά φωνητικά και η δομή του το έκαναν ένα από τα πιο κλασικά tracks. Αρχικά βγήκε το 2000 και έφτασε μέχρι το νούμερο 73 στην Αγγλία. Στη συνέχεια έγινε remix και επανακυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα. Αυτή τη φορά ανέβηκε στο νούμερο 6 εκεί, όπως επίσης και στην πρώτη θέση σε χώρες όπως τη Ρουμανία. Στην χώρα μας ήταν το 14ο πιο επιτυχημένο ξένο τραγούδι στο ετήσιο Airplay Chart εκείνη τη χρονιά. Το Hide You λοιπόν έχει γίνει χρυσό εδώ στην Ελλάδα, όπου ήταν και στο νούμερο 1 σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 25 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Με κενά, συγχωνεύσεις και γονείς χορηγούς, άρχισε η νέα σχολική χρονιά σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων Καβάλας. Η Ένωση στυλιτεύει τις συγχωνεύσεις τμήματων και τα σημαντικά κενά σε δασκάλους και καθηγητές. Στο στόχαστρό της η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, την οποία κατηγορεί για ευνηδιαστικές αποφάσεις που ελήφθησαν εν κρυπτό. Σκληρή κριτική ασκείται και στη διοίκηση του Δήμου Καβάλας, καθώς οι γονείς αναφέρουν πως οι καλοκαιρινές εργασίες συντήρησης στα κτίρια σημείωσαν καθυστερήσεις, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αναγκάζονται να καλύπτουν από την τσέπη τους οι ίδιοι τα έξοδα για αναλώσιμα και καθαριστικά. Παράλληλα, η Ένωση ζητά μια επίσημη ενημέρωση για τα αποτελέσματα του προσεισμικού ελέγχου στα σχολικά κτίρια του Δήμου, εγκαλώντας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων για καθυστέρηση. Ομαλή η ροή των οχημάτων στον Άγιο Σύλλα την Τρίτη, προσφέροντας μια προσωρινή ανάσα στους οδηγούς μετά το κυκλοφοριακό έμφραγμα και τα επικίνδυνα περιστατικά της προηγούμενης εβδομάδας λόγω των εργασιών που γίνονται στην περιοχή. Πλέον εκτελούνται έργα ασφαλτόστρωσης στο ρεύμα από την Καβάλα προς τον Αμυγδαλεώνα. Σε κλειών νέων ανατιμήσεων βρίσκονται οι οδηγοί στην Καβάλα, καθώς η Διεθνής Ενεργειακή Αναταραχή και το ράλι του πετρελαίου αποτυπώνονται ήδη στις αντλίες των τοπικών πρατηρίων. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στο νομό Καβάλας κινείται περίπου στα 2,11 με 2,12 ευρώ το λίτρο. Σε αρκετά πρατηρία της περιοχής, μάλιστα, η τιμή αγγίζει έως και τα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Ολοκληρώθηκε το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο της Καβάλας, καθώς από την Τρίτη το κεντρικό τμήμα της Οδού Εθνικής Αντιστάσεως παραδόθηκε και πάλι στην ελεύθερη διέλευση των οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στους χειμερινούς ρυθμούς της πόλης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη ξεκινά η φετινή League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στις 10 το βράδυ τη Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ από την Πολωνία, ενώ την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο το βράδυ ο Όφη θα υποδεχθεί τη γερμανική Hoffenheim.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε